χέρια σου και ζαλίζω με λιώμα που τα χέρια σου μ' αγγίζουνε. Να είμαστε μαζί, μονάχα νοιάζομαι.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη η γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.

πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά

Όταν κοιτάζεις με τα μάτια σου το άπειρο, θέλω τα χείλη σου να κλέψω, να χολαφυρώ. Μέσα στο ψέμα

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω.

τα ριχά με γυρίζει και φταίει. Ο μικρός ουρανός που κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Πω τι γίνεται από μηνύματα πρωί-πρωί. Μας περιμένατε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες φίλες ακροάτες και τους ακροατές που είναι πάντα εδώ, πάντα στηρίζουν το Real FM, έχουν εκτοξεύσει τόσα χρόνια την εκπομπή στην πρώτη θέση και σας ευχαριστούμε πολύ. Από εσάς ξεκινάμε πάντα. Σήμερα είναι η μέρα, η βραδιά της Αναβίση. Θα βάλουμε πολύ Αναβίση λοιπόν, παλαιότερα τραγούδια αλλά και πιο καινούρια. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα τραγούδια, φίλες και φίλοι, που παίζουμε πάντα εδώ στον Real FM, ελληνικά τραγούδια, λαϊκά, ελαφρολαϊκά, πιο σύγχρονα, νομίζω τραγούδια για όλα τα γούστα. Λοιπόν, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026 σήμερα. Για να δούμε τι περιλαμβάνει η μέρα. Λοιπόν, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών. Δεν το ξέραμε αυτό. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας, μάλιστα. Δεν βλέπω κάποια γιορτή εδώ στο δικό μας, το Ορθόδοξο ημερολόγιο της Εκκλησίας μας. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι... Όχι, γιορτάζει ο Γεδεών. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είναι Εβραίος διαδεδομένο όνομα, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς λέμε χρόνια πολλά στο Γεδεών. Χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. 261η μέρα του έτους. Ανατολή 7 και 14 το πρωί, σε μερικά λεπτά. Δύση 7 και 17 το απόγευμα. Έχει μικρή ημέρα. Και βέβαια, βροχούλα εδώ στα βόρεια προάστια. Δεν ξέρω αν βρέχει όλη την Αττική, αλλά εδώ στα βόρεια προάστια ψιλοβρέχει από εδώ και περίπου μισή ώρα. Διημεράκι με βροχή. Φθινοπορεινό διήμερο. Έτσι μας είπε χθες ο κύριος Αρνιακός. Θα δούμε τι θα μας πει σήμερα ο κύριος Καντερές.

Ωραία, παλιά θάνατα τραγούδια. Θυμάστε και την σειρά παλαιότερα στην κρατική τηλεόραση. Τότε δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση. Μεθυσμένη πολιτεία. Ήταν το τραγούδι της έναρξης του σύριαλ.

Άννα Βύση, μεγάλη καριέρα η Άννα Βύση. Καλή επιτυχία σήμερα σε συναυλία. Περίπου 100.000 άνθρωποι θα μαζευτούν σήμερα να παρακολουθήσουν υποβροχή. Ερωτηματικό. Ερωτηματικό. Μας είπε ο κύριος Σαρνιακός ότι παίζεται. 100.000 άνθρωποι λοιπόν θα πάνε. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Η κυρία Στεριοπούλου μου λέει βρέχει και εδώ κύριε Παπαγιάννη στα νότια. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την αγάπη, τη στήριξη. Δυνατή ακροάτρια κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Βασιλάκη. Να είστε καλά κύριε Βασιλάκη, την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε για τις ευχές, τις καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη από τα Μπλε Λεωφορεία. Να είσαι καλά Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία για όλους. Βροχή σήμερα στα νότια και μάλλον και αύριο από τα Μπλε Λεωφορεία. Έτσι είπαν οι μετεωρολόγοι ότι θα βρέχει και σήμερα και αύριο. Όχι ιδιαίτερα έντονα, όχι καταιγίδες. Ποτιστική η βροχούλα, αναλόγως βέβαια και την περιοχή. Εντάξει, καλοδεχούμενη μια βροχή, δεν είναι κακή. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα φίλε Γιάννη Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση και καλή δύναμη σε όσους εργάζονται σήμερα. Στον Κώστα το φίλο του, τον Κουμπάρο. Καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Βροχή από πυροβολισμού σε κηδεία Ρωμά, κύριε Παπαγιάννη, και δεν άνοιξε ρουθούνι. Ο φίλος ο Δημήτρης από τον Πειραιά. Πραγματικά ο μόνος τρόπος για να ταρακουνηθεί αυτό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας είναι να κινδυνεύουν οι ψήφοι του. Εκεί είναι ικανό μέχρι και τη δικαιοσύνη να προσπαθήσει να χειραγωγείς. Καλημέρα, φίλε Δημήτρη. Είδα και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, αν λέμε το ίδιο περιστατικό, αλλά και να μην λέμε, είναι τόσα πολλά τα περιστατικά που σε επιβεβαιώνουν απόλυτα. Έχει δίκιο ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή από Τυχείο. Στέλνει την οικογενειακή του καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Καλημέρα χθες στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό φίλο ακροατή. Καλή εκπομπή. Καλό μας Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Σε άκουσα και χθες εμβόλυμα λόγω άδειας. Ναι, από φέτος έχω και την Παρασκευή. Το 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Καλημέρα, παλιέ φίλε, τον Κωνσταντίνο Μάρα εννοώ. Και σε όλη την ομάδα εκεί. Και στο Αλεποχώρι και στα Μέγαρα. Καλημέρα στη φίλη την κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο, το φίλο μου. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις και χαιρετώ όλο το τεράστιο fan club σου. Θέλω να σου κάνω ένα απλό ερώτημα. Για ποιο λόγο η εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου και θα γίνει τελικά στις 5. Υπάρχει κάποιο παρασκήνιο σε αυτό το κομμάτι? Καλό υπόλοιπο Σαββάτου και καλό όμορφο Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το χώρο της εκδήλωσης. Ανήμερα των γενεθλίων της 4 Σεπτεμβρίου είναι που γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία την ίδρυσή της, όπως γιόρτασε και το Πασόκ στις 3 του Σεπτέμβρη. Έχω την αίσθηση, την πληροφόρηση Νίκο που έχω, από το ρεπορτάζ δηλαδή, ότι δεν ήταν διαθέσιμος ο χώρος την Κυριακή στις 4 Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή. Αλλά θα το ψάξω καλύτερα και θα σου πω. Έγινε ένα μπέρδεμα δηλαδή με την κράτηση της ημερομηνίας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, οδηγό ταξί, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλαιο, παλιός φίλος ακροατής. Ο φίλος ο Γιώργος Ανορθόγραφος μου έστειλε την καλημέρα του. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη από Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, υγεία σε όλους μας. Να σε καλά, Ελένη. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη. Καλημέρα, Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας. Καλημέρα, εύχομαι σε όλους υγεία και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε Ζώη, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Δεν λείπει κανείς από τους πρωινούς μας φίλους. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλημέρα στο Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία τον οδηγό. Καλό Σαββατοκύριακο, να σε καλά, μου λέει ο φίλος. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα Μπυρλή. Καλημέρα από Ναύπακτο, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κύριε Μπυρλή, από την όμορφη Ναύπακτο. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο τον Κυρίτσι. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε μου, Λάμπρο. Σε λίγο θα πω και άλλες καλημέρες, δεν έχετε παράπονο. Έχω ξεκινήσει περίπου με 30 καλημέρες μέχρι τώρα. Λοιπόν, δώστε μου, ας πούμε μερικές ακόμη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο τον Καλίγερη. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να έρθει Σαββατοκύριακο, να ανοίξει το ραδιόφωνο και να ακούς τη μοναδική καθηλωτική ιδιαίτερη φωνή και πένα του καλύτερου δημοσιογράφου μόνο Γιάννης Παπαγιάννης. Γεια σου Κώστα Καλίγερη, ο ταξιτζής, ο φίλος ο Κώστας. Την αγάπη, τη δική μου αγάπη. Κώστα, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Πάντα είναι εδώ παρόν. Δεν λείπει ποτέ. Στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στο φίλο τον Δανιήλ από τη Φρεατίδα. Γεια σου, Δανιήλ, να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Που γράφει, αφού στείλει την καλημέρα του ευγενικά ο κύριος Παπαζαχαρίου, όπως πάντα, θα έχει νόημα αν περιλαμβάνει και τους κατοίκους της Κυψέλης η καλημέρα, Γιάννη. Ο Δήμαρχος της Αθήνας κατηγόρησε την Αττικό Μετρό στην έκτακτη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία των εκπροσώπων της ότι καθυστερούν από το Μάιο να δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία για την κατάσταση των 35 κτηρίων που υπέστησαν ζημιές και απαιτεί άμεσα από την Αττικό Μετρό το χρονοδιάγραμμα της πλήρους αποκατάστασης των κτηρίων. Πρόσθεσε ότι στηρίζει ο Δήμος την προγραμματισμένη κινητοποίηση των κατοίκων στην πλατεία Κυψέλης στις 3 Οκτωβρίου. Έτσι είναι, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε. Γι' αυτό και ο Δήμαρχος έστειλε όλο το φάκελο και όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Ο ίδιος πήγε στην Ευελπίδων, στα κτίρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, στον αρμόδιο εισαγγελέα, ώστε αν συμβεί ομιγέννητο το παραμικρό, ο Δήμος να είναι καλυμμένος τουλάχιστον νομικά. Τώρα, στα χαλάσματα του κτηρίου στην Πλάκα. Συνεχίζεται η έρευνα, είναι 6-5 μάλλον τώρα το πρωί αγνοούμενοι. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, εντοπίστηκε νεκρή και ανασύρθηκε γυναίκα νεκρή από τα χαλάσματα, Αμερικανίδα. Άκου τώρα τι τύχη τους ξημέρωσε. Ήρθαν από την άλλη άκρη της γης, από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, εγκαταστάθηκαν μέσω Airbnb σε ένα παλιό νεοκλασικό της Πλάκας και οι άνθρωποι ανατινάχθηκαν στον αέρα. Εύχομαι να μην είναι οι άλλοι εκεί, να έχουν φύγει, να έχουν πάει κάπου, να έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους. Πάντως μία γυναίκα Αμερικανίδα, όπως μου λένε οι πληροφορίες από την πυροσβεστική, από τα προσωπικά της αντικείμενα το κατάλαβαν δηλαδή, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρή. Τρεις ακόμη Αμερικανοί τουρίστες είχαν νοικιάσει στο διαμέρισμα Airbnb του πρώτου ορόφου. Αναζητείται και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Καταλαβαίνετε τώρα, για να προσπαθούν από χθες το πρωί με εξκαφείς και με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και να μην βρίσκουν άκρη οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, οι διασώστες μάλλον, τι ακριβώς επικρατεί εκεί πέρα. Ένα χάος από χαλάσματα. Αργίζει να πεις το ναι. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις ότι στη ζωή σου δεν αρκεί ήδη να εύχεσαι μόνο υγεία, αλλά και τύχη. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Καλημέρα Γιάννη και η Ξάνθη παρούσα στην ακρούαση. Να σε καλά Γιώργο, ο φίλος ο Γιώργος από την Ξάνθη. Να σε καλά αγαπητέ μου φίλε Γιώργο. Και εσύ αγαπητέ φίλε Νόκο που στέλνει την καλημέρα του από το Ηράκλειο Κρήτης. Μας ακούει όλη η Ελλάδα όπως καταλαβαίνετε. Να στείλουμε μια καλημέρα φίλες και φίλοι και στο εξωτερικό. Μας ακούνε χιλιάδες φίλες και φίλοι μέσα από το διαδίκτυο. Μας ακούνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά. Μας ακούνε στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία, παντού. Υπάρχουν Έλληνες παντού. Τους στέλνουμε την αγάπη μας και μια μεγάλη και ζεστή καλημέρα εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, διαβάσαμε τόσα ονόματα δικά σας, δεν διαβάσαμε τα δικά μας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές φέτος 10-12 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά ευγενικά στο 211-200-8200. Βλέπει και τα email studio3lfm.gr, τα email επικοινωνίας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Θυμάστε τι είχε συμβεί σαν σήμερα? Σαν σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989 στο κέντρο της Αθήνας, στον οδό Ομήρου, δολοφονήθηκε ο δημοσιογράφος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Από τη 17 Νοέμβρη ανέλαβε τη δολοφονία ο Κουφοντίνας, την πισόπλατη δολοφονία, ο Παύλος Μπακογιάννης.

0: Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 1989, ήταν η μέρα που η Βουλή επρόκειτο να αποφασίσει αν θα παρέπεμπε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκοτά, αν θυμάστε, στα πλαίσια της λεγόμενης κάθαρσης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της Αριστεράς ή του Βρώμικο 89 από την πλευρά του Πασόκ. 7:58 το πρωί πυροβολήθηκε από μια ομάδα τριών ενόπλων. Ο Κουφοντίνας ανέλαβε την ευθύνη για την εκτέλεση. Στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι έμπαινε ο Μπακογιάννης στο πολιτικό του γραφείο. Διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και εξέπνευσε περίπου μία ώρα αργότερα.
1: Κοιτώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου ο τύπος μου Νικόλα.
0: Την ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη ανέλαβε με 12 σέλιδια, αν θυμάμαι, φίλες και φίλοι, προκήρυξή της, που εστάλει και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 9 Οκτωβρίου του 89, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Από τα πρακτικά της δίκης, την ευθύνη ανέλαβε ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Ο ίδιος ανέλαβε την ευθύνη της εκτέλεσης, ο ίδιος πυροβόλησε. 2-3 φορές, πόσες φορές πυροβόλησε εναντίον του Παύλου Μπακογιάννη πισόπλατα, και δεν υπήρξε άλλος πυροβολισμός από άλλο μέλος 17 Νοέμβρη. Υπήρξε όμως ομάδα στήριξης. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στον coach, τον Μιχάλη, ποδηλατικός γύρος. Αν δεν βρέξει, σε ακούμε, σε ακούω. Προσπαθώ να μην χάνω εκπομπή σου, Γιάννη, σε ακούω από το ξεκίνημα της πρώτης εκπομπής στο Real FM, τότε 26 ετών, και είχα έρθει και στο Κολωνάκι. Να σε καλά, φίλε coach Μιχάλη, σε ευχαριστούμε για την αγάπη τόσα χρόνια. Εδώ στο Real FM, σε θυμάμαι από τους πρώτους ακροατές. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Κιμιονίτο, δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Στις 26 του 89 δολοφονήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης από 17 Νοέμβρη. Γιατί τάχα είχε εμπλοκεί στο σκάνδαλο Κοσκοτάν, και από το 84 ως γαμπρός του Μητσοτάκη διωκόταν πολιτικά. Ήρωας του αντιδικτατορικού αγώνα, καλός άνθρωπος, κρίμα. Λοιπόν, για να πούμε μερικά πράγματα. Σας είπα τα δυσάρεστα για την πλάκα, έτσι. Έχει ανασυρθεί η νεκρή Αμερικανίδα από τον πρώτο όροφο του. Από τον πρώην πρώτο όροφο, γιατί τώρα είναι ένα ίσωμα, ένα βουνό μάλλον, όχι ίσωμα, από χαλάσματα. Η γυναίκα, η έκρηξη βρήκε τη γυναίκα στον πρώτο όροφο. Να δούμε τι άλλο θα βρουν οι 30 πυροσβέστες που επιχειρούν με ειδικό εξοπλισμό και σκύλους έρευνας. Λοιπόν, χαμός στον Άγιο Παντελεήμονα, σε αυτή την καλή γειτονιά. Βοήθεια. Ενώ στον Άγιο Παντελεήμονα στην Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας. Έπεσαν πυροβολισμοί λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή. Το περιστατικό έγινε στις 12 η ώρα στην οδό Αγορά Κρήτου. Άγνωστοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο, πέρασαν έξω από το καφέ Αμόρα και πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Το περίεργο είναι ότι εκείνη την ώρα, μεσάνυχτα δηλαδή, βρισκόταν μέσα στο κατάστημα ένα 10χρονο κορίτσι αλβανικής καταγωγής, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρώς ευτυχώς από το σπάσιμο των τζαμιών και διακομίστηκε στο παίδον. Έγινε χαμός στην περιοχή. Καταλαβαίνετε, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαιναν 4 άτομα, τα οποία πυροβολούσαν από το εσωτερικό του αυτοκινήτου πριν απομακρυνθούν από το σημείο. Φανταστείτε ότι την ώρα της επίθεσης μέσα στο καφέ βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Να επαναλάβω ότι η ζωή του κοριτσιού δεν διατρέχει κίνδυνο, έχει ένα επιπόλαιο τραύμα από σπασμένα τζάμια. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο χθες το βράδυ. Μισό λεπτό να δούμε πως έχουμε και τίποτα άλλο. Ναι, έδωσε στη δημοσιότητα αργά χθες το βράδυ η ελληνική αστυνομία βίντεο από έφοδο της ελληνικής αστυνομίας, των δυνάμεων της ΕΚΑΜ δηλαδή. Δεν ήταν απλή αστυνομική, γιατί εκεί ξέρετε, πρέπει να είσαι πάνοπλος. Όπου συνέλαβαν μέλη σπήρας, τα οποία προσποιούνταν ακόμη και τους αστυνομικούς για να εξαπατούν τα θύματα τους. Ρωμά όλοι. 8 οι μεδαπείς συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και τα 2 διευθυντικά μέλη της οργάνωσης. Προσέξτε, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, από τότε παραπέμπουν τα στοιχεία που είχε αστυνομία, αποκομίζοντας περισσότερα από 700.000 ευρώ. Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, υπάλληλοι εταιριών τηλεφωνίας, υπάλληλοι εταιριών ενέργειας ή λογιστές, αστυνομικοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. δικαστικοί επιμελητές. Τα πάντα είχε το μενού. Τα ξέρετε τα κόλπα. Επικαλούμενη διάφορα προσχήματα όπως τη δήλωση στην εφορία, τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνικές βλάβες, με συγχωρείτε, στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Έπειθαν τα θύματα τους να συγκεντρώνουν χρήματα και τη μαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση μέσα ή έξω από τις οικίες τους. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχουν τόσο αφελείς συμπολίτες μας. Μετά από όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, τους παίρνει ένας τηλέφωνο και βγάζουν έξω από τον μπαλκόνι ή από το σπίτι τους σε τσαντάκι τα τη μαλφή. Δηλαδή θέλει και λίγο απλά πράγματα. Απλή σκέψη δεν παρακολουθούν οι δισογραφία οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν ενημερωθεί ποτέ ότι υπάρχει ένα τέτοιο κύκλωμα απάτης εδώ και χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Είναι δυνατόν να σου λέει κάποιος που δεν γνωρίζεις, βγάλε τα τη μαλφή σε ένα τσαντάκι ή σε μια σακούλα έξω από το σπίτι και εσύ να ακολουθείς οδηγίες του. Δηλαδή πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Πόση αφέλεια υπάρχει στον κόσμο. Καλημέρα στο φίλο, τον Κώστα Αντίνο Κουντούρη, γνωστός εισαγωγέας και εμπορία, κάνει εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Καλημέρα από Φολέγανδρο. Η σεζόν ακόμα δυνατά. Να είσαι καλά, Κώστα. Την αγάπη μας. Να περνάς όμορφα. Υπέροχη η Φολέγανδρος. Σαν σήμερα, η μέρα μάλλον σήμερα, έχει σημαδευτεί, καλά μου το θυμίζει η κυρία Στεριοπούλου, και από μια άλλη τραγωδία, γιατί η τραγωδία ήταν η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, και για οποιονδήποτε άνθρωπο τέτοιου είδους δολοφονία θα ήταν τραγωδία. Αν θυμάστε, μερικά χρόνια αργότερα το 2000, ανήμερα, αλλά βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου, ανοιχτά της Πάρου, συνέβη το πολύ νεκροναυάγιο του Εξπρές Άμινα. Η δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία που έπληξε την ελληνική ακτοπλοεία. 2000. Ο απολογισμός της τραγωδίας, θλιβερός. 81 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί. Ο αριθμός όμως των διασωθέντων ανήλθε στους 457. Φοβερή τραγωδία, φαντάζομαι οι παλαιότεροι θα τη θυμάστε αναλυτικά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ, να σε καλά Χάρη. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Καλημέρα Ελπίδα. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία από την Αργυρούπολη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Πώς έχουμε γίνει έτσι να φοβόμαστε να βγούμε από την πόρτα μη τυχόν και σκοτωθούμε από αυτοκινητιστικό, από έκρηξη, από πυροβολισμούς, από κανένα τείχο που θα πέσει πάνω μας? Πώς να μην υπάρχει υπογεννητικότητα με όλα αυτά και με την ακρίβεια? Εδώ δεν μπορούμε να ζήσουμε τον εαυτό μας για παιδιά είμαστε? Και σε ποια κοινωνία όλο παράνομους μετανάστες που άμα γίνει κανένας πόλεμος θα μας την πέσουν από μέσα? Συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα και τη χυμαρόδη έκφρασή μου, αλλά με ενοχλούν όλα αυτά στον τόπο μου. Νομίζω ότι ενοχλούν όλους, Μαρία, και δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος διαφωνεί στις βασικές αρχές του μηνύματος. Όχι ότι οι άλλες κοινωνίες στην Ευρώπη αλλού είναι πλασμένες από άγιους ανθρώπους, έχουν και αυτές τα δικά τους προβλήματα. Βλέπετε τι γίνεται. Στην Ισπανία ξεσηκώθηκαν για την ακρίβεια και για τα πολύ ακριβά ενίκια με αφορμή την κατάσχεση ενός ακινήτου μιας γυναίκας περίπου 80 ετών, η οποία δεν μπορούσε να κινηθεί. Και παρόλα αυτά προχώρησαν τα φάντσε στην κατάσχεση του ακινήτου. Αλλά με αφορμή αυτό έχει ξεσηκωθεί η Ισπανία από τη Βαρκελόνη και τη Μαδρίτη, την πρωτεύουσα βεβαίως, μέχρι τη Σεβίλη και τη Βαλένθια, κατά της ακρίβειας κυρίως στη στέγαση. Ένα περιστατικό που έχει ενδιαφέρον διπλωματικά κυρίως είναι ο Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Αναφέρομαι στον Αλβανό Πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, βρισκόταν τουλάχιστον χθες στη Νέα Υόρκη, για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην οποία μίλησε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον περίμενε εκεί μια ομάδα 100 περίπου Αλβανών διαδηλωτών, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν έντονα έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ και του πέταξαν αυγά. Τον μπλάκωσαν στα αυγά τον Έντι Ράμα. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου το βίντεο αυτό.

Καλημέρα στον φίλο τον Κώστα. Ο Κώστας είναι, ακούσε τώρα εδώ. Εμείς είμαστε γατάκια. Ο φίλος ο Κώστας είναι χειμερινός κολυμβητής. Και τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα μου στέλνει πάντα μηνύματα. Ή σχεδόν πάντα μηνύματα από τον άλυμο. Που πάει και κάνει τον μπανάκι του όταν εμείς τουρτουρίζουμε. Εδώ δηλαδή ερχόμαστε μερικές φορές στο στούντιο του Real FM με 5, 6 ή 7 βαθμούς Κελσίου. Τώρα μιλάμε στην καρδιά του χειμώνα. Ο φίλος όμως, ο ακροατής, είναι στην παραλία του Αλίμου από τις 6 το πρωί και κάνει τον μπανάκι του. Καταλαβαίνετε πώς θα νιώθει σήμερα. Ετοιμάζεται να πάει, μου λέει. Σήμερα είναι ζεστό το νερό. Έχει ζέστη, κουφόβραση έξω. Καλημέρα στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο. Να σε καλά, Ανέστη, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Παππού από τη Φτελιάδρα μας. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Καλημέρα και καλώς αυτό, κύριε Κουαρφιέ. Εύχεται ο φίλος. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε Παύλο, την αγάπη μας. Καλημέρα και στον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή. Παρακαλώ, σήμερα ημέρα συναυλίας θέλω να ακούσω το ερωτευμενάκι, το τραγούδι της Βύση, του Καρβέλα μάλλον. Με ερμηνεύτρια τη Βύση. Φυσικά και θα τα ακούσετε, κύριε Αντωνίου. Δεν χαλάμε χατήρια όσον αφορά τα ελληνικά τραγούδια. Ξένα μην μας πείτε. Τώρα λένε μερικοί, εδώ ο κόσμος καίγεται και άλλοι ασχολούνται με τη συναυλία της Βύση. Τι να κάνουμε, υπάρχει και ένα κομμάτι της νεολαίας, γιατί θα έχει πολύ νεολαία σήμερα, θα έχει και μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπων, που θέλουν να διασκεδάσει. Δεν μπορούμε να τους κόψουμε αυτό το δικαίωμα να διασκεδάσουν. Περίπου 100.000 άνθρωποι θα βρεθούν σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να ευχηθούμε να μην βρέξει, τουλάχιστον καταρακτοδός, να γίνει συναυλία. Μας είπε ο κύριος Αρνιακός χθες, θα δούμε αν το επιβεβαιώνει και ο κύριος Καντερές σήμερα, γιατί αλλάζουν τα μετεωρολογικά δεδομένα, ότι εκείνη την ώρα ίσως υπάρχει μια παύση στα μετεωρολογικά φαινόμενα. Από τις 6 δηλαδή το απόγευμα μέχρι τις 9-10 το βράδυ. Μακάρι. Το ξέρετε, το Ολυμπιακό Στάδιο δεν είναι κλειστό. Μόνο όσοι θα βρίσκονται στο κάτω διάζωμα ενδεχομένως να μην μπορούν να βραχούν, αλλά θα υπάρχει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο κόσμος, στα πάνω διαζώματα. Αναμένεται κόσμο ηρωή, κόσμο πλημμύρα σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν είναι μόνο τα ξένα συγκροτήματα, φίλες και φίλοι, που γεμίζουν τα στάδια. Είναι και οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ερμηνευτές ή κάποιοι εξ αυτών.

0: Τώρα, κατά τα άλλα, σε αυτή την ιστορία με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, να σας πω ότι από πληροφορίες που έρχονται, από τα SMS που ως επικοινωνία είχε ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό, ο Γιώργος Μαζονάκης εξέφραζε τη δυσφορία του. Ακόμα και ο Γιώργος Μαζονάκης, που ήταν ένας πετυχημένος καλλιτέχνης και ο άνθρωπος έβγαζε πολλά λεφτά. Και μπράβο του που έβγαζε λεφτά από τον ιδιωτικό τομέα και ήταν πετυχημένο και αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Δυσαρεστήθηκε με τα ποσά τα οποία άκουγε, 6 και 8.000 ευρώ η θεραπεία, η πλάσμα θεραπεία. Η πλασμαφαίρεση, για να το πω πιο σωστά.
1: Και το όνειρο ξεφοριάσε, καρδιά μου κάνει υπομονή.
0: Μάλιστα, επειδή είχε καταλάβει ότι αυτό το πράγμα θα είχε συνέχεια, είπε σύμφωνα.
2: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλια.
10: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε.
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
15: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είστε, Real FM στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα μας ακούτε και στο εξωτερικό, διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας.

0: για να μην διαβάζουμε μόνο μηνύματα, αλλά να λύνουμε και κανένα πρόβλημα. Αν θέλετε, στείλτε μήνυμα για... και έχετε κάποιες απορίες για τα ασφαλιστικά σας θέματα, συνταξιοδοτικό, οτιδήποτε άλλο, ένσημα κ.ο.κ. Στείλτε μου mail ή πάρτε τηλέφωνο στο 211-200-8200 ή στείλτε mail στο studio@3lfm.gr ή η Φράνσις θα ελέγχει όλα αυτά ούτως ή άλλως. Να σας απαντήσει λίγο μετά τις 8.30 η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, γνωστή εργατολόγος. Να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπημένη την κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, να είμαστε καλά, να έχουμε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα αγαπητή Εύα, να είσαι καλά, τα φιλιά μας στην Ερέτρια. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη που στέλνει την καλημέρα του. Η αγορά των ομολόγων βρίσκεται σε αναταραχή και άνοδο των επιτοκίων. Εμείς γιατί ξοδεύουμε ρευστότητα πληρώνοντας χαμηλότερα δάνεια για να επιστρέφουμε κεφάλαιο στη Γερμανία και στη Γαλλία και ξαναδανειζόμαστε με υψηλότερο επιτόκιο. Δηλαδή, εσείς αν είχατε πάρει ένα χαμηλό τόκο δάνειο από την τράπεζα, θα πηγαίνατε να το ξεπληρώσετε και μετά να περνάτε ένα δάνειο με μεγαλύτερο τόκο, γράφει ο φίλος, ρωτάει μάλλον ο κ. Ζαχαριουδάκης. Βέβαια, στις αγορές το μήνυμα της προώρης αποπληρωμής έχει να κάνει κυρίως με την αξιοπιστία στις αγορές και λιγότερο με πραγματικούς αριθμούς, αλλά είναι σωστή η προβληματισμή του φίλου ακροατή. Ο φίλος ο Άγγελος, ο Φορτηγατζής. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα και καλούς δρόμους σε όλα τα τιμόνια. Να είσαι καλά, φίλε Άγγελε, την αγάπη μας, την καλημέρα μας και προσοχή στο δρόμο. Μου γράφει ο Γιώργος Ανορθόγραφος για τον Γιώργο Καραμέρο, τον πρώην βουλευτή που έβγαζε λόγο και έμπλεξε την πλασμαφαίρεση με την πολιτική. Δηλαδή, πραγματικά, μην είμαστε νεκροκάπηλοι για όνομα του Θεού. Κάποιοι δεν έχουν μέτρο πουθενά για να κερδίσουν ψήφους. Νομίζω υπήρξε έντονη αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραμέρος, ο οποίος περιμένει να τον καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ακόμα δεν τον καλεί. Και όχι μόνο ο κύριος Καραμέρος, και άλλοι είναι στην πόρτα της αναμονής. Face control από τον πρώην πρωθυπουργό. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, τον αντιλαϊκιστή. Αφού ο Μαμντάνι Γιάννη δεν κατάφερε να συλλάβει τον Νετανιάχου, ο μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο Χάρης Δούκας. Σε σχέση με αυτά τα οποία ακούγονται δεξιά και αριστερά. Ή Δούκας ή κανείς, μου γράφει ο φίλος ο ακροατής. Να είσαι καλά, αγαπητέ Θοδωρέ, αφού είπαμε θα στο βάλουμε το τραγούδι και το βάλαμε. Καλημέρα και στον δικηγόρο τον κύριο Κιμιονί που μου γράφει ότι χθες ο Βαρύμαγκας Ερντογάν το γύρισε και πρότεινε φιλία στην Ελλάδα. Η κατάρρευσή του άρχισε στο χρηματιστήριο της πόλης με τις εταιρείες πυραμίδες. Μοιραίο λάθος προκαλεί το Ισραήλ. Η τουρκική οικονομία θα διαλυθεί το επόμενο 18μήνο. Είναι ανησυχητικά τα μηνύματα που έρχονται για την τουρκική οικονομία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και έχεις δίκιο που το επισημαίνεις, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή, ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος, υπάρχει μεγάλη κρίση. Συνελήφθη η πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, σαν να λέμε εδώ της Τράπεζας Ελλάδος δηλαδή. Έχει διαφορετικό σύστημα τραπεζικό η Τουρκία, γιατί δεν είναι μέσα στην Ευρωζώνη και το Ευρώ. 500.000 επενδυτές είναι σε αναταραχή, τους έχουν βάλει τα χρήματα, να ξέρετε. Είναι μια περίεργη ιστορία που λειτουργούσε ως πυραμίδα. Ο συλληφθής είναι ο Ερκάν Κιλιμτζή, ήταν διευθύνων σύμβουλος της Terra Financial Holding, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της έρευνας. Και αυτός είχε διατελέσει υποδιοικητής μέχρι το 18. Στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή διευθύνων του Συμβούλου, αρμοδίου για το Ταμείο. Λοιπόν, για την έρευνα αυτή στην οποία αναφέρεται ο φίλος έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα 45 άτομα. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, πρόεδροι κτλ. Κτλ. Φανταστείτε ότι έχουν επηρεαστεί περίπου 500.000 άνθρωποι, επενδυτές δηλαδή. Είτε αφορούσαν εταιρείες είτε φυσικά πρόσωπα, οι περιουσίες που είχαν επενδυθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών έχουν εξαερωθεί, έχουν μηδέν τώρα δηλαδή. Και αυτό λειτουργεί ως ντόμινο για την Τουρκία, γιατί όπως καταλαβαίνετε η πίεση είναι τεράστια και παρότι υπάρχει εκεί μια διαφορετική φιλοσοφία όσον αφορά τους θεσμούς και το δημοκρατικό πολίτευμα και πάλι εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν είναι δημοκρατία αυτός η Τουρκία, εγώ είμαι αστροναύτης, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως θα υπάρξει ντόμινο και στο πολιτικό σύστημα. Τώρα, τι ακριβώς έχει γίνει, θα σας πω. Ορισμένα από τα επενδυτικά κεφάλαια που βρίσκονταν στο επίκεντρο της έρευνας είχαν συγκεντρώσει μεγάλο μέρος των χαρτοφυλακίων τους σε μετοχές περιορισμένης εμπορευσιμότητας. Καταλαβαίνει όποιος ασχολείται με τα οικονομικά και τα χρηματιστηριακά τι εννοώ. Έτσι, ενίσχυαν τεχνητά τις τιμές των συγκεκριμένων τίτλων και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν τις διωγγωμένες αξίες τους ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Τα κεφάλαια εμφάνιζαν μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις και τρίβαν τα χέρια τους οι επενδυτές, με αιτήσια κέρδη που έφταναν σε τριψήφια ποσοστά ή ακόμα και υψηλότερα, αλλά μετά έρθει η κατάρρευση. Περίπου 131 επενδυτικά κεφάλαια όλων των τραπεζών και των εταιριών που εμπλέκονται στο χρηματιστήριο αφορά αυτή η κρίση των funds στην Τουρκία. Ξέρετε, εκεί δεν υπάρχει ο εποπτικός ρόλος που υπάρχει εδώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κεντρικά δηλαδή, όπου οι τράπεζες περνούν τα stress test, όπου περνούν από διαρκείς ελέγχους πιστοποίησης σε όλα τα επίπεδα. Εκεί είναι πάτε σκύλια, λέστε. Ένας κεντρικός τραπεζίτης υπάρχει και ο Ερντογάν που κάνει το απόλυτο κουμάντο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Ωραία. Αν έχετε κάποια ερωτήματα για την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη όσον αφορά ασφαλιστικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, μπορείτε να μας τα στείλετε. Καλημέρα στη φίλη τη Μίνα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα και τους συνεργάτες σου. Σε ό,τι αφορά στη θλιβερή υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, όπως έχουμε ήδη ξαναπεί ότι γνωρίζουμε, είναι μόνο η αρχή μιας δυσόδους βιομηχανίας υποτιθέμενης ανανέωσης ομορφιάς και νεότητας σε ένα χώρο που τώρα το κράτος θυμήθηκε να βάλει κανόνες. Καλά πήγε και αυτό. Δίκιο έχεις, αγαπητή Μίνα μου, έτσι όπως τα περιγράφεις είναι. Και ξέρετε, έχουν κατά τη γνώμη μου. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, ειδικά σε νεότερες ηλικίες, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη τα social media. Αυτά τα πλαστικά πρότυπα ομορφιάς που βγαίνουν προς τα έξω σε βίντεο και φωτογραφίες. Όλα παραποιημένα από φίλτρα, έτσι. Καμία δεν είναι τόσο όμορφη, τόσο κούκλα, καλύτερη και από ένα φωτομοντέλο, από ένα σούπερ μόντελ 22 ετών. Αυτά τα πρότυπα της απόλυτης και αψεγάδιας της ομορφιάς, αυτά τα αποτελέσματα έχουν. Να θέλουμε όλοι να. Όλοι, δεν θέλουμε όλοι, αλλά μια ομάδα πληθυσμού να τελειοποιήσει την εικόνα της. Πολύ λάθος. Γιατί πρέπει να μάθουμε να γερνάμε, να ζούμε με την ηλικία μας και όχι να το παίζουμε τζόβενα. Okay, όλοι θέλουμε να είμαστε περιποιημένοι και να επιδεικνύουμε κάτι όμορφο προς τα έξω, αλλά αυτή η υπερβολή με ορισμένες κυρίες και ίσως και κυρίους. Έβλεπα κάποιο κύριο τώρα να πηγαίνει, συγγνώμη που το λέω, για πεντικιούρ. Αυτές οι υπερβολές δηλαδή ορισμένων ανθρώπων για την εξωτερική τους εμφάνιση είναι, ξεπερνάει κάθε όριο, κάθε λογική. Καταλαβαίνετε τώρα όταν είναι πιο σοβαρά τα πράγματα και δεν αφορούν πεντικιούρ, αλλά πλαστικές επεμβάσεις ή αλουρονικά και όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο Κονδύλη, τον αγαπητό φίλο παλιό ακροατή που μας στέλνει εδώ την καλημέρα του. Καλημέρα Γιάννη Παπαγιάννη, καλή εκπομπή, να σε καλά αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα στον Άγγελο. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Θα περίμενε κανείς πως με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη θα μειωνόταν λίγο η κίνηση. Όμως συμβαίνει το αντίθετο, παράδοξο. Ναι, ξέρεις γιατί, Άγγελε, μου το εξηγούσε συγκοινωνιολόγος. Δεν είναι δική μου απάντηση. Γιατί ο Έλληνας, μάλλον όχι ο Έλληνας γενικά, λίγοι Έλληνες έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γι' αυτό. Κάποιοι λόγω της κρίσης πλέον αναγκάζονται. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Bypass Εβός μου. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή από μια βροχερή Θεσσαλονίκη. Πρέπει να τράβηξαν πολύ το αυτί του Ερντογάν στην Αμερική. Δεν εξηγείται αλλιώς η αλλαγή στη ρητορική του. Από ό,τι φαίνεται, ο Τραμπ του τράβηξε το αυτάκι. Και τα F-35 δεν του έδωσε. Τον δουλεύει στεγνά, να ξέρετε ο Τραμπ. Ποια F-35? Για να πάρει τα F-35 και να μπει στο πρόγραμμα η Τουρκία, εκτός όλων των άλλων παραμέτρων, S-400, η Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, θα πρέπει να το εγκρίνει το Κογκρέσο. Πώς θα εγκρίνει το Κογκρέσο τα F-35 στην Τουρκία? Υπάρχουν τόσοι Έλληνες ομογενείς, τόσοι Ισραηλινοί γερουσιαστές. Υπάρχουν δημοκρατικοί οι οποίοι δεν θέλουν να βλέπουν τη λογική της Τουρκίας μπροστά του. Δεν είναι έτσι απλό το υπόσχεται ο Τραμπ. Δεν αρκεί να υποσχεθεί κάτι ο Τραμπ. Πρέπει να περάσει και από το Κογκρέσο και μετά από την αρμόδια Επιτροπή Άμυνας και Εξοπλισμών. Ο φίλος ο Νικόλαος από το Φάληρο δεν μίλησε κανένας υποτιμητικά, αγαπητέ φίλε. Μήνυμα ακροατή, το οποίο ήταν ευπρεπέστατο, διάβασα. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Όταν λοιπόν δεν σου αρέσει η κριτική, ντροπή σου να στέλνεις τέτοιο μήνυμα. Και είσαι και αγράμματος από τον τρόπο που στέλνεις το μήνυμά σου, και ασύντακτος και απαίδευτος. Γιατί άλλο αγράμματος και άλλο απαίδευτος. Φαντάζομαι την ξέρεις τη διαφορά. Ευπρεπέστατο ήταν το μήνυμα του ακροατή. Να μάθεις να δέχεσαι την αλήθεια. Και μάλιστα δεν έκανα και σχόλιο εγώ αρνητικό. Το μόνο που είπα είναι ότι περιμένεις την ουρά για να περάσει την πόρτα του Τσίπρα. Παιδιά, ξέρετε κάτι. Από το 2007 που κάνω εδώ ραδιόφωνο, έχω δει ανεγκέφαλους. κομματικά βλαμμένους, κομματικά τρολς, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά γράφουν ό,τι τους κατεβάσει η κούτρα τους και ακούν ό,τι θέλουν. Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που τα διαβάζουμε όλα αυτά και απαντάμε. Ή μήπως τελικά είναι καλό? Να, ένα ωραίο ερώτημα για εσάς, ακροάτες και τους ακροατές. Λοιπόν, 7 και 47 πρώτα λεπτά, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και αρκετά μηνύματα να διαβάσουμε. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουμε τις συνεντεύξεις. Θα βγάλουμε τον Νικόλα Φαραντούρη από την Αίγυπτο. Είναι στη Μονή Σινά, φιλοξενείται εκεί και θα μας πει όλα τα νεότερα, φίλες και φίλοι, για το τι συμβαίνει με τη συμφωνία των ελληνικών αρχών με τις Αιγυπτιακές και τι θα γίνει τελικά με τη Μονή Σινά. Και βέβαια θα έχουμε και τα νεότερα από το ενεργειακό επίπεδο με τον Μιχάλη Χρυστοδουλίδη. Καλημέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Περίπου στις 8 και 10. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα, λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Βροχούλα εδώ στα Βόρεια Προάστια. Θα βρέχει σε όλη την Αττική σήμερα και αύριο κατά διαστήματα και όχι κατά ρηπάς. Δηλαδή όχι τουλάχιστον από αυτά τα οποία λένε οι μετεωρολόγοι. Έτσι, αυτοί δικές τους είναι οι εκτιμήσεις, οι προγνώσεις, οι προβλέψεις. όχι καταρακτοδός. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, ο φίλος ο Ιωάννης μου έστειλε μήνυμα, ο φίλος ο Ιωακίμ Λαγογιάννης μου έστειλε μήνυμα για την φίλη την Μαργαρίτα Κάρδαρη. Οτιδήποτε θέμα έχετε να ρωτήσετε για τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά σας και θέματα που αφορούν γενικότερα τα ένσημα, την πορεία, την εργασιακή πορεία και το βίο σας, στείλτε το στο studio@lfm.gr, τα βλέπει τα email η Φράνση Παράσχη. Θα τα μεταφέρω ως ερώτημα στην αγαπητή Μαργαρίτα. Νάτος και ο φίλος ο Νίκος ο Σάντσης. Καλημέρα Γιάννη, από την πανέμορφη και βροχερή Αίγινα. Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς που έχουμε θεσπίσει στην Αθήνα με τη γυναίκα μου είναι πραγματική οάση. Και έτσι είναι Νίκο μου, αν μπορέσεις και σε βολεύει η χρήση τους, νομίζω είναι η καλύτερη περίπτωση. Και για να γλιτώσεις ταλαιπωρία, χρόνο δηλαδή, και σπάσιμο νεύρων από τη συνεχή κίνηση που όταν είσαι εσύ οδηγός, και για λόγους πρακτικότητας σε πολλές περιπτώσεις, αν βολεύει βεβαίως η συγκοινωνία αυτή. Ο Νίκος μένει στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη, και εκεί υπάρχουν αρκετές γραμμές. Να δούμε τι θα γίνει και με την επέκταση της Αττικό Μετρό, της γραμμής 4 δηλαδή, και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. Καλημέρα Κυριάκο, καλημέρα Γιάννη. Στοιχείο, οι φοιτητές στα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων τα πληρώνουν πανάκριβα. Σαν να παίρνεις ταξί, το ξέρουμε βρε Κυριάκο, και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι τοπικό το πρόβλημα και πρέπει εκεί οι αρχές να αποφασίσουν τι θα γίνει τελικά. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Αγαπητό. Βροχερές καλημέρες. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά, φίλε μου, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Φίλιππο που στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Ο Αλέξης Τσίπρας Γιάννη εκλέχθηκε για αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ένας σοβαρός θεσμικός ρόλος για τον έλεγχο της κυβέρνησης. Κατά τη γνώμη μου, όμως, αυτός προτίμησε το ψάρμα και τώρα έρχεται να μας ξανασώσει. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Μου έστειλαν με το πλοίο από τη Λέσβο δύο δοχεία λάδι και δεν τα βρήκα πουθενά. Τι έγινε, τα έκλεψαν? Καλημέρα και στον αγαπητό Παύλο. Τον Παύλο τον ξέρω από την περίοδο της Γαλλίας. Ξέρει ο Παύλος, ζήσαμε αρκετά πράγματα μαζί και είμαστε και της ίδιας γενιάς. Γεια σου Παύλο, άρχοντα. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, τον καλό φίλο ακροατή. Καλά, υπάρχει ακροατής που υπερασπίζεται τον Καραμέρο και γράφει ότι είναι δημοσιογράφος. Τι να σου πω τώρα, ο καθένας με τον τρόπο που σχολιάζει και με τον τρόπο που προσεγγίζει τα γεγονότα. Τον αποκαλείς δημοσιογράφο ένα βουλευτή ή εν πάση περιπτώσει κάποιον που ασχολείται με την πολιτική, πρώην δημοσιογράφος, ναι. Καλημέρα και στην Ανούλα, να σε καλά Ανούλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, κυνηγάνε πολύ όλο και περισσότερο το τέλειο πρόσωπο και σώμα και όλο και λιγότερο καλλιεργούν αυτό που δεν φαίνεται στον καθρέφτη. Η ομορφιά κάποτε αλλάζει. Ο εσωτερικός κόσμος όμως είναι αυτός που μένει και τελικά μας χαρακτηρίζει. Καλημέρα από τη βροχερή Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Μου στέλνει και ένα υστερόγραφο Αβραάμ. Ο Ερντογάν πήγε στις ΗΠΑ με τα F-35 στο καλάθι και προς το παρόν γύρισε με Boeing. Τι του φόρτωσε? 200 Boeing του φόρτωσε ο Τραμπ. Τα F-35 παραμένουν ανοιχτή υπόθεση, ενώ η Turkish Airlines οριστικοποίησε παραγγελία για 100 Boeing 737 MAX και δικαιώματα για άλλα 50. Είναι αυτά τα Boeing τα οποία καμία σοβαρή δυτικοευρωπαϊκή ή άλλου είδους ανεπτυγμένη χώρα δεν τα παίρνει λόγω προβλημάτων, τεχνικών προβλημάτων που παρουσίασαν. Δεν είναι ο Τραμπ, είναι παίχτης ο οποίος κοιτάζει από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, αυτό δείχνει η πορεία του, μόνο το κέρδος. Σε βλέπει σαν πραγματικά σαν προϊόν. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει μια αντίληψη ενός ανθρώπου ο οποίος ασχολείται με business και κάνει επενδύσεις και έτσι βλέπει και τους ομολόγους του, είτε είναι πρόεδροι είτε πρωθυπουργοί. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Τον δε Κινέζο πρόεδρο, σαν ξερολούκουμο τον έβλεπε. Καταλαβαίνετε τώρα πόσες χιλιάδες αμερικανικές εταιρείες βρίσκονται ή έχουν έδρα την Κίνα. Έχει μια άλλη αντίληψη. Λοιπόν, Απόστολε, το πήρα το μήνυμά σου και θα το διαβάσω, θα το στείλω στην αγαπητή Μαργαρίτα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Λευτέρη που είναι χαρά του κάθε Σαββατοκύριακο να σε ακούω μαζί με τα ελληνικά τραγούδια και μου στέλνει μια ερώτηση για τους 22 μήνες στρατιωτικό. Θα το ρωτήσουμε στη Μαργαρίτα Κάρδαρη. Επαναλαμβάνω, όποια κυρία ακροάτρια ή ακροατής θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα, κάποια ενημέρωση να έχει, κάποια πληροφόρηση σχετικά με τα ασφαλιστικά, τα στέξω.
13: Σάμος. FM στους 102.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, ένα είναι ένα δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
20: Των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
22: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
23: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
24: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
23: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
24: Εννοείται, αγάπη μου.
23: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
24: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
23: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
24: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
25: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
26: Real FM. Η ώρα είναι 8.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
33: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
34: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
33: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
35: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση του.
33: Κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
35: ΑΝΑΚΕΜ, Βάζουμε τα μπάζα στη

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 8 και 2 πρώτα λεπτά. Ωραία η βροχούλα, εμένα μου αρέσει όταν αλλάζουν οι εποχές. Όταν είναι ήπια, ποτιστική και μπαίνουμε στην αλλαγή εποχών, να δούμε και κάτι διαφορετικό. Ωραία είναι, τι να κάνουμε. Νομίζω ότι είχαμε αρκετά μακρύ καλοκαίρι και φέτος, για να λέμε την αλήθεια, αυτό τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι, δεν ήταν τόσο βαρύ, τόσο σκληρό. Δεν είχαμε δηλαδή συνεχόμενους και πολλούς καύσωνες όπως άλλες χρονιές. Ήταν σχετικά δροσερό. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο που στέλνει μήνυμα για την κυρία Κάρδαρη. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στην κυρία Ανθή. Θα τα διαβάσω τα μηνύματά σας και θα τα μεταφέρω όλα αυτά τα οποία μου έχετε στείλει. Και καλώς κάνατε, γιατί εμείς το ζητήσαμε. Και ο Φίλιππος από τη Βιέννη μου στέλνει μήνυμα. Έχει θέμα δηλαδή προς διευκρίνηση. Και ο φίλος που στέλνει για την κυρία Κάρδαρη είναι ασφαλισμένος στο πρώην τσάι για 12 χρόνια. Ωραία, τα κρατάω τα μηνύματα, τα σημειώνω. Είναι πάρα πολλά, ούτως ή άλλως έχουν έρθει από το πρωί περίπου 250 email, να φανταστείτε. Ο φίλος ο Γιάννης ο Αντιλαϊκιστής μου γράφει: τώρα θα σου πω κάτι να ζηλέψεις, Γιάννη, και για να καταλάβεις τη διαφορά Αθήνας και επαρχίας. Χθες φεύγω 8 παρα 10 από το σπίτι, φούρνο για ψωμί, στην τράπεζα, στο ATM για λεφτά, σούπερ μάρκετ, να πάρω τροφές για τις γάτες, καύσιμα στο πρατήριο και πάλι σπίτι επιστροφή 8 και 10. Όλα αυτά τα έκανα μόλις σε 20 λεπτά. Αυτά, φίλε, για να τα κάνεις στο κέντρο της Αθήνας. Καλά, δεν το συζητάμε αυτοκίνητο. Μπορεί να θέλεις το βράδυ να τελειώσεις, αργά το βράδυ, κάνεις τις 12. Με τα πόδια και πάλι θες διπλάσιο με τριπλάσιο χρόνο. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Γιατί εκεί όπου πας συναντάς παντού ουρές, με αυτή την έννοια. Είναι πολύ πιο ανθρώπινη η ζωή στην επαρχία. Δεν συγκρίνεται. Γι' αυτό και είναι διαφορετική η ρυθμή. Ενώ η ρυθμή η ζωή της πόλης. Του χωριού. Της πόλης, του χωριού, της Κωμόπολης. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Χαράλαμπο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Αν και βροχερό, εγώ το απολαμβάνω. Μαζί σου, αγαπητέ Χαράλαμπε. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύω με τους χαμηλούς τόνους του Ερντογάν. Ελπίζω και η ηγεσία μας να μην το κάνει και να αρχίσουν να τρέχουν και πάλι ξέπλεκες κοτσίδες στα τουρκικά παλάτια και αρχίσουμε πάλι να φτιάχνουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ήρεμα νερά. Ας τους αφήσουμε να διολυστήσουν κι άλλο, έτσι κι αλλιώς από το κακό στο χειρότερο πηγαίνουν. Φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά. Ποιος εμπιστεύεται τώρα τον Τούρκο και τον Ερντογάν? Κοίταξε, πάντως είναι ιδιαίτερα βαρύ το διπλωματικό πρόγραμμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο. Και αυτό γιατί αναλαμβάνουμε εμείς, ως ελληνική δηλαδή Προεδρία, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμένων Εθνών. Αναλαμβάνει η Ελλάδα τον Οκτώβριο, δηλαδή είναι η ελληνική Προεδρία. Γίνεται, καταλαβαίνετε, κύκλος γύρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όλα αυτά συμπίπτουν με κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις. Θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι τα θέματα με την Τουρκία, κυρίως τα ενεργειακά. Είναι το Κυπριακό, στο οποίο αναπτύσσεται μεγάλη κινητικότητα. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, έτσι, μέχρι τη λήξη της θητείας του σημερινού Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι όλα αυτά τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας. Τι θα γίνει στο Ιράν, τι θα γίνει στην Ουκρανία. Είναι πολύ εξαιρετικά σταθής η περίοδος αυτή. Έρχεται ο Μαρκ Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, στα μέσα Οκτωβρίου στην Αθήνα. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί. Για κάποιο λόγο θα έρχεται εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για κάποιο λόγο τον στέλνει ο Τραμπ. Θα δούμε γιατί ακριβώς, γιατί ακόμα δεν υπάρχουν πληροφορίες. Και περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο, ή αν όχι το Σεπτέμβριο, γιατί τελειώνει σε 5-6 μέρες, αρχές Οκτωβρίου, μέσα Οκτωβρίου, τέλη Οκτωβρίου. Ο κύριος Συρίγος είπε μέσα στο 26 πάντως, τις διαδικασίες για την πότηση του καλωδίου. Θα έχει ενδιαφέρον εκεί, αν εκτός από το πολεμικό ναυτικό, το λιμενικό, την πολεμική αεροπορία που θα υποστηρίξει την πόντιση της μεγάλης γαλλικής Meridiem του καλωδίου, θα υπάρξει στρατιωτική ασπίδα από τη Γαλλία, αν θα στείλει δηλαδή τα δικά της Ραφάλ, αν θα στείλει το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει σημασία πώς θα στηθεί όλο αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι στην τελευταία συνάντηση που είχε ο Μακρόν με τον Μητσοτάκη το συζήτησαν αυτό. Θα το συζητήσουν καλύτερα τα επιτελεία, τα στρατιωτικά επιτελεία, τα αντίστοιχα δηλαδή γενικά επιτελεία άμυνας. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα γίνει όλο αυτό. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη στάση της Τουρκίας απέναντι σε όλο αυτό. Θέλει να θα τραβήξει το σχοινί ο Ερντογάν.

0: Έχει μπει στη μέση η Γαλλία. Έχουν μπει στη μέση συμφέροντα δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα τα δούμε όλα αυτά για να μην κάνουμε τους... πώς να το πω, τον Οστράδαμο, γιατί κανένας δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Γενικά, ο Οκτώβριος και μέχρι το τέλος του 26 διπλωματικά θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όλη η ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου. Και να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία με την σύγκρουση που έχει χαρακτηριστικά προσωπική σύγκρουση του Νετανιάχου με τον Ερντογάν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Πολύμερο. Θα το μεταφέρω το μήνυμά σου, αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα και στον καπετάνιο, τον Τάσο, τον Καμπά. Καλημέρα, Γιάννη. Άκουσα τις ομιλίες των ΟΕΕ. Ζούμε σε έναν κόσμο πλέον που το δικαίωμα να προστατέψεις το έθνος σου θεωρείται έγκλημα, ενώ αυτοί που απαιτούν και σκοτώνουν ή σκότωναν για να δημιουργήσουν αποικίες το βάφτισαν ή το βαφτίζουν ακόμη ζωτικού χώρου. Η απάντηση σε αυτά τι είναι? Η παιδεία, η γνώση τεχνών και η εκπαίδευση για κριτική σκέψη και αξιοπρέπεια. Εμείς εδώ έχουμε, όπως έλεγε και ο Ράμφος, κοντή σκέψη και δεν θυμόμαστε ότι οι Τούρκοι δεν έχουν ιστορία, αλλά ποινικό μητρό, όπως έλεγε ο Σαρής. Πρέπει οι Έλληνες να σταθούμε στο ύψος μας και, όπως έλεγε ο Καποδίστριας, να αποδείξουμε ότι είμαστε κέντρο σταθερότητας και πολιτισμού. Μόνο έτσι θα μας σεβαστούν, χωρίς όμως να φοβόμαστε και να σηκώσουμε το όπλο. Καλά θα κάνουν λοιπόν τα υπόλοιπα κόμματα να το καταλάβουν. Στα θέματα ενέργειας είναι αντιληπτό ότι οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι θέλουν να κόψουν τα πόδια των Αράβων και ίσως μετά, αν εμείς είμαστε σοβαροί, να κάνουν το ίδιο και για τη Ρωσία. Οι πύλες της Ασίας είναι η Ρωσία, η Κωνσταντινούπολη. Χωρίς όμως η Κωνσταντινούπολη να δημιουργεί υπόνοιες για προβλήματα, το Ισραήλ προσπαθεί να επιβιώσει και πρέπει να το καταλάβουμε και να μπει μπροστά η Ελλάδα για να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Ποτέ σε πολέμους δεν υπήρξε αξιοπρέπεια. Καλημέρα και στον κύριο Δημοσθένη, που επίσης θα μεταφέρουμε το αίτημά του, το ερώτημά του. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Μιχάλη. Εγώ ποτέ δεν μίλησα αρνητικά για τον τουρκικό λαό. Καλημέρα, Γιάννη. Με υγεία, πιστεύω πως πρέπει να ξεχωρίζουμε τους Τούρκους πολίτες από τον Ερντογάν, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί που τους αρέσει η Ελλάδα και επισκέπτονται, αλλά και δεν έχουν κανένα πολεμικό ή επεκτατικό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτό, αγαπητέ Μιχάλη, είναι πολύ σωστή παρατήρησή σου. Το αντιμετωπίζουν καθημερινά κυρίως οι νησιώτες μας, οι ακρίτες. Όπου μπαινοβγαίνουν σχεδόν καθημερινά χιλιάδες τουρίστες, και όχι μόνο οι νησιώτες, και οι άλλοι ακρίτες στον Εύρο. Και βλέπουν τους Τούρκους οι οποίοι έρχονται, αγοράζουν, επενδύουν. Εν πάση περιπτώσει, περνάνε τις διακοπές τους στην Ελλάδα τελείως διαφορετικά από τη φιλοσοφία που έχει αναπτυχθεί σε διπλωματικό επίπεδο. Είναι τελείως διαφορετικός ο λαός από την ηγεσία. Πάντα έτσι συνέβαινε. Και το ίδιο θα σου έλεγα και για το Ισραήλ. Δεν έχει καμιά σχέση δηλαδή η λογική, η απαράδεκτη λογική του Νετανιάχου στη Γάζα σε σχέση με τους πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται την Ελλάδα και θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους. Γενικότερα τέτοιο τσουβάλιασμα δεν είναι καλό. Λοιπόν, ο φίλος ο Άγγελος μου γράφει ότι στη Νέα Φιλοθέη, Γιάννη, υπάρχει οδός Γεωργίου Μπάκου. Ήταν ένας αξιωματικός του στρατού κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος ήθελε να οργανώσει ελληνικό τάγμα για να πολεμήσει στον πλευρό των Γερμανών στο ρωσικό μέτωπο. Καταλαβαίνω ότι ο οδός ονομάστηκε έτσι πριν από πολλά χρόνια, αλλά τώρα ο Δήμος δεν έπρεπε να εξετάσει το θέμα. Δεν το ήξερα αυτό. Ωραία. Κρατάω όλα τα μηνύματά σας τα οποία έχουν έρθει για την κυρία Κάρδαρη και τα κρατάω γιατί είναι αρκετά ενδιαφέροντα, βλέπω εδώ τα ερωτήματά σας. Πιστεύω ότι η Μαργαρίτα θα απαντήσει σε όλα και όσα δεν μπορεί να απαντήσει θα τις τα στείλουμε με email και θα απαντήσει στη συνέχεια. Καλημέρα Γιάννα, ρε, σε αγαπάμε και εμείς σε αγαπάμε, Τατιάνα. Να σε καλά, αγαπητή Τατιάνα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη, τη στήριξη τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Το μήνυμα του Μάρκου το διάβασα για τυχείο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Πέτρο. Καλημέρα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Είμαι κάθε μέρα πολλές ώρες στους δρόμους, κύριε Παπαγιάννη, λόγω εργασίας. Η κατάσταση είναι τραγική. Τώρα με βενζίνη 2,3 ακόμη χειρότερα, δεν βάζουμε μυαλό. Να πάει στα 6 ευρώ και εκεί θα καταλάβουμε. Έβαλαν κάμερες για κόκκινα χωρίς να ρυθμίσουν τα φανάρια για το πώς θα γίνεται η αλλαγή από πράσινο, πορτοκαλί κτλ. Είμαι φορτωμένος με ένα τόνους και με 30 χιλιόμετρα ανάβει πορτοκαλί στα 30 μέτρα και σε Δευτέρα κόκκινο, άντε μετά να σταματήσεις. Τι πρέπει να κάνουμε? Γιατί να μην αναβοσβήνει για λίγο το πράσινο και μετά πορτοκαλί για να μπορούν να καταλάβουμε την αλλαγή? Έχουν έρθει χιλιάδες κλήσεις, να ξέρετε, για φανάρια που κάποιοι πέρασαν με πορτοκαλί και εν πάση περιπτώσει μπορεί και κάποιοι άλλοι με κόκκινο, δεν το ξέρουμε. Μπορεί να παραβίασαν τον ερυθρό σηματοδότη. Χιλιάδες κλήσεις σε οδηγούς από τις καινούργιες κάμερες, να το ξέρετε, θέλει πολύ προσοχή. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα, Θανάση. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε και τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό μας επιθεωρητή, να μας πει μερικά πράγματα πώς βλέπει να εξελίσσονται οι τιμές και των καυσίμων αλλά και του αερίου. Οι τιμές δηλαδή στο αέριο, στο ρεύμα από την 1η Οκτωβρίου και μετά. Στις 8 και 20 θα βγάλουμε τον Δημήτρη τον Καλογερόπουλο να μας πει μερικά πράγματα για αυτά τα οποία σχολιάζαμε και εμείς, αλλά από χθες, όχι από χθες, τις τελευταίες μέρες βρίσκονται στις κορυφές των ηλεκτρονικών σελίδων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία με τον οδηγό Βιτίου που άδειαζε σε φρεάτιο ομβρίων λίμματα από βενζινάδικο στον παράδρομο του Κηφισού. Αλλά και τι θα γίνει με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου το ΤΕΕ έκανε κάποιες αυτοψίες και είπε πως κάποιες από αυτές δεν πρέπει να κατοικηθούν. Και τελικά κατοικούνται. Περίεργα πράγματα. Αλλά και τι γίνεται και με την πολεοδομία Μυκόνου, όπου έχει κάνει ντου η εισαγγελία. Καλά, είπα για μηνύματα προς την κυρία Καρδαρή, δεν σας λέω πόσα μηνύματα έχουν έρθει. Θα μεταφέρω όσα περισσότερα μπορώ. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Για πες μας, τι βλέπεις τώρα για τις τιμές ρεύματος τον Οκτώβριο, εάν δεν συμβεί κάτι τρομερά ανατρεπτικό τις υπόλοιπες μέρες μέχρι να αλλάξει ο μήνας, και γενικότερα για τα καύσιμα.
1: Λοιπόν, καταρχήν, Γιάννη, κλείνει ο Σεπτέμβριος με μία αύξηση της μέσης τιμής της κοντρικής αγοράς του ρεύματος πάνω από 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή, από τα 133 ευρώ έχουν ξεπεράσει τα 160 μέσα στο διάστημα αυτού του Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία Οκτωβρίου που θα ανακοινώσουν τις τιμές στα τιμολόγια. Ακόμα και αν δεν ενσωματώσουν όλο αυτό το ποσοστό της αύξησης, εγώ σου λέω το 50%, σημαίνει ότι θα έχουμε νέες αυξήσεις και στα τιμολόγια της λιανικής του ρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς, μάλλον θα πω το εξής, προλαβαίνουν μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε να πάνε να κλειδώσουν το μπλε της ΔΕΗ, το home online με 10,5 λεπτά το μπλε το σταθερό και 3,5 ευρώ το πάλι για 12 μήνες, διότι δεν πιστεύω ότι μετά τους 12, ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 12 μηνών θα δούμε αποκλιμάκωση στα πράσινα τιμολόγια.
0: Μάλιστα. Δεν είσαι πολύ αισιόδοξο, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, λοιπόν.
1: Ναι, το home online.
0: Το οποίο αυτό το home online είναι σταθερό, ναι. Ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να αλλάξει.
1: Ό,τι και να συμβεί για 12 μήνες θα είναι κλειδωμένο. Είναι ένα δώρο που έκανε η ΔΕΗ και στον κύριο Μητσοτάκη εν όψη της ΔΕΗ. Το οποίο καλό είναι αυτό το δώρο να το εκπληκτούμε.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Μπλε σταθερό της ΔΕΗ, λοιπόν. Σταθερό για τους επόμενους 12 μήνες. Ο ειδικός τα λέει. Δεν το προτείνω εγώ, δεν το ξέρω εγώ. Ακούω με πολύ προσοχή τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, γιατί είναι ενεργειακός επιθεωρητής και ξέρει καλά τα θέματα. Τώρα, πώς θα απεμπλακείτε από το δικό σας συμβόλαιο, που δεν ξέρω τι απόσταση, τι χρονική διάρκεια έχει, δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε ειδικούς, να σας πούνε αναλυτικά πώς μπορείτε να πάτε στο τιμολόγιο, σε αυτό το τιμολόγιο της ΔΕΗ, στο σταθερό μπλε δηλαδή. Αλλά πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση, να ενημερωθείτε τι πέναλτι που μπορεί να υπάρχουν σε περίπτωση αλλαγής παρόχου και γενικά τι συμβόλαιο έχετε υπογράψει. Εγώ αυτό σας συμβουλεύω.

0: Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο από το Μαρούσι που μου στέλνει μήνυμα για την κυρία Κάρδαρη. Βεβαίως και σε σένα, αγαπητέ φίλε Ηλία. Το ερώτημά σου για το συντάξιμο ποσό. Έχεις 8.985 ένσημα. Όλα τα ερωτήματα θα τα μεταφέρω. Θα κερδίσουμε χρόνο. Θα κοιτάξουμε να έχουμε χρόνο για την Μαργαρίτα Κάρδαρη για να απαντήσει αναλυτικά στα ερωτήματά σας. Να προσφέρουμε και κάτι σε όλους εσάς που έχετε απορίες από αυτών των θεμάτων. Λοιπόν, είναι ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος στη τηλεφωνική γραμμή για να σχολιάσει τα θέματα που ενδιαφέρουν. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Θέλετε να ξεκινήσουμε από ποιο, Εγώ θα έλεγα με το φρεάτιο, τον οδηγό φρεατίου. Τι γίνεται εκεί πέρα τελικά, τι έχει εντοπιστεί και ποιες ήταν οι συνέπειες από εδώ και πέρα. Ναι, ναι, για τον Κηφισό.
1: Καταρχήν είναι εγκληματική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Τα βιομηχανικά απρόβλητα να πέσουν στο λίστα των αγρίων υδάτων. Και αυτά εκβάλλουν όλα στο Κηφισό. Και πολύ σωστά ο Δήμος Σταύρου, Μοσχάτου,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι και τελευταίος από δεύτερη γίνοντα προ τη θάλασσα, έχει προσφύγει αυτή την περιβαλλοντική αυτερεσία στη δικαιοσύνη, στον εισαγγελέα. Θέλω να πω,
0: αυτά τα λίμματα έπεσαν στο Σαρονικό τώρα, πάει έτσι.
1: Βέβαια έχουν πέσει, τι λέτε τώρα.
0: Ναι.
1: Και ναι, δηλαδή εδώ, εάν η αστυνομία μετά από πληροφορίες έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, είχε θέση υπό παρακολούθηση. Και βέβαια ήταν αυτό το ένα βενζινάδικο που αναφέρουν στον παράδρομο της Κηφισού, όπου βρίσκεται στην περιοχή του Εργάλαιο,
0: ναι,
1: όπου εκεί τους είχαν σε διάστημα 20 ημερών, είχαν κενώσει 4 φορές. Υγρά απόβλητα, βιομηχανικά,
0: ναι,
1: έτσι, υψηλής οξύτητας. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να ήταν κελίματα από τα...
0: Εδώ κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι μέχρι και ιατρικά απόβλητα έριξαν στο Σαρονικό. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
1: Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Εδώ, κοιτάξτε, για να σας πω το εξής. Ότι εδώ κάθε φορτηγό, κάθε φορτίο που ξεκινάει με απόβλητα ή τοξικά ή οτιδήποτε άλλο, έχει υποχρέωση,
0: ναι,
1: να στείλει μήνυμα τη διαδρομή που κάνει και πού τα πηγαίνει.
0: Προφανώς.
1: Έτσι λοιπόν. Και εγώ που ήμουν στα αποκεντρωμένα.
0: Μα υπάρχει και ειδική διεύθυνση στην ΕΙΔΑΠ που τους ενημερώνεις ότι έχεις βιομηχανικά απόβλητα να τα επεξεργαστούν και να τα αναλάβουν αυτοί.
1: Βεβαίως. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και άλλα τοξικά απόβλητα τα οποία πηγαίνουν και τα φάβανε.
0: Ναι.
1: Αλλού. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ είναι τόσο σημαντικό αυτό το γεγονός και επίσης μπράβο στην αστυνομία που κατάφερε τουλάχιστον να ανακαλύψει τη διαδικασία αυτή, γιατί δεν θα είναι μοναδική.
0: Προφανώς.
1: Το ξεχνάμε ότι. Όπου θέλει να
0: να σας ρωτήσω ένα τεχνικό ζήτημα. Αυτά τα απόβλητα που πέφτουν εκεί στις εκβολές του Κηφισού διηλίζονται από την ψιτάλη, από το βιολογικό καθαρισμό της ψιτάλιας ή δεν φτάνουν ποτέ εκεί?
1: Δεν φτάνουν. Τα μπαίνουν στο Κηφισό, βέβαια στη θάλασσα.
0: Αυτό
1: τώρα, τώρα να πέρασε στη θάλασσα, στη ψιτάλια, πάνε λίμματα.
0: Πάνε μόνο τα λίμματα. Μάλιστα.
1: Τα λίμματα τα οποία βγαίνουν καθαρά και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για οτιδήποτε. Γι' αυτό έχει καθαρίσει και Σαρονικό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εδώ τι γίνεται. Ο Κηφισός είναι ήδη αυτή, έχει αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων απορρίπανσης που οφείλεται από τις αστικές και μηχανικές δραστηριότητες του πόλη μας. Σημαίνει λοιπόν ότι με τον κίνδυνο αυτό που υπάρχει, τα νερά για τη δημόσια υγεία, γιατί πέφτοντας και αυτό το φορτίο το ανεξέλεκτο, κινητοποιεί ήδη τα υπάρχοντα μέταλλα. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα το περιβαλλοντικό. Εδώ λοιπόν, επειδή υπάρχουν και τα φερτά υλικά τα οποία κάθε τόσο καθαρίζουν, γιατί μπουκώνει και φυσό, διωγγώνει το νερό, τεράστια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν στην πορεία. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρότερες ποινές. Να τους σκίσουν με κατάσχεση του, ακόμα και το. Προβλέπεται βέβαια για τα τοξικά, δεν ξέρω τι γίνεται για τα λίμματα, με κατάσχεση και της ιδιοκτησίας του, του φορτηγού. Ναι. Αλλά πρέπει να παρακολουθήσουν τη διαδρομή.
0: Αυτός ο οδηγός πέρασε αυτόφορο. Τι έγινε τελικά, γιατί πραγματικά δεν έχω ενημερωθεί για το.
1: Πήγε στη διαδικασία αυτοφόρου,
0: ναι,
1: δεν γνωρίζω.
0: Πήρε δικάσιμο προφανώς.
1: Άρα λοιπόν και εκείνο το βενζινάδικο,
0: ναι,
1: το οποίο άντε να βάλεις βενζίνη εσύ μετά εκεί. Όταν δέχεται τέτοιες παραβατικές διαδικασίες, άντε να δεις τι καθαρό καψίμο θα βάλεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν γίνεται. Θα πρέπει οπωσδήποτε και εκείνοι να φάνε ποινή τέτοια, να τους κλείσουν, να τελειώνει η ιστορία. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει τα φρεάτια των Εβραίων να γίνει έλεγχος σε όλα. Γύρω από τον ποταμό εννοώ, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είπαμε πάντως όλοι, έτσι. Και να δηλώνεται τα βιομηχανικά απόβλητα.
0: Και δεν ξέρουμε πόσες άλλες φορές έχει γίνει και από ποιες βιοτεχνίες ή βιομηχανίες. Ποιος το ελέγχει τώρα αυτό.
1: Πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση σφραγισμένων φρεάτιων.
0: Α, σωστό.
1: Και να υπάρχουν έξυπνες θύρες Mm-hmm. Όπου εκεί αυτομάτως
0: θα ανοίγουν.
1: Σε σημεία υψηλού κινδύνου.
0: Αυτό προϋποθέτει η τεχνολογία. Πού να βρεθεί τώρα η τεχνολογία αυτή?
1: Κοιτάξτε, μα πού να βρεθεί για τώρα, πού να βρεθεί για τώρα. Αυτό το ρημάδιο και φυσός είναι παντού στην επικαιρότητα. Είτε για το κυκλοποριακό, ναι, είτε για να πάθουν πλημμύρα. Κάποια στιγμή, ειδικά με τα λίμματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί σου λέει ο άλλος, σου δίνω ένα μικρό ποσό, τα μεταφέρει και θα τα ρίχνει όπου θέλει.
0: Τώρα, πάμε στα θέματα που αφορούν την Κυψέλη. Μου έχει στείλει και εδώ ο φίλος ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου μήνυμα για την αδιαφορία σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών των 35 κτηρίων της Κυψέλης σε Αττικό Μετρό. Πρέπει να παρέμβει η εισαγγελέα. Πήγε τον φάκελο ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Παπαζαχαρίου, στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να ρωτήσω το εξής. Το ΤΕΕ λέει το εξής, ότι για ορισμένες πολυκατοικίες θα πρέπει να φύγουν οι κάτοικοι. Θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
1: Εντάξει, το τεχνικό επιμελητήριο έχει πάρει.
0: Ώστε να αρχίσουν επισκευές. Δεν ξέρω, ναι, τελικά τι έχετε καταλάβει εσείς.
1: Το τεχνικό επιμελητήριο πήρε συγκεκριμένα τα 14 αστήρια που του έστειλε ιατρικό μετράο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλα αστήρια όμως. Όπως πήγαν οι εμπειρογνώμονες των κατοίκων και κάνανε μια αναφορά και είναι επιστήμονες και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητεί στην άποψή του ότι υπάρχει κατοίκηση και σε άλλα αστήρια ή ζημιές.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν. Το τεχνικό επιμελητήριο λέει ότι θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις σε αυτά τα 14 αστήρια. Και θα ακολουθήσουν οι οριστικές εκθέσεις,
0: ναι,
1: τις οποίες...
0: Υπάρχει ήδη η μελέτη στατικής επάρκειας για τα πρώτα 14 κτίρια που, ναι, δόθηκε από τους τεχνικούς, τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες της Αττικό Μετρό στο Δήμο της Αθήνας. Αυτόν τον φάκελο λοιπόν τον παρέδωσε ο Δούκας στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν... Όσοι είστε, προσέξτε τώρα, γιατί και η γραμμή 2 ή 3 η μετρό περνούσε από το Εγάλαιο.
0: Ναι.
1: Και εγώ ήμουν και δήμαρχος και βλέπαμε τα προβλήματα και τις καθυζήσεις που υπήρχαν στο οδόστρωμα ή και κάπου αλλού. Όλα τα κτίρια, ακόμα και το σπίτι μου, μετρίεται. Ναι. Αν υπάρχει καθύζηση, όχι, υπάρχει. Γίνονται μετρήσεις όλα τα κτίρια κατά τη διάρκεια του έργου.
0: Ναι.
1: Άρα τι θέλω να πω, το εξής, ότι θα πρέπει αυτό να πάρει κάποιο χρόνο. Δηλαδή πρέπει να κάνει.
0: Μέχρι τότε τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εδώ λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Δεν το είπε σηκωθείτε φευγάτε, αλλά είναι λογικό. Ο άλλος δεν μπορεί να μείνει σε ένα σπίτι το οποίο μπορεί να πέσει. Από του λένε ότι έχει πάθει στρέφη το ένα το άλλο.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε. Άρα τους παροτρύνει όταν θα ξεκινήσουν οι επισκευές ή ακόμα όταν ξεκινήσει το έργο του μετρό που πούνε ότι είναι οκ, okay, μπορεί να πάει παρακάτω. Εάν φοβούνται, να μην μένουν σε αυτή τη διαθέση.
0: Πάντως κάποιοι μηχανικοί που είδαν, έλεγξαν τις ρήγματος, ναι, τις ρογμές, είπαν ότι είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Τώρα, ποιος μένει σε πολυκατοικία, στον 4ο ή τον 5ο ή τον 6ο όροφο, σε πολυκατοικία που έχει τέτοιο πρόβλημα?
1: Οι καθυζήσεις είναι 4 φορές παραπάνω.
0: Ακόμα
1: από
0: χειρότερο.
1: Το πρόβλημα. Ναι, αυτό εννοώ. Γιατί όταν κάθεσαι και λίγο στραβά, κάθεσαι το έδαφος, αυτομάτως τα φορτία, ο όγκος που κουβαλάει το κτίριο, αυτά κινούνται. Άρα, ναι, κάνουν κάποια στρέψη. Δηλαδή, μεταφέροντας τα φορτία από τα δοκάρια στις κολόνες και από εκεί μέχρι τη θεμελίωση, η οποία είναι στραβή πλέον. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχουν ρηγματώσεις. Ναι,
0: ας ελπίσουμε δεν θα γίνει τίποτα περίεργο να έχουμε τραγωδία.
1: Μακάρι
0: και
1: να μην
0: Κυψέλη
1: γίνει, αλλά παίρνει χρόνο βέβαια. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να γίνει εμπαριστατωμένη μελέτη και βεβαίως υπόλογη και υπόκριση είναι η εταιρεία της Αττικό Μετρό να το αποκατασχίσει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Βέβαια οι πολίτες σου λέει ρε φίλε, εμείς τώρα τι κάνουμε, πού μένουμε.
0: Ωραία. Τώρα δηλαδή, με την εξέλιξη των εργασιών, τι γίνεται στη γραμμή 4 του μετρό? Προχωράει ο Μετροπόντικας.
1: Αυτό έχει φτάσει πλησίων των δικαστηρίων.
0: Άρα προχώρησε.
1: Μέχρι ένα σημείο. Τώρα έχουν σταματήσει οι εργασίες και θα πρέπει να ξεκινήσουν πάλι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει, γιατί δεν γίνεται τώρα, κάποιος πρέπει να διαβεβαιώσει εγγράφως αυτούς τους ανθρώπους. Προσέξτε τι σας λέω. Δηλαδή, αν μου λέει ο άλλος με τα λόγια, δεν γίνεται κάτι. Φίλε, εγώ συγγνώμη, μου το λες εσύ. Και αν συμβεί, μη γίνει το κάτι άλλο, και φύγω, ναι, αδιάβαστος ή εγώ ή τα παιδιά μου ή οτιδήποτε άλλο. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης, να υπάρχει περισσότερη αξιοπιστία και να επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Ναι,
1: γιατί
0: δεν
1: χρειάζεται, ναι, στην ουσία τα προηγούμενα έργα τι κάνανε. Κάνανε τις σημεντοενέσεις, ενίσχυαν το υπέδαφος.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή η μέθοδος είχε χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και για τις προηγούμενες γραμμές.
0: Το παρακολουθούμε λοιπόν. Θα σας πάρουμε μετά τις και μισή, μετά τους τίτλους ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό. Να μας πείτε τι γίνεται στην Πολεοδομία Μυκόνου. Αυτό το οποίο ξέρω από το ρεπορτάζ είναι ότι από τους ελέγχους των αδιαφθόρων προέκυψε, προσέξτε κυρίες και κύριοι, δηλαδή από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στην Πολεοδομία Μυκόνου, τους ελέγχους που έκαναν οι αδιάφθοροι, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων δηλαδή, προέκυπτε ότι δεν έλεγχαν τις παρανομίες και όχι μόνο δεν έλεγχαν τις παρανομίες, δεν λέω όλοι οι υπάλληλοι, κάποιοι θα μας πούν οι αρμόδιοι εισαγγελείς ποιοι είναι αυτοί, γιατί θα ασκηθούν ποινικές διώξεις, είναι δεδομένο, έσβηναν πρόστιμα. Και προσέξτε, όχι έσβηναν πρόστιμα μιας μικρής μονοκατοικίας, παραδοσιακής μονοκατοικίας που έχτιζαν στη Μύκονο, ολόκληρων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων. Το ξέρετε, το θέμα θα το σχολιάσουμε μετά, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Εντάξει, κύριε Παπαγιά.
0: Θα σας ξαναπάρουμε σε περίπου 3-4 λεπτά. Κλείνουμε τη γραμμή και επιστρέφουμε.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Ο προσωπικός βοηθός γίνεται μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, ενισχύοντας την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα με ετήσια χρηματοδότηση 53 εκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζουν πιο ανεξάρτητα και να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τη συστής της τα ξημερώματα από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άτομα. Ένοπλη επίθεση τη νύχτα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελέημονα όπου τραυματίστηκε ελαφρά 10χρονη. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος, στο οποίο βρίσκονταν 10 θαμώνες. Περισσότερα στο real.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για 7ημερη κατάπαυση του πυρός. Φέρεται να δήλωσε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν σε αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 19 στα Χανιά.
9: Midea.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Καλό Σαββατοκύριακο, βροχερό Σαββατοκύριακο και καλό φθινόπωρο να πούμε, γιατί έχουμε μπει και επισήμως, δηλαδή ημερολογιακά, στο φθινόπωρο. Να δούμε και λίγο φθινόπωρο, γιατί συνήθως πάμε από το καλοκαίρι στο χειμώνα, από το χειμώνα στο καλοκαίρι. Αυτές οι ενδιάμεσες εποχές κρατάνε πολύ λίγο. Βροχερό το Σαββατοκύριακο, θα μας τα πει ο καιρός Καντερές στη συνέχεια, αλλά όχι κάτι τρομερό. Δηλαδή δεν θα έχουν μεγάλη ένταση οι βροχές, δεν θα είναι καταρακτώδεις οι βροχές, τουλάχιστον στην Αττική. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά ο μετεωρολόγος. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε φίλες και φίλοι. Είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσκη που γιόρταζε χθες. Χρόνια πολλά, Φράνσις, της Εφροσύνης. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει ευγενικά στο 211-200-8200. Βλέπει όμως και τα email studio3.gr. Και ο Θοδωρής Αξελός, ο οποίος είναι πανευτυχής μπαμπάς, τρίτο παιδάκι. Να σου ζήσει, Θοδωρή, τα είπαμε και χθες, στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου και στην εκφώνηση και στη σύνταξη. Γίνεται χαμός από μηνύματα προς την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη. Σε μερικά λεπτά θα την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή για να απαντήσει στα δικά σας μηνύματα, σε αυτά τα οποία μας στείλατε για να πάρετε τις απαντήσεις σας.

0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, έχουμε σε κρεμότητα να μας πει μερικά πράγματα για την παρέμβαση της Αγγελίας Πρωτοδικών Κυκλάδων που έδωσε εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κύριε Καλογερόπουλε, να ελέγξει τι συμβαίνει στην Πολεοδομία Μυκόνου.
1: Αυτό αλήθεια είναι αστυνομικό ρεπορτάζ.
0: Κανονικό και δικαστικό επίσης. Και δικαστικό. Τι μαθαίνετε, το απόλυτο μπάχαλο εκεί, ο κλέψας του κλέψαντος.
1: Το θέμα είναι ότι, όσον γνωρίζουμε, είναι ότι ένα ποσό γύρω στα 4 εκατομμύρια που είναι από καταγγελίες διαφθαίρετα και θα έπρεπε να έχει εισπραχθεί, έχει μείνει στον αέρα. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα. Μάλιστα, δεν έχει επιβληθεί, μάλιστα, ούτε έχει εισπραχθεί.
1: Μάλιστα λένε ότι κάποια χαρτιά λείπουν κιόλας και εδώ η Πολεοδομία, από ό,τι φαίνεται, είπε ότι με το σύζευξη και τα λοιπά κάπου την είχε γίνει σε αυτή η διαδικασία και θα έπρεπε να έχουν καλύτερη επικοινωνία ηλεκτρονική. Ο Δήμαρχος λέει: εγώ δεν έχω προσωπικό. Και πάει λέγοντας ιστορία. Βέβαια, ο Δήμαρχος μπορεί να το επικαλεστεί αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτές οι πολεοδομίες κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να έχουν μεταφερθεί. Δηλαδή, πάμε στην τύχη, αυτή η διαδικασία γίνεται χρόνια τώρα.
0: Μα με το κτηματολόγιο και τα ψηφιακά αρχεία τα οποία υπάρχουν, τι νόημα έχει να υπάρχουν πολεοδομίες? Αυτά θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί για να αποφευθεί και αυτή η διαφθορά.
1: Πες μου όμως τώρα, ή το ένα ή το άλλο που θέλεις να κάνεις. Γιατί δεν το κάνεις όμως? Αυτό πρέπει να θέλει επιτάκηση.
0: Διάβαζα εδώ ότι από τα πρώτα στοιχεία των ελέγχων έχουν γίνει συγκεκριμένες καταγγελίες, εκατοντάδες καταγγελίες για διάφορα κτίσματα και όχι μόνο. Για πολεοδομικές αυθαιρεσίες εννοώ καταγγελίες. Δεν έχει ελεγχθεί ούτε το 5%.
1: Πού να, ποιος να πρωτοπάει? Μα, να σε κάνω μια ερώτηση, αγαπητέ φίλε Παπαγιάννη. Εδώ έχεις δηλώσει στο ακίνητό σου ότι ήταν αυθαίρετο και το έχεις δηλώσει. Έχεις πληρώσει αυτό που πρέπει, αλλά αυτό δεν πρόκειται να νομοποιηθεί ποτέ αν δεν γίνει αυτοψία. Ναι. Δεν διαπιστωθούν αυτά που πρέπει. Αυτές δεν έχουν γίνει. Όλα αυτά είναι στον αέρα.
0: Πάντως δηλαδή, η φιλοσοφία του κτηματολογίου, το οποίο ακόμα σχεδόν δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά σιγά σιγά ολοκληρώνεται, και το οποίο ξεκίνησε επί Γιώργου Σουφλιά το 2005, η φιλοσοφία του κτηματολογίου αυτή ακριβώς είναι. Να κλείσουν σιγά σιγά οι πολεοδομίες και να μεταφερθούν όλα σε ψηφιακά αρχεία.
1: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Να γίνει έτσι, αλλά κάτω.
0: Ναι.
1: Αφού το βλέπεις ότι σέρνεται τόσα χρόνια, βλέπεις ότι υπάρχει μια corruption συγκεκριμένη σε συγκεκριμένους τομείς του δημόσιου του βίου. Κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε και μπρος. Δηλαδή δεν ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Καταγγέλει κάποιος ή ζητάς πραγματικά να έρθουν για να νομοποιήσεις συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου και για τα παιδιά σου και οτιδήποτε άλλο. Και σου λέει ο άλλος. Υπάρχει και επικινδυνότητα μόνο σε άμεση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει κόσμος να έρθει να το δει.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Οκτώ και 37 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Βαθύ κράτος λέγεται αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία, Γιάννη, κοινό στρατός. Εδώ, επειδή δεν έχουμε στρατό ή μονάρχη βασιλιά για να κάνει το βαθύ κράτος, βαθύ κράτος είναι το διεφθαρμένο δημόσιο που κάνει τα χατήρια των καρτέλ, σούπερ μάρκετ, απουσία ελέγχων, απουσία κινημάτων καταναλωτών σοβαρών, πολεοδομίες, κατασκευαστικές εταιρείες με συμφωνημένες προσφορές κτλ. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπη. Θα το μεταφέρω το μήνυμά σου, αγαπητέ φίλε, στην κυρία Κάρδαρη. Θα την έχουμε σε μερικά δευτερόλεπτα μαζί. Καλημέρα στο Βασίλειο Πτυχίο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μου λέει ότι τα φρεάτια ομβρίων στο Εγάλιο έχουν γεμίσει λάσπη μέχρι που έχουν φυτρώσει λουλουδάκια. Ποιος θα τα καθαρίσει επιτέλους, κύριε Καλογερόπουλε? Έρχεται χειμώνας. Θα πλημμυρίσουμε έχοντας δίκτυο ομβρίων. Να πω την καλημέρα μου και στο Λάμπρο που είναι επαγγελματίας και μου στέλνει ένα σχόλιο για τα φανάρια. 20 χρόνια στην Ελλάδα, όταν επισκέφθηκα το Ντουμπάι και οδήγησε εκεί, συμβαίνει αυτό το πράσινο φανάρι να αναβοσβήνει πριν περάσει το πορτοκαλί. Σε προειδοποιεί πριν ανάψει το πορτοκαλί, οπότε έχει το χρόνο να σταματήσει. Αυτό που γίνεται εδώ είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Δεν γίνεται το αυτοκίνητο να σταματήσει το πορτοκαλί, από πόσο μάλλον ένα φορτηγό γιοταχή, οτιδήποτε αυτό, ένα μηχανάκι ή οτιδήποτε άλλο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη του αυτό, αγαπητέ φίλε. Εκεί στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, των Μεταφορών και οι συγκοινωνιολόγοι, οι ειδικοί επιστήμονες. Λοιπόν, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Δώσε μου, αγαπητή Μαργαρίτα, ένα λεπτό να ακούσουμε τον Νίκο Ξυλούρη και επιστρέφουμε σε σένα, γιατί τα μηνύματα που έχουν έρθει, τι να σου πω, είναι περισσότερα από 50, μόνο για σένα. Έχει πέρασει, φίλη μου, η Μαργαρίτα στον κόσμο. Πώς να μην έχει, αφού απαντά χρηστικά σε μια σειρά από ζητήματα.

0: Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από την Στουτγκάρδη που βρίσκεται στη βροχερή Χαλκιδική και είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του στην Ελλάδα. Να το απολαύσεις, φίλε μου. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή. Θα διαβάσω μετά το μήνυμά του. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τη Σαλαμίνα. Χαμός από μηνύματα. Λοιπόν, Μαργαρίτα, είσαι στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Καλημέρα σε όλους. Θέλω να πω ότι 8 χρόνια βγαίνω ραδιόφωνο τηλεόραση. Αυτό που γίνεται στη δική σου εκπομπή, Γιάννη μου, δεν έχει ξαναγίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε εσένα που συμβάλλεις και με τις απαντήσεις σου δίνεις εξηγήσεις στις ακροάτες και τους ακροατές. Λοιπόν, ό,τι δεν γνωρίζεις, γιατί δεν μπορεί να τα γνωρίζεις όλα, θα σου στείλουμε σε mail να απαντήσεις κάποια στιγμή.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο κύριος Θόδωρος Αντωνίου. Οι επικουρικές συντάξεις θα μείνουν μόνιμα χωρίς αυξήσεις, πληρώντας και εισφορά αλληλεγγύης. Έτσι, κατά τη γνώμη μου, θα εξαφανιστούν. Δεν πρέπει κάτι να γίνει.
1: Λοιπόν, οι επικουρικές συντάξεις δεν θα εξαφανιστούν. Καταρχήν, γιατί είναι χρήματα τα οποία έχει δώσει ο κόσμος και είναι ανταποδοτικά σε αυτά που έχουμε δώσει. Απλά το πότε θα γίνουν αυξήσεις και το πότε θα εξαφανιστεί η εισφορά αλληλεγγύης είναι κυβερνητική επιλογή.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Να είστε καλά, κυρία μου. Ο Σπύρος, μου λείπουν 2 χρόνια για την επικουρική. Μπορούμε να κάνουμε εξαγορά πλασματικού χρόνου?
1: Μόνο στρατού.
0: Μόνο στρατού, μάλιστα. Η κυρία Ανθή, είμαι 70 ετών με σύνταξη χειρίας, αλλά δεν έχω ένσημα. Μήπως δικαιούμαι σύνταξη γύρατος?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα. Η κυρία Σταυρούλα, το 6% που κρατείται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύει για όλες τις συντάξεις που παίρνει κάποιος, παραδείγματος χάρη, και γύρατος και χειρίας και επικουρική ή όχι?
1: Το έχουμε επισημάνει ως κάτι αρνητικό, ισχύει για όλα. Έχουμε προτείνει να σταματήσει να ισχύει μία φορά, γιατί πρόκειται για την ίδια παροχή. Ακόμα και αν εργάζεται κάποιος και συνταξιοδοτείται και παίρνει και σύνταξη χειρίας, από όλες τις πηγές εισοδήματος γίνεται κράτηση. Άδικο, πρέπει να τροποποιηθεί.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Ιωάκιμ Λαγογιάννης, διαβάζω το επώνυμό του γιατί με έχει εξουσιοδοτήσει να το πω. Το στέλνει ο άνθρωπος το μήνυμά του. Έχω κλείσει τα 62 στις 12 Τετάρτου του 24 και κλείνω τα 40 χρόνια εργασίας στις 30 Οκτωβρίου του 26 από ΟΑΕ. Οφείλω όμως πάνω από 30.000 ευρώ. Να κάνω τη ρύθμιση, κυρία Κάρδαρη, των 72 δόσεων ή να κάνω την αίτηση συνταξιοδότησης και να κάνω τη ρύθμιση των 60 δόσεων πληρώνοντας τη διαφορά?
1: Θα κάνει το δεύτερο. Θα κάνει την αίτηση υποχρεωτικά μέσω συνταξιοδότησης. Θα περάσει ο διακανονισμός των 60 δόσεων. Μην κάνει τίποτε άλλο. Μέσω συνταξιοδότησης μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή είναι πολύ κοντά στη σύνταξη.
0: Καλημέρα στο Λευτέρη που στέλνει την καλημέρα μας από την Γερμανία. 22 μήνες στρατιωτικό μπορούν στη Γερμανία να μετρήσουν σαν χρόνια εργασίας? Το γνωρίζετε ή όχι?
1: Όχι, αυτό είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Μόνο στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα από ελληνική σύνταξη.
0: Όπως και ο στρατός ενδεχομένως σε κάποια χώρα του εξωτερικού δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.
1: Φυσικά.
0: Καλημέρα στον Απόστολο. 1761 ένσημα επικουρικό. Μπορώ να κάνω εξαγορά των υπολείπων ενσήμων?
1: Όχι, για να κάνουμε εξαγορά στρατού και μόνο που μπορούμε πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 3.600.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα κυρία Καρδάρη. Η μητέρα μας είναι τυφλή με ποσοστό 96% και λαμβάνει από τα ΚΕΠΑ 753 ευρώ μηνύως. Μόλις έλαβε τη σύνταξη χειρίας μετά το θάνατο του πατέρα μου, το επίδομα μειώθηκε στα 391 ευρώ. Σχετίζεται η μείωση με τα σύνταξη και χειρίας ή είναι κάτι άλλο?
1: Όχι, σχετίζεται γιατί πήρε και άλλο εισόδημα. Γι' αυτό το λόγο.
0: Γι' αυτό
1: επειδή έχει και δεύτερο εισόδημα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή πήρε και σύνταξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είσαι ξεκάθαρη και γρήγορη στις απαντήσεις. Καλημέρα.
1: Για να προλάβουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Σύφη από την Σουηδία. Στείλ το μου. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου, Σύφη. Αν μπορείς να το διευκρινίσεις για να μπορέσω να το μεταφέρω. Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος, ακροατής από την πρώτη εκπομπή του Real FM, από το 2007. Ρωτήστε παρακαλώ την κυρία Εργατολόγο. Είμαι ασφαλισμένος από το 1987. Κλείνω.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή του. Ιησούς.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 2273-62-153.
11: See you at Corner.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2273-92-113.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
0: Για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και άλλα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Μακάρι και όλα. Παρακαλώ.
14: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
16: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
20: Το μέλλον σου χωράει παντού.
21: Υποβολή εργασίας έγινε.
22: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
23: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
24: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
25: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
27: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
28: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
29: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
28: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο σας. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο Λεκανοπέδι της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την αγάπη μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και βέβαια τις Παρασκευές. Αντικαθιστώντας τον Νίκο του Χατζηνικολάου 10-12, κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και όχι μόνο, στο 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio3lfm.gr. Και ο Θοδωρής Αξελός, τον ακούσατε πριν από λίγο και θα τον ακούτε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Μέχρι εδώ που στείλατε, θα απαντηθούν τα email και τα μηνύματά σας. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει δυνατότητα, θα πρέπει να στείλουμε τα μηνύματα στην Μαργαρίτα και να μας απαντήσει. Λοιπόν, η κυρία Δέσποινα ρωτάει, είσαι στη γραμμή Μαργαρίτα?
30: Βεβαίως, ακούω.
0: Ωραία, με πολύ χαρά σε ακούμε. Καλημέρα και πάλι. Η κυρία Δέσποινα ρωτάει, πόσα ένσημα είναι το μίνιμουμ για να βγει κάποιος στη σύνταξη?
30: Είναι τα 15 χρόνια, 4.500 ημέρες εργασίας.
0: Μάλιστα. Η κυρία Σταυρούλα ρωτάει επίσης, το 6% που κρατείται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύει για όλες τις συντάξεις που παίρνει κάποιος? Το διάβασα αυτό το μήνυμα. Όχι.
30: Αν μπορεί να είναι δεύτερη φορά διατυπωμένο, ναι, ισχύει για όλες τις συντάξεις και για όλες τις παροχές που έχουμε.
0: Μάλιστα.
30: Ακόμα και από εργασία.
0: Πάμε στο Γιώργο από το Μαρούσι, το φίλο. Λοιπόν, ρωτάει σχετικά με συνταξιούχους άνω των 30 ετών συντάξιμη υπηρεσία. Έχει γίνει επανυπολογισμός. Επίσης, μπορεί να γίνει συνυπολογισμός χρόνου παράλληλης ασφάλισης που είχα στο ΙΚΑ το 80 περίπου 390 μέρες περίοδο κατά την οποία εργαζόμουν παράλληλα ως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή όχι?
30: Αυτό μπορεί να γίνει μόνο για όσους βγαίνουν στη σύνταξη μετά το Μάιο του 2016, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Άρα ο συνυπολογισμός αυτός, σαν παράλληλος χρόνος που δίνει προσάυξηση, είναι για συνταξιούχους μετά το Μάιο του 2016.
0: Μάλιστα.
30: Το πρώτο ερώτημα που είπε η κυρία, που, να το ξαναδιαβάσουμε.
0: Ο προηγούμενος.
30: Ο κύριος, ναι. Είχε δύο ερωτήματα.
0: Ναι, παρακαλώ ρωτήστε την κυρία Καρδέζη σχετικά με συνταξιούχους άνω των 30 ετών που έχουν συντάξιμη υπηρεσία, ωραία. Αν έχει γίνει επανυπολογισμός.
30: Δεν έχει γίνει σε όλους. Μία πολύ μικρή μερίδα ακόμα συνταξιούχων εκκρεμεί για επανυπολογισμό στις υπηρεσίες.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία. Μας στέλνει την καλημέρα του, μην τα επαναλαμβάνω αυτά. Μπορείτε να ρωτήσετε εάν υπάρχει διαφορά στο συντάξιμο ποσό, αν έχω για παράδειγμα 8.985 ένσημα και αν περάσω τα 9.000.
30: Υπάρχουν βέβαια, υπάρχουν συντελεστές ακόμα και για κάθε μήνα. Δηλαδή υπάρχουν συντελεστές για τα έτη και τους μήνες.
0: Ανεβαίνει λοιπόν.
30: Ναι, ελάχιστα, αλλά ανεβαίνει. Ναι.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος του σκοπευτικού. Να σε καλά, Πέτρο. Καλημέρα στο Βαγγέλη, τον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Ευάγγελε. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα προς εσάς. Γιατί δεν πληρώνω τα 300 ένσημα αμέσως για να πάρω σύνταξη και πρέπει να τα πληρώνω μήνα-μήνα μέχρι το τέλος του 27? Είμαι 69 ετών και χάνω 3 χρόνια από τη σύνταξη. Περίμενα από τον ΟΑΕΔ με την ελπίδα να μου προσφέρουν δουλειά 12 χρόνια, ό,τι δουλειά μπορούσαν ποτέ και δεν μου δώσαν ούτε ένα ευρώ από αυτούς. Πώς θα ζήσω εγώ με 520 ευρώ?
30: Αυτό είναι το καθεστώς της προαιρετικής ασφάλισης, ο οποίος δεν είναι πλασματικός χρόνος, νοείται σαν πραγματικός. Άρα πρέπει να τα πληρώνουμε κάθε μήνα. Δεν είναι αυτά που εξαγοράζουμε, είναι σαν να είναι εργασίας. Άρα προαιρετική και εργασία είναι το ίδιο. Και πρέπει να πληρώνουμε κάθε μήνα τα 15, τα 25, δεν μπορούμε μαζεμένα.
0: Πρώτο ένσημο 1986, Σπύρος από τη Σαλαμίνα. Γεια σου Σπύρο. Έχω 5.500 ένσημα από μισθωτή απασχόληση και από το 16 είμαι ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι και σήμερα, το 1996. Έχω δύο παιδιά, 19 και 24 ετών, βγαίνω στα 62 ή στα 67. Τι με συμφέρει να κάνω, μπορείτε να μου πείτε?
30: Συμφέρει περισσότερο στα 62, γιατί θα κάνει 5 χρόνια νωρίτερα, θα πάρει 60 συντάξεις νωρίτερα και αν πρέπει να εξαγοράσει θα τα έχει κάνει ήδη απόσβεση.
0: Μάλιστα.
30: Και παράλληλα μπορεί να εργάζεται.
0: Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου και στον κύριο Ζαχαριουδάκη που θέτει ένα ερώτημα. Καρκινοπαθής με μεταστατικό καρκίνο, έχει μείνει 50 κιλά. Έχει κάνει την αίτησή του για αναπηρική σύνταξη, δηλαδή ψίχουλα, και εδώ και 6 μήνες δεν έχει βγει τίποτα. Λένε με τον καινούριο χρόνο ή επειδή μπορεί να γίνουν εκλογές, θα βγει και νωρίτερα. Είναι δυνατόν να συμβαίνει ένα τέτοιο πράγμα?
30: Απαράδεκτο. Θα πρέπει να πάει μία βεβαίωση του ΚΕΠΑ και να ζητήσει επίσπευση.
0: Ωραία. Και τελειώνουμε 2-3 ερωτήματα ακόμα. Μάλλον όχι, δεν έχουμε χρόνο. Θα σε ξαναπάρουμε μετά τις 9, Μαργαρίτα. Μη στείλετε άλλα ερωτήματα ή αν τα στείλετε, θα απαντηθούν αργότερα μέσω email. Άρα, Μαργαρίτα, κλείνεις και σε ξαναπαίρνουμε για άλλα 5 λεπτά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ.
30: Ευχαριστώ.
1: Real FM.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τη συστή της τα ξημερώματα από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς αγνωστή της τα ξημερώματα από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη. Οι έρευνες συνεχίζονται.

0: αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Στα νησιά του Ιωνίου και την Πελοπόννησο αναμένονται σήμερα τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πολιτική προστασία. Συνεχίζονται έρευνες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ανακριτής ζήτησε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Αναμένεται να του διαβιβαστούν οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που αντάλλαξαν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια νέων επιθέσεων της Ρωσίας.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ, η Γαλλία κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Τουρκία για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Στη Ρώμη, το Βέλγιο νίκησε με 2-0 την Ιταλία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ωραίο τραγούδι, ε? Ταιριάζει τέλεια με τις φθινοπορεινές συνθήκες. Ωραίο το φθινόπωρο. Γενικά ωραίο να αλλάζουν εποχές. Παλιό τραγούδι, Γιάννης Πανός, Δήμητρα Γαλάνη.

0: Είναι αυτό που λέμε ένα από τα μεγάλα ελληνικά τραγούδια. Υπάρχουν πολλά ακόμα. Λοιπόν, η κυρία Κάρδαρη, για να κλείσουμε την παρέμβασή της με τα ερωτήματα φίλων ακροατριών και ακροατών. Καλημέρα και πάλι, Μαργαρίτα, και
1: εδώ
0: σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Είμαι ασφαλισμένος από το 81 ως το 2013. Έχω 9.000 ένσημα. Από το 2013 μέχρι σήμερα δεν έχω καθόλου ένσημα και είμαι 62 ετών. Υπάρχει κάποιος τρόπος, ρωτάει ο Δημήτρης, να βγω στη σύνταξη?
1: Όχι, θα περιμένει τα 67.
0: Θα περιμένει τα 67. Εν τω μεταξύ, όλες οι φίλες ή σχεδόν όλες οι φίλες και οι φίλοι που τους απάντησες, να ξέρεις ότι σε ευχαριστούν. Στέλνουν μηνύματα.
1: Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.
0: Έχουμε ευγενικό κοινό. Ευπρεπείς ανθρώπους. Καλημέρα και καλή εκπομπή, ο Εμμανουήλ. Υπηρετώ στο λιμενικό από 2 Δευτέρου του 1999 έως και σήμερα. Άρα είναι 27 χρόνια στην υπηρεσία. Έχω 18 μήνες θητεία στρατό ξηράς, την οποία και αναγνώρισα. Έχω περίπου 11 μήνες ένσημα βαρέα στην πρώην Ολυμπιακή. Τα έτη 1995-1998 έχω αναγνωρίσει τη μάχημη πενταετία πληρωμένη. Γεννήθηκα το 1975. Πότε έχω δικαίωμα να υποβάλω αίτηση συνταξιοδότησης?
1: Οι λιμενικοί μπορούν να βγουν με τα 40 χρόνια μόλις τα συμπληρώσουν, αν εφορείο ηλικίας, όποτε και να τα συμπληρώσουν. Διαφορετικά στα 62 με 40 έχουν και αυτή την επιλογή.
0: Μάλιστα.
1: Αν τα συμπληρώνουν νωρίτερα.
0: Η κυρία Έφη, βλέπω το επώνυμό της, αλλά δεν με έχει εξουσιοδοτήσει να το πω. Δεν έχει σημασία. Καλημέρα σας. Ερώτημα για την εργατολόγο. Είμαι μηχανικός στο δημόσιο και μόλις κατέθεσα αίτηση για σύνταξη. Είμαι 67 ετών, κυρία Κάρδαρη. Σκοπεύω να συνεχίσω να εργάζομαι ως ελεύθερη επαγγελματίας μετά την συνταξιοδότησή μου.
1: Ωραία.
0: Θα πληρώνω ασφαλιστικές εισφορές εις διπλούν ή μειωμένες? Ωραίο ερώτημα.
1: Όχι, εις διπλούν. Θα πληρώνει τον κλάδο σύνταξης, όχι το σύνολο των εισφορών, επειδή θα είναι συνταξιούχος. Θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές αυτές που πληρώνουν όλοι οι συνταξιούχοι, με τον κλάδο σύνταξης προσαυξημένο. Δηλαδή, εάν επιλέξει την πρώτη κατηγορία και αυτή προτείνουμε, την πιο χαμηλή, γιατί δεν είναι ανταποδοτικά μετά τη σύνταξη, θα πληρώνει περίπου 80 ευρώ παραπάνω από αυτά που πληρώνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Η κυρία Μαριλένα, καλημέρα. Μα παραιτήθηκα από το δημόσιο λίγο πριν κλείσω 15 ετία. Δημιούργησα μια μονοπρόσωπη οίκε και πριν το δημόσιο ήμουν σε πρόγραμμα stage για 4,5 χρόνια στο δημόσιο. Στο μέλλον δικαιούμαι κάποια σύνταξη από το δημόσιο ή έχασα το δικαίωμά μου?
1: Θα προσμετρηθεί ο χρόνος σαν διαδοχική ασφάλιση και θα πάρει από τον τελευταίο φορέα.
0: Ναι.
1: Ποιος θα είναι αυτός, το ΤΕΔΕ, το ΙΚΑ, όπου εργαστεί μετά το δημόσιο?
0: Μάλιστα.
1: Δεν τα χάνει αυτά. Θα προσμετρηθούν. Το πρόγραμμα State δεν προσμετράται γιατί δεν έχει κλάδο σύνταξη.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Τότσικα που είναι συνταξιούχος του ΝΑΤ. Παίρνω και σύνταξη χειρίας. Είμαι 62 ετών. Δικαιούμαι τα 400 ευρώ?
1: Ναι, από τη σύνταξη χειρίας.
0: Άρα πρέπει να τα πάρει
1: Ναι.
0: Θα τα πάρει φέτος.
1: Μία φορά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Λοιπόν, νομίζω αυτά είναι τα μηνύματα. Όποιο άλλο μήνυμα έχει έρθει, θα σου στείλουμε στο email, αγαπητή Μαργαρίτα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλημέρα, καλά. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τύπου του Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Το στοίχημα του καλωδίου. Σύστημα 1H2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει καθαρά εναντί της Τουρκίας και γιατί της συμφέρει και η ισοπαλία? Τι άλλαξε σε σχέση με τον Ιούλιο του 24 και γιατί είναι κρίσιμο το γεγονός ότι τώρα θα είναι γαλλικό ερευνητικό πλοίο στη θέση του Ιταλικού? Αυτό το οποίο σας έλεγα πριν από λίγο. Έρχονται αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Η εφημερίδα των συντακτών. Δύο Ελλάδες, ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη. Πρώτη-τελευταία σε μισθούς. Υψηλός κίνδυνος φτώχειας είναι το κεντρικό θέμα σήμερα της εφημερίδας των συντακτών, που έχει έρευνα για την κεντροαριστερά, το κρυφό μήνυμα των Γκάλουπ. Το κρατάμε και αυτό. Έχει ενδιαφέρον σαν ρεπορτάζ, νομίζω. Πάμε στη Δημοκρατία. Σκιές και αναπάντητα ερωτήματα πάνω από την τραγωδία στην Πλάκα. Διαρροή αερίου η πιθανότερη αιτία. Κεντρικό θέμα, διαιτητή συμφερόντων ο Μητσοτάκης, η πρώτη δουλειά που του μόλις γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι παζάρια και διευθυντήσεις δισεκατομμυρίων στο παρασκήνιο για να κρατηθεί στην εξουσία ερήμην της κοινωνίας. Γράφει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία στο κεντρικό της πρωτοσέλιδο θέμα. Ελεύθερος τύπος, η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές. Χρηστικό θέμα, αποκλειστικό ρεπορτάζ. Η αίτηση που στέλνουν οι σύλλογοι σε συνταξιούχους για να κατοχυρώσουν τα αναδρομικά. Πάμε στην εφημερίδα Ρίζο Πάστη του Σαββατοκυριακού. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κορυφώνονται σήμερα Σάββατο οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Στις 8.30 σήμερα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη πολιτική συγκέντρωση, θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Το Μαξίμου σκανάρι τους υποψηφίους του Σαμαρά, οι 8 στους 10 προέρχονται από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, είναι κεντρικό θέμα σήμερα στην Κόντρα. Περνάμε στα παραπολιτικά. Αντώνης Σαμαράς, να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Αυτό έχει πει σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Παραπολιτικά ο Αντώνης Σαμαράς σε συνεργάτες του, να κάνει δηλαδή ζημιά, να κατεβάσει το κόμμα τώρα και εν συνεχεία να το κλείσει, γιατί θα έχει επιτευχθεί ο στόχος. Πάμε στην Καθημερινή. Ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμμια της πλάκας, μα έχει με το χρόνο από την πυροσβεστική τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες. Άλλο θέμα από την Καθημερινή. Νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση για Πασόκ Ελλάς και η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από το ΦΠΑ. Η απογευματινή επιχείρηση μεσαία εισοδήματα, η Κεραμαίος ενεργοποιεί το όπλο των συλλογικών συμβάσεων, το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση αποδοχών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Φεύγουμε από την εφημερίδα απογευματινή, πάμε στην εφημερίδα Alpha Free Press, τη μεγαλύτερη ίσως. Free Press, εφημερίδα της χώρας. Η εποχή της μηχανής με τον άνθρωπο στο τιμόνι. Η Ελλάδα μπροστά στη μεγαλύτερη τεχνολογική αλλαγή της γενιάς μας. Επίσης, παράταση για τα ενίκια στην τράπεζα. Και από το πρωτοσέλιδο της Alpha Free Press, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης των 400 ευρώ. 60 πλάσι, η εφημερίδα των συνταξιούχων. Δώστε λύση εδώ και τώρα στην αδικία με τις χείρες. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Και κλείνουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Τις δύο ή τη μία, για να δω τι έχουμε και τις δύο εδώ. Τη μία την έχουμε σίγουρα. Είναι η On Time. Ποιοι επώνυμοι πήγαιναν κρυφά στο ιατρείο της Καρνεάδου με τα μεσονύκτια πλασμαφαίρεση, ακόμα και τις Κυριακές. Και τις Κυριακές δούλευαν οι γιατροί. Υπερορίες. Πώς να μην κάνουν υπερορίες με τόσα που έβγαζαν. Α, την έχουμε την Εσπρέσο. Η ταρίφα για τον άλλο κόσμο. Το SMS του Μαζονάκη για τα 6.000 ευρώ που του ζητούσε η Ιωάννα Γάκα. Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης. Δεν είμαι να πληρώνω τέτοια ποσά. Φανταστείτε ο Μαζονάκης που έβγαζε τόσα λεφτά ο άνθρωπος. Ήταν δημοφιλής καλλιτέχνης στον ιδιωτικό τομέα. Κατάλαβε την κοροϊδία. Δεν είμαι να πληρώνω τέτοια ποσά. Έλεγε ο Γιώργος Μαζονάκης στη γιατρό με την οποία συνομιλούσε. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, από πού νομίζετε βγαίνει τώρα και θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά. Από τη Μονή Σινά, από την Αίγυπτο. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
2: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Γεια σας κύριε Παπαγιάννη. Πράγματι είμαι στην έρημο του Σινά, στην Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά, ένα από τα ιερότερα, ιστορικότερα και πιο συγκλονιστικά μέρη του κόσμου και για μας στην Ορθοδοξία.
0: Πού μένετε?
2: Για όλους τους χριστιανούς. Μένω μέσα στη Μονή, σας μιλώ τώρα από την Ιερά Μονή, μέσα στα τείχη, τα τείχη τα οποία οικοδόμησε ο Ουστινιανός τον 6ο αιώνα π.Χ.
0: Προσκληθήκατε από τις Αιγυπτιακές αρχές, έχω την αίσθηση.
2: Από τη Σιναϊτική κοινότητα, από τους μοναχούς και έλαβα πρόσκληση επίσης από τις Αιγυπτιακές αρχές στη συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρέσβη της Αιγύπτου στις Βρυξέλλες, τον κύριο Αμπού Ζαΐντ, ο οποίος ζήτησε να με δει την ίδια στιγμή που συναντιόταν ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, με το ΣΥΣΙ στο Al Alamein, θα θυμίζω, πριν από μία εβδομάδα.
0: Τι γίνεται με το ιδιοκτησιακό? Διαβάζουμε πολλά και διάφορα τις τελευταίες ημέρες.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι σε μια κρίσιμη καμπή το ζήτημα του ιδιοκτησιακού. Και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα να θυμίσουμε ότι πριν από 1,5 χρόνο αιγυπτιακά δικαστήρια αποφάσισαν ότι τα ακίνητα της Μονής πρέπει να περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Αιγύπτου, του Αιγυπτιακού Δημοσίου, μετά από 1.600 χρόνια μακραίωνης εδώ παρουσίας της Μονής. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ προβληματικό, διότι οι άνθρωποι αυτοί και η συναϊτική κοινότητα και αυτό το μοναστήρι θα είναι φιλοξενούμενοι στον τόπο τους ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Τους παίρνουν την ιδιοκτησία. Γι' αυτό και έχω καλέσει και την ελληνική κυβέρνηση και όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας, αλλά και την Ευρώπη, και με επιστολή μου στην UNESCO πριν από ένα χρόνο και με παρέμβαση στο Κογκρέσο, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να πείσουμε τους φίλους, συμμάχους και εταίρους μας Αιγυπτίους, αυτό το φιλόξενο λαό και αυτή τη χώρα με την οποία θέλουμε φυσικά να πορευτούμε με όρους συμμαχίας, φιλίας, εταιρικής σχέσης και στην Ευρώπη και στην πατρίδα μας, αλλά ταυτόχρονα και με σεβασμό των θρησκευτικών ελευθεριών και όλης αυτής της μακραίωνης παρουσίας της κυβωτού της Ορθοδοξίας που είναι το...
0: Θα ενημερώσετε θα ενημερώσετε θεσμικά το Υπουργείο Εξωτερικών, συνομιλείτε με τον κύριο Γεραπετρίτη?
2: Απολύτως.
0: Ωραία.
2: Ως ως εκ της ιδιότητάς μου, κύριε Παπαγιάννη, οι πρωτοβουλίες που παίρνω είναι η γνώση της ελληνικής πολιτείας πάντοτε, διότι πέρα από τις πολλές και μεγάλες κατά καιρούς διαφωνίες μας πολιτικές, υπάρχουν ορισμένα θέματα όπως τα εθνικά
0: ζητήματα. Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση.
2: Που χρειάζονται τουλάχιστον μια στοιχειώδη στη συνεννόηση. Έχω ενημερώσει λοιπόν και τους ανθρώπους στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία. Βεβαίως είναι ενήμερος και ο πρέσβης εδώ της Ελλάδας στην Αίγυπτο. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι έχουμε ένα ιερό καθήκον, όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης, και εγώ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ευρωαμερικανικών Σχέσεων, να βάλουμε πλάτη έτσι ώστε να παραμείνει αλόβητη η μακραίωνη παρουσία για 1600 χρόνια. Θα σας πω ένα-δύο πραγματάκια.
0: Το αρχαιότερο μοναστήρι δεν είναι.
2: Δύο μέρες που είμαι εδώ.
0: Δεν είναι το αρχαιότερο μοναστήρι.
2: Είναι το αρχαιότερο μοναστήρι στον κόσμο. Χθες με τους πατέρες, εδώ τους μοναχούς, επισκέφθηκα το σκευοφυλάκιο και τη βιβλιοθήκη της Μονής. Είναι η Μονή που έχει τα πολυτιμότερα και αρχαιότερα χειρόγραφα του κόσμου. Mm-hmm. Είναι η Μονή που φυλάσσει μέσα στα τείχη της τις παλαιότερες και πολυτιμότερες εικόνες από τον 3ο, 4ο, 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Θέλω να πω με απλά λόγια ότι αυτή η κυβωτός της Ορθοδοξίας, του έθνους μας, του γένους μας, είναι κάτι πολύ ευρύτερο από ένα ελληνικό σύμβολο. Είναι παγκόσμιο μνημείο κληρονομιάς, όπως έχει αναγνωριστεί και από την UNESCO.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα επιληθεί το ιδιοκτησιακό, που είναι πολύ σημαντικό για μας.
2: Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαγιάννη, όλα όσα συζητάμε, τα ενεργειακά, οι πόλεμοι, η καθημερινότητά μας, έχουν μια σύνδεση με αυτά που γίνονται εδώ, στη Χερσόνησο του Σινά. Είναι το πιο πεταμένο σημείο του πλανήτη και της Μέσης Ανατολής. Και εδώ, μέσα στην έρημο του Σινά, στα βουνά, ανάμεσα σε αυτό το εντελώς επίσημο γεωπολιτικά σημείο του κόσμου, σχηματίζει η ελληνική σημαία μέσα στην Ιερά Μονή της Αγίας.
0: Πότε επιστρέφετε?
2: Ακόμα και μόνο αυτό αρκεί για να μας κινητοποιήσει όλους.
0: Μακάρι,
2: να
0: και μακάρι
2: για αυτή την ιστορία,
0: να πάρετε και μια υπερκομματική, να τη χαρακτηρίσω έτσι, πρωτοβουλία, όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα της Μονής Σινά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παραντούρη.
2: Μακάρι. Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Όποια μηνύματα ήρθαν μετά την ώρα που σας είπα, θα τα στείλω εγώ στην κυρία Κάρδαρη και θα απαντηθούν αύριο, για να έχουμε και το χρόνο μπροστά μας. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και θα τα διαβάσουμε όλα. Λοιπόν, με το θέμα της Μονής Σινά δεν έχουμε κάποια σοβαρή εξέλιξη. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Φαραντούρης. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο διεργασιών και συζήτησης με τις Αιγυπτιακές αρχές, δηλαδή ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι, να δούμε πώς θα επιληθεί και αν θα επιληθεί τελικά.

Λοιπόν, τα δυσάρεστα από την πλάκα σας τα έχω μεταφέρει από το πρωί. Έχει ανασυρθεί νεκρή μια γυναίκα. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες πριν υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Αγνοούνται ακόμα τρεις Αμερικανοί τουρίστες. Άκου τύχη που είχαν και αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Να φύγουν από τις ΗΠΑ, να βρουν το συγκεκριμένο Airbnb, να μείνουν εκεί και να εκραγεί και το φυσικό αέριο. Λοιπόν, ψάχνουν και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Τώρα δεν ξέρουμε, είναι, δεν είναι εκεί. Θα έχουμε νεότερα, πιστεύω, μέσα στην ημέρα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι δυσάρεστα τα νέα. Όχι όμως πολύ μη τύχει και λυγίσω και σου πω. Τα νέα από το αστυνομικό ρεπορτάζ για τον Άγιο Παντελεήμονα τα είπαμε. Εκεί πρέπει να κυκλοφορείς με στρατιωτική σχολή το βράδυ. Εκεί σε περιοχές πίσω από τον Άγιο Παντελεήμονα, πίσω από την Ομόνια, την πλατεία Βάθη, το Μεταξουργείο, κανονικά πρέπει να κυκλοφορείς όπως τον πόλεμο. Κανονικά με κράνος, στολή και ούτω καθεξής αρβίλες. Είδατε τι έγινε. Πέρασαν τέσσερις τύποι από ένα καφενείο. Γάζωσαν από το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο καφενείο μπαρ, μην το πούμε καφενείο μπαρ, ήταν κέντρο διασκέδασης και μπαρ. Βρισκόταν και ένα 10χρονο κορίτσι μέσα. Πώς βρισκόταν τώρα μεσάνυχτα, ξημερώματα, ένα 10χρονών κοριτσάκι εκεί μέσα, όλη η αλβανική υπηκότητα, οι θαμώνες. Οι τέσσερις δράστες άνοιξαν πυρ από γιόταχη που περνούσε από την οδό Αγορακρήτου. Το όχημα εντοπίστηκε καμένο στον ασπρόπυργο. Το κορίτσι έχει μεταφερθεί, δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, στο νοσοκομείο παιδών, και αυτή η περίεργη ιστορία να δούμε πώς θα καταλήξει. Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται, φίλες και φίλοι, από το εξωτερικό δελτίο, είναι η επίσκεψη του Πάπα στο Παρίσι, όχι μόνο στο Παρίσι, στη Γαλλία. Η εικόνα που φαινόταν, που είδαμε εμείς χθες από το γήπεδο της Γαλλίας, ο Πάπας που επισκέπτεται από χθες το Παρίσι, προσευχήθηκε στο Stade de France, αυτό το ξέρετε, το τεράστιο γήπεδο έξω, οριακά έξω από το Παρίσι, στο οποίο έγινε και ο τελικός του Μουντιάλ τότε με τον Ζινεντίν Ζιντάν, ενώπιον πλήθους 80.000 νέων παιδιών, ηλικίες από 17 έως 35 ετών. Δεν υπήρχε ούτε ένας μεγαλύτερος. Τώρα πώς το περιόρισαν αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά εν πάση περιπτώσει μοιράστηκαν κάποια εισιτήρια και μίλησε ενώπιον 80.000 ανθρώπων ο Πάπας. Σήμερα το βράδυ θα χωροστατήσει στην λειτουργία της Notre Dame, του καθολικού ναού της του Παρισιού, με την ιστορία που έχει η Παναγία των Παρισίων, και αναμένεται στους δρόμους του Παρισιού 1 εκατομμύριο κόσμος. Υπόψη η Γαλλία δεν είναι όπως η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει αρκετά μεγάλο ποσοστό καθολικών. Δηλαδή είναι περίπου στο 50-60%. Βέβαια έχει και αρκετά μεγάλο ποσοστό μουσουλμάνων λόγω των αποικιών στο Μαγκρέμπ, ξέρετε, και σε άλλες περιοχές κυρίως της Αφρικής. Αλλά είναι εντυπωσιακά τα πλάνα από το Stade de France. 80.000 νέοι από 17 έως 35 ετών πήγανε χθες να προσευχηθούν μαζί με τον Πάπα Λέοντα. Τον επεφημούσε το πλήθος. Είχε 18 χρόνια να επισκεφθεί τη Γαλλία κάποιος Πάπας. Εσείς είστε οι Άγιοι της Γαλλίας. Εσείς που αγωνίζεστε για την καθημερινότητά σας, είπε ο Πάπας, απευθυνόμενος στο ενθουσιώδες κοινό των 80.000 νέων ανθρώπων που ήταν εκεί.

0: σου. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά τίτλοι ειδήσων. Επιστρέφοντας, θα σχολιάσουμε με τον Γιώργο τον Αυτιά ένα ανατριχιαστικό σενάριο, φίλες και φίλοι, που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, αν το έχετε δει. Ελπίζω να μην συμβεί, γιατί αν συμβεί θα μιλάμε για άλλα δεδομένα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν την απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί στον πλανήτη. Πόσο μεγάλες, δηλαδή, τι μεγάλες, τεράστιες θα είναι οι επιπτώσεις για το σύνολο του κόσμου, για το σύνολο των αγορών, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Θα τα συζητήσουμε μετά. Πάντως να ξέρετε ότι λόγω χαμηλής επάρκειας σε αποθέματα έχει αρχίσει και επικρατεί σε κάποιες χώρες της Ευρώπης πανικός λόγω του χειμώνα και λόγω της ξηρασίας των δικτύων και λόγω της έλλειψης αποθεμάτων στο φυσικό αέριο. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον Γιώργο Αυτιά σε λίγα λεπτά.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου Net Billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως...
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ανακαινίζεις.
14: Χτίζεις.
13: Βάφεις.
14: Ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές.
14: Ανακατασκευές.
13: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
14: Σοβάδες.
13: Βαψίματα.
14: Σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις.
14: Χτίζεις.
13: Βάφεις.
14: Ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
15: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
16: Σιγά εσύ, σιγά.
15: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
16: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
15: Ποσειδώνα, ακούς.
16: Να συνεχίσω.
15: Ναι, ναι, συγγνώμη.
16: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
15: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
16: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
15: Ποσειδώνα, ακούς.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα.
17: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα

0: αυτό.
1: Ένα, πριν πει στο δεύτερο, να πούμε ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ αυτών των χωρών και εμείς, έχουμε γίνει πιο εξαρτημένοι από το αμερικανικό ντίζελ, γιατί έχουν φύγει οι ρωσικές προμήθειες. Έχουμε μεγάλη απώλεια από τις ρωσικές προμήθειες. Άρα η εξάρτηση είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Η οποία Ρωσία έχει χάσει το 90% των εσόδων εξαιτίας του μποϊκοτάζ στο πετρέλαιο. Το δεύτερο στοιχείο, Γιάννη, και είναι φοβερό, είναι ότι έχουν στερεύσει τα ποτάμια στην Ευρώπη. Τα ποτάμια δίνανε μεγάλη δύναμη στην ενέργεια, γιατί είχαμε παραγωγή ενέργειας.
1: Mm-hmm.
0: Το τρίτο μεγάλο στοιχείο έσκασε προχθές και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε οι χώρες του Νότου. Ξέρεις τι ζητάει η Γερμανία? Όταν γίνει η καλωδίωση και όσο ρεύμα έρχεται από την Ευρώπη προς τις νότιο-ανατολικές χώρες, να πληρώνουμε διόδια του ρεύματος.
1: Mm.
0: Και εκεί θα γίνουμε πύλες.
1: Δηλαδή
0: συντάχθηκε με τις βόρειες χώρες, διότι οι βόρειοι τι έχουν? Οι βόρειοι έχουν αποθήκες. Οι βόρειοι, αν
1: ναι,
0: έχουν...
1: έχουν αποθήκες, αλλά βλέπω εδώ ότι η Γαλλία εισάγει περίπου το 35% των εισαγωγών ντίζελ της χώρας είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλο 30% είναι για τη Βρετανία. Ας μην ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει σημασία. Άλλο ένα 34% είναι στη Γερμανία. Αν ο Τραμπ πάρει αυτή την απόφαση για τους δικούς του λόγους και για προστασία της αμερικανικής οικονομίας και για να το πουλήσει ως εσωτερικό, στο εσωτερικό της χώρας εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, ως αντιευρωπαϊκό μήνυμα, ως μήνυμα για το Βερολίνο δηλαδή κατά κύριο λόγο, δεν ξέρω τι θα μπορέσει να συμβεί εδώ. Εσύ, πού βλέπεις να πηγαίνουν τα καύσιμα?
0: Η μόνη χώρα που θα σωθεί είναι η Γαλλία λόγω της
1: πυρηνικής ενέργειας. Αυτό όσον αφορά την τιμή του ρεύματος.
0: Τίποτα. Θα κάνουμε το σταυρό μας από εκεί και πέρα. Δηλαδή, εάν ο Τραμπ πει για 90 μέρες, 90 μέρες είναι 3 μήνες, Γιάννη, δεν είναι αστεία πράγματα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είπε ο Επίτροπος Μεταφορών, ο κ. Τζικώστας, πριν από λίγες μέρες, ότι βλέποντας και κάνοντας, θα ζητήσω σύνοδο υπουργών της Ευρώπης.
1: Τον ακούσαμε με πολύ προσοχή.
0: Γιάννη,
1: το συμπέρασμα που βγαίνει, ξέρεις ποιο είναι, Γιώργο, επειδή εσύ είσαι ο Ευρωβουλευτής που μας εκπροσωπείς εκεί. Σε άλλο ένα μεγάλο κεντρικό θέμα, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, αναδεικνύει το στρατηγικό της πρόβλημα. Και στην ενέργεια δεν έχει συγκεκριμένη ενεργειακή πολιτική και αυτό φαίνεται με την πρώτη κρίση.
0: Πρόσεξε, 9 Μαρτίου στην εκπομπή σου, το θυμάσαι που είπα, ζητώ εξαίρεση δαπανών από το κόστος του πολέμου. Δηλαδή, ό,τι θα βγάλουν τα κράτη από τον προϋπολογισμό τους για να στηρίξουν κοινωνίες και επιχειρήσεις, mm-hmm. να μην λαμβάνονται υπόψη στους προϋπολογισμούς.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Ξέρεις τι μου είπε ο Ντρομπόφσκης?
1: Τι?
0: Αυτό που προτείνεις θα δημιουργήσει στάσιμο πληθωρισμό. Του λέω, είσαι με τα καλά σου. Ο Ντρομπόφσκης είναι ο Επίτροπος Οικονομικών.
1: Mm-hmm.
0: Είναι τη μέρα γίναμε μπίλες. Συγγνώμη για τη φράση μου, Γιάννη, αλλά έχω κι εγώ άποψη 35 χρόνια.
1: Ωραία. Τι θα κάνει λοιπόν ο Μητσοτάκης, θα το θέσει στο επόμενο τώρα, Συμβούλιο Κορυφής?
0: Μπράβο. Τι έγινε τώρα? Βάλαμε στην Οικονομική Επιτροπή, γι' αυτό κατέθεσα και την ερώτηση, κύριε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να μειωθεί σε όλη
1: Ωραία.
0: Την Ευρώπη.
1: Θα μειωθεί, τι τάση υπάρχει, αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Θα ξέρω ότι Δευτέρα.
1: Θα δώσουν ένα δημοσιονομικό κενό, μισό δισεκατομμύριο περίπου.
0: Είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Εκεί που φτάσαμε, η Ευρώπη, εάν δεν πάρει μέτρα για την ενέργεια, θα αυτοκαταστραφεί. Τελεία και παύλα.
1: Μάλιστα.
0: Γιάννη μου, εμένα με στείλανε πάνω για να δίνω μάχη. Και η μάχη θα συνεχιστεί. Δεν μπορεί να ρωτάω εγώ την Ευρώπη. Έκτη φορά ήταν αυτή που έριξα ακόμα μία πρόταση και να μου λέει εμένα ο Επίτροπος Οικονομικών ότι κοίταξε να δεις, έπρεπε να είχατε βάλει φωτοβολταϊκά εδώ και 20 χρόνια και να είχατε ρυθμίσει τα θέματα.
1: Άκουσες, δεν ξέρω, μάλλον δεν άκουσες. Είδες τον Μητσοτάκη χθες στον Bloomberg που απευθύνε. Είπε κάτι πολύ σημαντικό απευθυνόμενος στις αγορές των ΗΠΑ. Μίλησε για πολύ δύσκολο χειμώνα, ο οποίος έρχεται όχι μόνο για την Ευρώπη, για όλο το βόρειο ημισφαίριο.
0: Βέβαια. Να φανταστείς, Γιάννη, χθες και στο αποκαλύπτω. Μπόρεσαν και πέρασαν τη διόρυγα του Σουέζ 99 πλοία, ενώ πρέπει να περνάνε 150 κάθε μέρα. 150.
1: 50, μάλιστα.
0: Την Τετάρτη έχουμε τα μέτρα, τα πρώτα, τα δεύτερα για την επιδότηση θα τα έχουμε 14 του μηνός.
1: Μία μέρα και πριν ανοίξει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Τώρα, Γιάννη, πριν από λίγη ώρα μου τηλεφώνησε ο Αντιπρόεδρος των Ηλεκτρολόγων Ελλάδος, ο κύριος Βαρδέος. Γιάννη, δεν έχουμε μόνο κομπογιανίτες που παριστάνουν τους γιατρούς. Δυστυχώς, κάποιοι κρατάνε μια πένσα και ένα καταβίδι και παριστάνουν τον ηλεκτρολόγο. Κάθε Έλληνας που βάζει ηλεκτρολόγο στο σπίτι του θα του ζητάει την ταυτοποίηση.

0: επίγνωσή του, την ειδικότητά του, για να μου με ειδοποιεί ο κύριος Βαζέος, ο αντιπρόεδρος των ηλεκτρολόγων, μου λέει: Γιώργο, βγες το Γιάννη, τον Παπαγιάννη, που έχει αυτή την εξαιρετική εκπομπή, και πες το αυτό. Προσοχή. Μεγάλη προσοχή, Γιάννη. Χρειάζεται ταυτοποίηση. Γιάννη, δεν μπορεί ο καθένας να λέει: Είμαι αυτό, είμαι εκείνο, είμαι το άλλο. Χρειάζεται λοιπόν ασπότητα, χρειάζεται πιστοποίηση για να ξέρουμε.
1: Πάντως είναι πολύ ενδιαφέροντα τα μηνύματα τα οποία στέλνουν εδώ οι ακροατές όσον αφορά την ενεργειακή κρίση. Βέβαια, οι ίδιοι τι να προτείνουν, δεν μπορούν να προτείνουν κάτι διαφορετικό, γιατί όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, δεν μπορεί ο καθένας να έχει την εξειδικευμένη γνώση για να προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Μιλάμε τώρα για τους ευφυείς, τους κανονικούς ακροατές. Τους ακροατές, τους μετριοπαθείς, τους σκεπτόμενους, τους ακροατές οι οποίοι αντιλαμβάνονται τι μπορεί να σημαίνει η επόμενη μέρα για την Ευρώπη. Όμως όλοι λένε ότι πρέπει να βρεθεί λύση για να μειωθεί το καύσιμο. Δεν γίνεται άλλο.
0: Γιάννη, η Ευρώπη. Γιατί οι αποφάσεις παίρνονται εκεί. Δεν μπορεί μια χώρα να πάρει από μόνη της.
1: Ναι, και υπάρχει, να ξέρεις, η αίσθηση παντού, το βλέπω εδώ από τα μηνύματα των ακροατών, οι οποίοι, εντάξει, χωρίς κομματικές παροπίδες τοποθετούνται οι άνθρωποι, ότι δεν κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές.
0: Α, Γιάννη, πρόσεξε. Όταν 6 φορές έχω θέσει το θέμα των καυσίμων,
1: ναι,
0: από 9.
1: Δεν το λένε προσωπικά για εσένα. Η εικόνα που έρχεται στο εσωτερικό της χώρας είναι ότι δεν μάχονται μαζί οι Έλληνες ευρωβουλευτές.
0: Γιάννη, θα σου πω το εξής. Ο καθένας έχει τα δικά του όπλα. Άλλος στη γεωργία, άλλος στην ναυτιλία, άλλος στο ένα, άλλος στο άλλο. Θα σου πω το εξής: 710 παρεμβάσεις από την πρώτη μέρα που πήγα πάνω σε κάθε τι. Δηλαδή, όταν ζητώ ρήτρα εξαίρεσης.
1: Πάντως σε τέτοια μεγάλα εθνικά ζητήματα, γιατί η ενέργεια εξελίσσεται σε μεγάλο εθνικό ζήτημα λόγω της κρίσης που υπάρχει και της ακρίβειας, δεν δίνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές την εικόνα ότι είναι μια γροθιά.
0: Γιάννη μου, κοίταξε.
1: Ο φίλος, ο κύριος Παυλίδης, εδώ γιατρός στο επάγγελμα, μου το επισημαίνει.
0: Ο φίλος μου ο γιατρός, να είναι καλά και ό,τι ειδικότητα έχει μαζί με τον κόσμο.
1: Και μάλιστα φέρνει το παράδειγμα των Γερμανών ευρωβουλευτών, που από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, δεν ξέρω, εσύ να μας πεις αν είναι η εικόνα αυτή, δίνουν μια διαφορετική εικόνα προάσπισης των οικονομικών συμφερόντων της χώρας τους. Ισχύει κάτι τέτοιο για τη Γερμανία?
0: Η Γερμανία βυθίζεται αυτή την ώρα.
1: Ίσως γι' αυτό τους αναγκάζει να είναι πιο.
0: Θα σου πω, η Γερμανία περνάει ένα άτυπο μνημόνιο, Γιάννη. Αυτοί που μας κουνάγανε το δάχτυλο, μας λέγανε τεμπέληδες, μας κάνανε, μας δείχνανε κλπ. Τώρα κόβουνε μισθούς, κόβουνε επιδόματα.
1: Ωραία.
0: Κόβουνε συντάξεις, έχουν ελλείμματα.
1: Τι κάνουμε λοιπόν εμείς, τι ανακοινώνεται, έχεις εικόνα τι θα ανακοινωθεί τώρα από την κυβέρνηση?
0: Έχω τη γνώμη ότι η Ευρώπη θα προχωρήσει σε ελαφρύνσεις.
1: Ναι.
0: Σημαντικές. Έχω τη γνώμη, την αίσθηση έχω, γιατί ο ρέσλερ από την. Από την Κροατία μου λέει προχωράμε προς τα εκεί. Ο Μούρεζαν από τη Ρουμανία. Ο Πορτογάλος.
1: Ωραία, τι περιμένουμε λοιπόν να ανακοινωθεί? Έχεις κάποια εικόνα, έχεις κάποια πληροφόρηση?
0: Έχω την εντύπωση ότι η Ευρώπη θα πει ότι σας δίνω ρήτρα στις χώρες, όση ρήτρα αντέχετε,
1: ναι,
0: για να στηρίξετε τις κοινωνίες.
1: Τι δημοσιονομικό δηλαδή, σε τι ύψος μπορεί να ανέλθει η ρήτρα αυτή?
0: Εξαρτάται από χώρα σε χώρα, γιατί υπάρχουν χώρες με μεγάλα ελλείμματα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν ελλείμματα. Και επίσης κάτι άλλο. Εμείς μπορούμε 30, περίπου 10 λεπτά, 10 λεπτά στο δίζελ και κάτι παραπάνω στην βενζίνη, αλλά να ξέρεις κάτι άλλο. Το ξέρεις ότι τα έσοδα του κράτους μειωθήκανε λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων, γιατί ο κόσμος βάζει λιγότερη βενζίνη.
1: Ναι, βέβαια, απ' την άλλη, να ξέρεις ότι η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ. Είδες την καθημερινή σήμερα?
0: Ναι, ναι, το είδα.
1: Πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο η υπέρβαση. Στο οκτάμινο.
0: Είναι 980 περίπου.
1: Ναι, 980. Ναι. Τώρα, ήξερες εσύ ότι υπήρχε βουλευτής? Εγώ, ρε φίλε, κάνω τόσα χρόνια ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση. Δεν ήξερα ότι υπήρχε βουλευτής στους 156-157 Νέας Δημοκρατίας Σπύρος Κουλκουδίνας. Ήξερες ότι υπήρχε τέτοιος βουλευτής?
0: Νομίζω ότι είναι στην Πιερία.
1: Μπράβο, βγαίνει στην Πιερία. Τώρα έγινε γνωστός. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Ο άνθρωπος αυτός εκλέγεται από κανονικούς ψηφοφόρους. Ρωτάω, μήπως κάπως αλλιώς έπεσε από τον ουρανό στη Βουλή?
0: Ένας Γερμανός προχθές πρότεινε σε όλη τη Γερμανία, όσο υπάρχει κρίση,
1: ναι,
0: να μην πληρώνουν εισιτήριο οι Γερμανοί σε μετρό.
1: Αυτή είναι μια σωστή κίνηση. Αυτός λέει όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Είναι άποψη αυτή που εκφράζει σοβαρός βουλευτής?
0: Όταν έχεις να πας το παιδί στα αγγλικά. Έχεις να μεταφέρεις τον πατέρα και τη μάνα στο νοσοκομείο. Όταν έχεις υποχρεώσεις, αυτό το πράγμα είναι δυσβάσταχτο. Έτσι,
1: ναι. γιατί γι' αυτό οικογένεια. Πρέπει να προσέχουν ορισμένοι τι λένε.
0: Γιάννη μου, έχεις δύο κόρες...
1: Σπύρος Κουλκουδίνας, λέγεται ο κύριος βουλευτής.
0: Έχεις δύο κόρες, τις σπούδασες με αγώνα, με μάχη. Ξέρουμε τι σημαίνει μια οικογένεια να τρέχει και τα παιδιά από εδώ και από εκεί, με τον πατέρα, με τη μάνα, με χίλια δυο. Αυτά τα πράγματα, στη διατύπωσή τους,
1: θέλουν προσοχή.
0: Κοινωνική, θέλουν
1: προσοχή.
0: Προσοχή.
1: Πού τα είπα αυτά, για να λέμε και την πηγή. Στο κανάλι της Βουλής χθες υπάρχει το απόσπασμα σε σχετικό βίντεο στην εκπομπή του κυρίου Πέγκου. Και μάλιστα μετά, αφού τα είπε όλα αυτά και έχουν καταγραφεί αυτά σε κάμερα, έκανε λόγο για διαστρέβλωση των δηλώσεών του. Μα ρε άνθρωπε, αφού υπάρχει σε βίντεο αυτό το οποίο είπες. Ποια διαστρέβλωση?
0: Τις τελευταίες μέρες.
1: Σπύρος Κουλκουδίνας.
0: Τις τελευταίες μέρες από πλευράς πολλών βουλευτών όλων των κομμάτων υπάρχουν ακραίες δηλώσεις. Ίσως επειδή πάμε στις εκλογές και κάποιοι θέλουν να ακουστούν καλύτερα, ακόμη χρησιμοποιούν φράσεις οι οποίες είναι θέλει προσοχή, Γιάννη, η κοινωνία. Χθες το βράδυ ήμουν σε μια μεγάλη συγκέντρωση.
1: Ναι.
0: Όλος ο κόσμος, ξέρεις τι μου έλεγε, καλά κάνεις και πας σε όλη την Ελλάδα. Έχω ακούσει χίλια δυο πράγματα που είναι σωστά από την κοινωνία. Τώρα πρέπει να στηριχθεί η κοινωνία. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει εν ώψη κρίσης, Γιάννη μου.
1: Κάτι τελευταίο εν ώψη και του ανοίγματος του πετρελαίου θέρμανσης και κλείνουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πού βλέπεις, ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα κινηθεί πολύ, πολύ κάτω. Είπα ακριβώς αυτό. Πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης. Το είπε στη δημόσια τηλεόραση. Πού βλέπεις να κινείται?
0: Λοιπόν, ρίχνει την 14 Οκτωβρίου μπαίνουν 100 εκατομμύρια για την αύξηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Και αυτό ακούγεται πρώτη φορά από το ραδιόφωνο, από την εκπομπή σου. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Τι γίνεται, δεν ρίχνεις όλα σου τα όπλα εξ αρχής για να έχεις και μετά.
1: Για να έχεις και μετά, ναι. Θα ανοίξει τουλάχιστον στο 1,50, 1,55, 1,60.
0: Κοίτα. Πέρυσι ήταν 1,10 στο ξεκίνημα, 1,75 στο τέλος, αν είχαμε πόλεμο. Ο στόχος είναι τουλάχιστον 10 με 15 λεπτά, πολύ σωστά το είπες, γύρω στο 1,60-1,50.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Να πάει. Αλλά καλό. Μπορεί να βγει ο Τραμπ το βράδυ.
1: Α, καλά, εκεί είναι άλλοι παράγοντες.
0: Να μολύσει.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Έχουμε υποχρέωση να είμαστε δίπλα στον κόσμο. Δίπλα στον κόσμο, Γιάννη, μόλις.
1: Καλημέρα μου, Γιώργο. Να σε καλά, φίλε. Καλώς ήρθατε, κύριε
0: Κούκκι. Καλημέρα. Μπράβο, είσαι ο πρώτος και ακροματικότητα πάνω και από την τηλεόραση.
1: Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
11: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Ο κύριος Αρνιακός θα βγει στις επόμενες εκπομπές να μας πει τα νέα για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, αλλά και από Δευτέρα τι καιρό θα συναντήσουμε. Ακούτε Real FM και εξακολουθείτε να ακούτε, θέλω να ελπίζω, Real FM στους 97,8, φίλες και φίλοι, σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το Real FM ραδιόφωνα και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Τώρα, εδώ στο μήνυμα του φίλου του Παύλου. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα σενάριο, Παύλο, το οποίο έχει δημοσιευθεί σε πολλά διεθνή και έγκυρα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Financial Times, NYT, New York Times, Bloomberg, όπου το πετρέλαιο, αν γίνει αυτό το οποίο απειλεί να κάνει ο Τραμπ, θα εκτιναχθεί στα $350 το βαρέλι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Πως δεν υπάρχει μέτρο να πάρεις για να αντιμετωπίσεις τέτοια ακρίβεια. Άστο. Εκεί θα μιλάμε για άλλη κατάσταση. Είναι το εφιαλτικό σενάριο της επόμενης μέρας. $350 το βαρέλι. Για διαβάστε, γκουγκλάρετε λίγο να το δείτε. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Πολλά μηνύματα κατά του βουλευτή από την Κατερίνη. Πολλά. Τα κρατάω για να τα διαβάσουμε αύριο. Γιατί είναι μηνύματα όχι από κομματικά τρόλς, αλλά από σκεπτόμενους ψηφοφόρους. Και κατά πόσο ορισμένοι βουλευτές, κυρίως του κυβερνώντος κόμματος, γιατί αυτοί ασκούν την εξουσία, πρέπει να ανοίγουν το σωματάκι τους και να μιλάνε και να προσέχουν τι λένε. Θα τα διαβάσω αύριο όμως αναλυτικά. Τα μηνύματα, για να μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα αντιπολιτευόμενοι, είναι με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα. Και θα τα διαβάσω, είναι 7 συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο βουλευτή και πολλοί από αυτούς, για να μην πω όλοι, είναι και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε όσα αυτά αναλυτικά αύριο. Λοιπόν, στις 10 Θοδωρής Αξελός με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, ποιοι άλλοι, η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο κύριος Νίκος Ρογκάκος. Καλή σας ημέρα, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM.
16: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος.
2: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πυλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Σαρώνεις την άσφαλτο.
20: Σκίζεις τα κύματα.
19: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
19: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
20: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
19: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
19: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
20: Για Μότο και Μαρίν,
19: στο Μένεγα θα έρθεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
24: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
23: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
24: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
23: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
24: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
23: και 6983-199-081.
24: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
23: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
25: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική.

0: Το πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
1: Ενδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
0: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
1: Περικλή. Με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
2: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: the light. Take a deep breath and relax.
1: Δεν μπορεί να μαζεύω μόνο εγώ καλοκαιρινά. Νομίζω ότι το κάνετε κι εσείς. Γιατί όπως καταλάβατε, τι είναι ο Κορινάκι. Όμορφο, υπέροχο. Και αν ανοίξατε ραδιοφωνάκι αυτή τη στιγμή, ακούτε άρωμα γυναίκας. Καλημέρα γλυκιά σε όλους σας. Αλεξάνδρα Χαροχέρη στο μικρόφωνο. Ούτε γουλιά καφέ ακόμα δεν έχω πιει. Φτιάξτε κι εσείς το δικό σας. Να παραγγείλω κι εγώ το δικό μου. Καθίστε αναπαυτικά. Αν θέλετε να φορέσετε μαγιό γιατί συνεχίζετε τα μπάνια, κάντε το. Μαζί θα βουτήξουμε στην επικαιρότητα, σε όλες τις ειδήσεις, χαρούμενες, ευχάριστες, ζόρικες. Και αν τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να τα αλαφρύνουμε, να σκεφτούμε αισιόδοξα, γιατί όλοι καταλάβαμε πόσο μα πόσο μικρή είναι η ζωή.

καθόλου ντροπή να μου πείτε κι εσείς ότι δεν αισθάνεστε και πολύ καλά, ότι έχετε έτσι αυτό το περίεργο βάρος στο στήθος. Ακούσαμε δίδυμα φεγγάρια, ακούσαμε, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αθάνατος λέμε όλοι, αείμνηστος. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, σας το λέω ειλικρινά. Πάρα πολύ, 2 εβδομάδες τώρα. Και πραγματικά κάθε φορά που ακούω τραγούδι του Κλέο, προσπαθώ να πάρω βαθιές ανάσες, να μπω κι εγώ στην καθημερινότητά μου. Δεν έχω διάθεση, όρεξη για τίποτα. Κάποια στιγμή στη ζούμε, γιατί καλοκαιράκι ήταν ακόμα. Πώς θα το κάνουμε, είχαμε την καθημερινότητά μας και τις υποχρεώσεις μας. Όμως γιατί πονέσαμε όλοι τόσο πολύ και γιατί στεναχωρηθήκαμε, ενώ πραγματικά καθημερινά χάνονται άνθρωποι, όχι μόνο σε ιδιωτικά ιατρία, σε ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά και σε δημόσια και από λάθος γιατρών, ναι, να το πούμε και αυτό. Ανώνυμοι απλοί άνθρωποι, δικοί μας άνθρωποι, συγγενοί μας. Και πονέσαμε τόσο πολύ με τον καλλιτέχνη, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, γιατί είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα, όπως αποδείχτηκε. Οι φιλανθρωπίες που έκανε δεν βγαίναν στην επικαιρότητα όλο αυτό το διάστημα που βοηθούσε κόσμο. Βγήκαν μετά θάνατον. Όλο αυτό ίσως να είναι ένας λόγος που μας έκανε να συγκινηθούμε διπλά και τριπλά και να υποφέρουμε, λες και χάσαμε το δικό μας άνθρωπο, ένα συγγενικό μας πρόσωπο. Και βέβαια το άλλο είναι ότι επί 33 χρόνια μας συντρόφευε με τα τραγούδια του, ακόμα και αν δεν ήμασταν φανατικοί, να τον ακούμε καθημερινά, να είμαστε δηλαδή fans, όποιο ραδιόφωνο και αν ανοίγαμε, όπου και αν πηγαίναμε να διασκεδάσουμε, πάντα θα ακούγαμε κάποια τραγούδια του που αναφερόταν κυρίως στον πόνο, την απόγνωση, τη λεγόμενη καψούρα, η οποία και αυτή μέρος της ζωής μας είναι, για τους πιο έτσι εκλογικευμένους, για τους πιο έτσι συνετούς, να το πω, μπορούν να ρυθμίζουν συναισθήματα και τη ζωή τους ολόκληρη. Μπράβο, okay, είμαστε εντάξει. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πονάνε μέσα από σχέσεις, μέσα από το άδικο, μέσα από μια ζωή που σου δείχνει ένα βελάκι και σου λέει από εδώ είναι ο δρόμος της μοναξιάς, γιατί είσαι αυθεντικός, γιατί είσαι ακέραιος, γιατί έχεις πάρα πολλά συναισθήματα, πλούσια συναισθήματα, και στην τελική γιατί έχεις και πάρα πολλά κενά μέσα από μια οικογένεια η οποία δεν φρόντισε να σου τα καλύψει. Κάποια τραγούδια έρχονται να μας πούν ότι ναι, πήραμε ψίχουλα και από το δικό μας οικογενειακό περιβάλλον από παιδιά, και αργότερα με τη διαφορετικότητα που μπορεί να έχουμε ως άνθρωποι να μην μας έχουν αποδεχθεί. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο μήνυμα για όλους που μας ακούν και για τις οικογένειες, ότι αν το παιδί σας έχει ένα διαφορετικό προσανατολισμό, σεξουαλικό, αρμονικό, όταν δηλαδή ανακαλύψετε από την πρώτη του εφηβεία, προεφηβικά χρόνια, ότι είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα παιδιά, αγκαλιάστε το με αγάπη, στηρίξτε το, δείξτε αποδοχή. Έτσι μας κάνει ο Θεός, κάποια πράγματα είναι έτσι ορισμένα και δεν δείχνουμε μόνο αγάπη όταν το παιδί αυτό διακριθεί κάπου, γιατί είναι έτσι διάνοια ή υπερταλαντούχος, υπερκαλλιτέχνης, και όταν αρχίσει να ρέει το χρήμα μετά έρχεται και η αποδοχή. Αγαπάμε τα παιδιά μας, αγαπάμε τον άνθρωπο δίπλα μας όπως και αν είναι, και να μην ξεχνάμε ότι η φύση, ο Θεός, πάρτε το όπως θέλετε, ορίζει κάποια πράγματα, κάποια χαρίσματα τα οποία εκεί πρέπει να στεκόμαστε. Υποκλεινόμαστε λοιπόν σε ένα υπερταλαντούχο πλάσμα με μια φανταστική φωνή. Μας κράτησε παρέα 33 ολόκληρα χρόνια. Υπέρσωστος το τραγούδι έκανε και φωνητικά από ό,τι μάθαμε, αφού βγήκε έτσι και σε κανάλι και μίλησε η αγαπημένη του καθηγήτρια φωνητικής, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία είπε πόσο καλό παιδί ήταν από μικρό και πόσο πολύ την τιμούσε, τη σεβόντανε, την επισκεπτόντανε.
όταν ερωτεύτηκε την πρώτη φορά, πήγε την κοπέλα που ερωτεύτηκε να τη γνωρίσει, της έκανε υπέροχα δώρα και ένα σταυρουδάκι στο λαιμό. Και γενικότερα περνούσε στους μαθητές της σχολής, Εθνικό 2, τα ωραιότερα μηνύματα για τη ζωή. Να μην το βάζουν κάτω, να προσπαθούν, να αντέχουν. Να βλέπουν τη ζωή με ένα ιδιαίτερο τρόπο, το δώρο δηλαδή που μας δίνει, και πώς μπορούμε εμείς αυτό να το ξυπήσουμε. Δυστυχώς όμως εμείς δεν θα κρίνουμε αν έπαιρνε ουσίες για να αντέξει να τραγουδάει ολονύχτια και για 33/7 έτη να είναι πάνω στην πίστα και να κάνει το διασκεδαστή σε όλες του τις μορφές. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το δικό του στυλ, μπορούσε να υποστηρίζει πάρα πολλά έτσι διαφορετικά, μπορώ να πω, στυλιστικά πρότυπα. Μια περσόνα. Και πάντα να γίνεται αποδεκτός. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες ατελείωτες για έναν άνθρωπο που πραγματικά μας λείπει, ενώ μπορεί να μην ήταν το πρώτο όνομα στην μουσική ιστορία της χώρας μας. Πάρα πολύ μεγάλη μουσική και μουσουργή είπαν τα καλύτερα λόγια, τον αποδέχτηκαν, τον τίμησαν, και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τελικά η αξία του ανθρώπου δεν χάνεται είτε εν ζωή είτε και μετά θάνατο. Αυτό λοιπόν το μήνυμα, τα κενά τα ψυχικά μπορεί να μας οδηγήσουν σε πολλά μονοπάτια, αλλά να μην ξεχνάμε ότι και ακόμα με το θάνατό του άνοιξε τώρα ένα νέο κεφάλαιο. Ένα νέο κεφάλαιο το οποίο αρχίζει, βλέπουμε, 2 εβδομάδες μετά, να δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για το τι γίνεται με το παραϊατρικό σύστημα, με διάφορους τσαρλατάνους γιατρούς που φαίνονται φερόμενους ως γιατρούς. Ένα πολιτικό σύστημα που είναι κρυμμένο και αυτό πίσω από τα χρήματα και τις μίζες. Αυτά που κατά καιρούς νομίζω ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε και μέσα από την εκπομπή μας και να τα βλέπουμε. Γιατί τελικά το βαρέλι, φίλοι μου, δεν έχει πάτο. Δεν έχει. Και είναι πάρα πολύ έτσι οδυνηρό το ότι ακούμε, διαβάζουμε απόψεις πολλών ανθρώπων που πιστεύουν ότι κάποια κυκλώματα για κάποιους λόγους θέλανε το θάνατο του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, πολύ παραφιλολογία, πολλά είναι αυτά που λέγονται, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το οτιδήποτε, μέχρι και το ότι ζει και τον φυγάδευσαν για να μην τον σκοτώσουν, ότι υπήρχε συμβόλαιο έτσι δολοφονίας που είχε ανακοινώσει και εκείνος, το είχε συζητήσει σε ένα δημοσιογράφο που έδωσε συνέντευξη τύπου. Να πιστέψουμε ότι αυτοί οι γιατροί, το ζευγάρι αυτό του Κολονακίου, με τόσα δις που έχουν στο λογαριασμό τους, περιμένανε τα 6-10 χιλιάρικα του Μαζονάκη για να φτιάξουν τα οικονομικά τους, ή την προμήθεια, τη μίζα που θα παίρνανε μέσα από αυτή την ενέργεια, την πληρωμή τους δηλαδή. Όλα αυτά είναι πολύ ρευστά. Μερικά από αυτά είναι και στη σφαίρα της φαντασίας. Ο μεγάλος πόνος όμως που νιώθουν πάρα πολλοί φανς τους δικαιολογεί να σκέφτονται το οτιδήποτε, ακόμα και να θέλουν πραγματικά να ζει. Και ποιος δεν θα το θέλει αυτό? Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος χάθηκε, παιδιά, πρέπει να το χωνέψουμε, να το καταλάβουμε, και θα μας πάρει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε. Αυτό που ζητάει τώρα η κοινή γνώμη είναι δικαίωση, αν θα υπάρξει δικαίωση, που πολύ αμφιβάλλω, γιατί ξέρετε κι εσείς ότι όπου υπάρχει χρήμα, όπου υπάρχουν συμφέροντα, όλα καλύπτονται μαγικά και

0: έχω το δικό μου καφεδάκι, ήρθε. Δύο γουλιές, έτσι, να πάρουμε τα πάνω μας, να ενεργοποιήσουμε λιγάκι τις ενδορφίνες μας. Μην ξεχνάτε, σας θέλουμε και σήμερα στην παρέα μας μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Είναι η τελευταία εκπομπή του Σεπτέμβρη. Μαζί θα αποχαιρετήσουμε τον ομορφότερο κατ' εμέ μήνα του έτους και ο Μάης μου αρέσει πολύ. Ξέρετε, έχει την υγρασία του, τις βροχούλες του, έχει όμως πολλά λουλούδια. Δεν πειράζει όμως. Ο Σεπτέμβρης είναι υπέροχος γιατί συνεχίζουμε τα μπανάκια μας. Και σας λέω ότι είναι και τα καλύτερότερα όλου του χρόνου αυτή την εποχή, Σεπτέμβρης-Οκτώβρης. Οι βυστιτούλιδες λίγο με την πρώτη έτσι βροχούλα κρύβουν τα πάντα, ό,τι θυμίζει καλοκαίρι, γιατί προφανώς προφυλάσσονται. Εμείς όμως οι πιο γενναίοι συνεχίζουμε και συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε. Βιταμινούχα τα μπανάκια με πολύ ιόδιο και ιχνοστοιχεία και ναι, θέλω τώρα, τι θέλω να κάνουμε, θέλω να ακούσουμε λίγο ακόμα Μαζοέ, τι λέτε?
1: Κόκκινο σαν το ήλιο βασίλειο.

0: καθώ έβλεπα το πρωί. Δεν μπορώ να μην το πω, δεν μπορώ να μην το συζητήσω. Πρόσωπο, τη φάτσα αυτού του υπνοθεραπευτή που τελικά ήταν υπνομπουγιατζής, έτσι αποδείχτηκε. Ξέρετε τι με τρελαίνει πάνω απ' όλα, ότι τα κανάλια τον είχαν προσκεκλημένο ως ειδικό, τον διαφήμιζαν κιόλας. Ειδικό σε τι? Υπάρχει δηλαδή επάγγελμα υπνοτιστής? Θα τρελαθούμε τελείως. Έχετε ακούσει ποτέ μέσα από το άρωμα γυναίκα να έχω κανεσμένο να μας μιλήσει κάποιος υπνοτιστής? Όπως τον βλέπω και στη φωτογραφία, αυτό τον άνθρωπο ούτε για να βάφει τείχους δεν θα τον παίρναμε. Πόσο λοιπόν να το εμπιστευτούμε κάποιες στιγμές από τη ζωή μας. Τελικά η αλαζονία, έτσι αντιλαμβάνομαι, τους οδήγησε να σκοτώσουν τον άνθρωπο. Κανένας γιατρός στον πλανήτη για όλα τα εκατομμύρια της γης δεν θα αναλάμβανε πλασμαφαίρεση σε ιατρείο. Συνένοχοι πολύ και προωθείται από εκπομπές όλο αυτό. Καλεσμένος ομιλητής, παιδιά, ο συγκεκριμένος σε τι, όπως και η γιατρός που είναι τώρα προφυλακισμένη. Είναι ντροπή, όλοι είναι συνένοχοι, θέλω να πιστεύω. Και γνωρίζουμε ότι είναι ανέφικτο, δεν μπορούν να μπαίνουν για έλεγχο σε σπίτια, ιατρεία, κρεοπολία και τα λοιπά κάθε μέρα όλοι αυτοί οι αρμόδιοι. Γι' αυτό όμως πρέπει να υπάρχουν και νόμοι που να ισχύουν και να κόβονται κεφάλια και υπνοτιστών και υπνοτισμένων. Πέρασαν υπουργοί και τα λένε τώρα για να μικρύνει η απατεωνιά, να δείξουν ότι και αυτοί νοιάζονται και μας αγαπούν. Μικραίνει, φίλοι μου, η απατεωνιά με τίποτα. Όλοι είναι συνένοχοι. Και τελικά αποδεικνύεται ότι και οι ίδιοι κυβερνητικοί πηγαίνανε στον υπνοτιστή, πηγαίνανε σε τέτοια ιατρία για να ανανεώνουν έτσι το αίμα τους. Τι να θυμόμαστε από μια Ελλάδα? Θυμάστε την Αγία Αθανασία του Εγάλεου και πάλι το νερό του Καματερού, μέντιουμ, χαρτορίχτερες, τσαρλατάνοι, παιδοβιαστές, υπνοτιστές και τελικά όλοι ελεύθεροι. 10:30, τι λέτε τώρα να κάνουμε? Έχουμε μια αγανάκτηση, συγχωρέστε με, θα σας βάλω όμως άλλα τραγουδάκια που θα τα ακούσετε όλα ολόκληρα, χωρίς να έχω έτσι να μου βγαίνει αυτός ο πόνος. Όλο αυτό που αισθάνομαι, που πιστεύω ότι αγγίζει και εσάς, γι' αυτό είμαστε εδώ για να τα μοιραζόμαστε και να κάνουμε έτσι λιγάκι πιο ελαφριά την πραγματικότητά μας. Σε λίγα λεπτάκια επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς σας.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Hilaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Ιταλία. Γλάρος Side, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

Μάλιστα, μάλιστα, γυρίσαμε. Δεν σας λείψαμε πολύ. Αντιλαμβάνομαι μία βόλτα στα καταστήματα του νησιού μας, τα ωραία, τα φθινοπορεινά. Κάντε κι εσείς έτσι την επίσκεψή σας. Εγώ σήμερα το πρωί πολύ το ευχαριστήθηκα και εδώ στα Καρλοβασάκια μας. Γλυκά καλημέρα σε όλους που είδα έτσι καινούργια χρώματα, πιο φθινοπορεινά, με βάση το καφέ, το μπέζ, το χρυσό καφέ, το χρυσό. Δηλαδή, έτσι, για να αλλάξει λίγο και η διάθεσή μας, αφήνουμε στην άκρη τα πολύ έντονα χρώματα και στιλιστικά τώρα μιλάω. Περνάμε έτσι σε αυτά τα υπέροχα, υπέροχα που μας δίνει το φθινόπωρο. Ένα από αυτά είναι αυτοί οι χρωματισμοί που προανέφερα ακόμα και στη φύση. Λοιπόν, ώρες μικρές ακούσαμε και μέσα από το άρωμα γυναίκας. Αλεξάνδρα Χαροχήρη στο μικρόφωνο, αν ανοίξατε αυτή τη στιγμή ματάκια και ραδιοφωνάκια. Και πολύ καλά κάνατε αν κοιμηθήκατε λίγο παραπάνω και αυτό το Σάββατο. Μπαίνουμε σε μια πιο γλυκιά και όμορφη ροή, έτσι στην καθημερινότητά μας. Στο νησί μας τουλάχιστον όλες οι εποχές είναι υπέροχες. Λίγο συννεφιά σήμερα στο βαθύ καθώς ξεκινούσα. Τώρα εδώ στο Καρλόβαση βλέπω ότι ο ήλιος έτσι μας χαϊδεύει όμορφα, υπέροχα. Το μεσημεράκι ζέστη, το πρωί πρωί το θέλουμε το ζακετάκι μας όπως και το βράδυ. Και αυτή είναι η ομορφιά της εναλλαγής που μας δίνει αυτός ο υπέροχος μήνας που σήμερα, όπως είπα και πριν, αν με ακούσατε, τον αποχαιρετάμε και ραδιοφωνικά. Και ένας μήνας που θα μας στιγματίσει για πάντα και μια ημερομηνία. Έτσι θα έχουμε ένα καρφί στην καρδιά μας κάθε φορά που θα ακούμε αυτά τα υπέροχα τραγούδια του κυρίου Μαζονάκη, ο οποίος, όπως είπα, είναι αθάνατος, γι' αυτό και βάζω πάντα τις περισσότερες μάλλον φορές το όνομα Κύριος, γιατί Κύριος υπήρξε και στη ζωή του και στις καρδιές μας. Κάνω λοιπόν πολλές σκέψεις και σκέφτομαι, και μ' αρέσει που το μοιράζομαι αυτό μαζί σας, ότι ο Μεσαίωνας, με όσα έχουμε μάθει για εκείνη την εποχή, ναι, διαθέτει καθαρότητα μεγαλύτερη από την εποχή που ζούμε τώρα, με όσα παρακολουθούμε, μαθαίνουμε και βιώνουμε ως υποκείμενα του καθεστώτος. Παρακολουθούμε δηλαδή κάθε μέρα. Θα είστε κι εσείς έκπληκτοι, όχι μόνο εγώ. Φτάσαμε σε σημείο δηλαδή να φοβόμαστε να ανοίξουμε τηλεόραση και να δούμε όλες αυτές τις δημοσιογραφικές εκπομπές. Μας πιάνει η ψυχή μας κυριολεκτικά. Αδιανόητες, όπως είπα, αποκαλύψεις για τη Γιάφκα της Κορνεάδου, όπου συνοστίζονταν ανάμεσα σε εικόνες της Παναγίας και του Χριστού. Σιδερένιες χειροπέδες, αλυσίδες, βαλίτσες με βοηθήματα ερωτικά. Τι να πω, όλα αυτά που στραγγίζουν τους ανθρώπους από αίμα και νερό. Υπόθετα, λέει, ακούσαμε κόκκινο ρυζιού, μοιημένους που μπαινόβγιναν με μαύρα γυαλιά και κασκέτα. Ένας υπνοθεραπευτής που ανέφερα πριν, Μπογιατζής, πρώην Μπογιατζής, ο οποίος ήταν από κανάλι σε κανάλι διάσημος για τις ιδιαίτερες έτσι ικανότητες και ιδιότητες που είχε, αφού είχε σπουδάσει και στο εξωτερικό, τρομάρα μας. Ο υπνοθεραπευτής λοιπόν που έχει για καλωσόρισμα τα κοράκια στο σπίτι του, ναι, ένας γιατρός που στις πελάτησες έκανε δειγματισμό από σάδομαζοχιστικά σερβίτσια για μαντάμ άνευ ειδικότητας. Και άλλα πολλά, καταλαβαίνετε τώρα γιατί είναι πρωί και ντρέπομαι να σας τα πω ότι ακούγανε να γίνονται. Ο άντρας από το διπλανό γραφείο, η κυρία από το άλλο γραφείο. Προσπαθούσαν να χώσουν βελόνες στις φλέβες δυσμυρών απελπισμένων, ή και γιατί όχι, θα το δεχτώ και αυτό, χειραγωγούμενων υπνοτισμένων που την προσκυνούσαν όπως κάποτε προσκύναγαν χίλιους δυο άλλους τσαρλατάνους. Και ο κόσμος, ναι, μέσα στη στεναχώρια του, μέσα στην απόγνωσή του, μέσα στη μοναξιά του. Μην τους κατηγορούμε όλους και τους έτσι λιδωρούμε. Πραγματικά έτσι είναι η ανθρώπινη ψυχή και ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Είτε έχει χρήματα είτε δεν έχει.
είτε είναι μόνος του, είτε επιτυχημένος, είτε άγνωστος, πάντα έχει ανάγκη να πάρει αυτό το επιπλέον, το παραπάνω που θα κάνει την ψυχή του, την καρδούλα του να αγαλιάσει, ακόμα και αν πέφτει σε αλχημιστές του λαού. Και σε πόσα σώματα βέβαια και ψυχές θα έπρεπε να βιοπραγήσουν για να ανακαλυφθεί το υπόγειο της ακολασίας, της ανηθικότητας, του εξευτελισμού της επιστήμης που διέθετε το κέλυφος της υψηλής κοινωνίας, η υψηλή κοινωνία με τον όρκο του αίματος βέβαια των άλλων. Αυτά λοιπόν που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες είναι βαριά, σκοταδιστικά. Βλέπουμε ρεπορτάζ και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ρεπορτάζ που αποκαλύπτουν διάφορα και κυρίως αυτή την τραγωδία εκείνων που διαθέτουν εξουσία, που διαθέτουν χρήματα. Αχ, τι να πούμε. Τι να πούμε. Τους έπεισαν οι σαλτιμπάγκοι ότι φοράνε υπέροχα ρούχα, ενώ ουσιαστικά είναι θεόγυμνοι. Και κυρίως, να μην στεκόμαστε στην εμφάνιση του κάθε γιατρού που θα επιλέγουμε στη ζωή μας για οποιοδήποτε πρόβλημα και αν έχουμε, είτε σωματικής είτε ψυχικής φύσεως. Το να φοράει ο άλλος κόκκινο κολάν παντελόνι, το να έχει έτσι αυτό το στυλάκι με τα ακριβά πουκάμισα και σακάκια, το να δείχνει ίν ο κοκκινοπαντελόνις βέβαια, το να έχουν έτσι εικόνες και κομπολόγια και κομποσκήνια, πώς τα λένε αυτά, στους στίχους, δεν σημαίνει ότι είναι και σωστοί γιατροί ή ότι ανήκουν στην ανώτερη κοινωνία. Ας ρίξουμε το βλέμμα μας σε αυτούς πραγματικά τους γιατρούς, τους απλούς, και στους αποκαλούν γιατρουδάκια που με τον ίδρο τους όλη μέρα δεν προλαβαίνουν τις περισσότερες φορές ούτε πουκάμισο να αλλάξουν μες στη μέρα τους και σκύβουν πραγματικά πάνω από τους ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και σώζουν ζωές. Γνώση χρειάζεται, αγαπητοί μου φίλοι, και ενσυναίσθηση. Να κοιτάς τον άλλον στα μάτια, να τον διαβάζεις και να καταλαβαίνεις πραγματικά ότι σε συμπονεί, σε πονάει, καταλαβαίνει το πρόβλημά σου και κυρίως δεν σε βλέπει σαν πορτοφόλι. Και ξέρετε ποιο είναι, ότι το επόμενο που φοβάμαι είναι ότι τη βλάβη αξιοπιστίας που θα υποστούν οι γιατροί, καθώς τα βαμπύρ έχουν μολύνει τη σκέψη των ανθρώπων, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι, και λυπάμαι που το λέω αυτό, νομίζω το έχετε καταλάβει κι εσείς, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν λειτουργεί πια με την κοινή λογική των πραγμάτων, να ανταποκρίνεται περισσότερο στη σαγήνη του παρανοϊκού. Είμαστε μια παρανοϊκή κοινωνία. Όπως η κυρία δηλαδή που δέχτηκε να πιει νεύτη για να κάψει τα σκουλίκια που είχε στο αίμα της. Έτσι της είπανε σε αυτό το ιατρείο, θα πιεις νεύτη και αυτή η παραιατρική έτσι και θα πάνε όλα καλά. Δηλαδή δεν λέμε όχι στις εναλλακτικές μορφές ιατρικής, αλλά από επιστήμονες, εμπεριστατωμένους, σωστούς. Γιατί πια πάλι και κάνα κεφάλι. Κάπου εδώ σκέφτομαι πως κι εγώ καμιά φορά είμαι πολύ χαρούμενη και τυχερή θα έλεγα, που είμαι συνειδητά λιγάκι συγκρατημένη παραπάνω από όσο θα έπρεπε, απομονωμένη στο μικρό κοσμό μου. Εσείς, η δουλειά μου, το ραδιόφωνο μας, να μιλάμε, να μοιραζόμαστε. Αυτός ο μικρό κόσμος είναι που χωράει τα ζωάκια μας, τα σκυλάκια μας, τα γατάκια μας, πέντε ανθρώπους που μπορούμε να συνεννοηθούμε και αγαπάμε. Και σκεφτόμαστε ότι ναι, ίσως έτσι την γλιτώσαμε τελικά μέχρι στιγμής.

Ωραία, υπέροχα. Τι λέτε τώρα, Σάββατο είναι, Σάββατο βράδυ είναι. Έχουμε και πανσέλινο. Άντε να πάρουμε μερικές ανάσες έτσι, γιατί η καρδιά μας βαρύνει πάρα πολύ. Και αυτή πραγματικά η ζωντανή επικοινωνία που έχω μαζί σας με κάνει και ελαφρώνω αρκετά. Είτε συμφωνείτε είτε δεν συμφωνείτε, το ζωντανό πάντως έχει τη χάρη του.

Λοιπόν, πήραμε κι εμείς μέσα από το άρωμα γυναίκα μας αρκετή δόση από τον αισθαντικό αυτό καλλιτέχνη, που πραγματικά πολύ θα μας λείψει η παρουσία του. Τώρα τι να σας πω, θα είναι περίπου 20 χρόνια που είχε έρθει εδώ στη Σάμο, κάπου εκεί κοντά στο 2000 και κάτι και παραπάνω, ίσως παραπάνω από 20 χρόνια. Εδώ στο Μαυρογένειο Λύκειο, στην πόλη μας, έδωσε μια εκπληκτική συναυλία. Κάποια γιορτή πρέπει να ήταν, δεν θυμάμαι, δηλαδή η γιορτή κρασιού από Δήμο. Αυτό, παιδιά, έχω ένα κενό εδώ, αν θέλετε μπορείτε να με βοηθήσετε. Εκείνο που έχω να θυμηθώ ήταν ότι ήταν εκπληκτικός, είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν υπήρχε δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρχε. Έκανε πράγματα με τα χέρια του, είχε κάποιες σφαίρες εντυμένους έτσι με ένα υπέροχο σακάκι, μαουγιακά, σοβαρότατος. Ένα υπέροχο πρόγραμμα, μου είχε μείνει αξέχαστο. Ήθελα πολύ να τον ξανάβλεπα, δυστυχώς, δεν πειράζει όμως. Όπως και εσείς πιστεύω, θα θέλατε.

10 και 57 λεπτάκια. Ίσως να είναι από τις λίγες εκπομπές που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια που προχωράμε μαζί ραδιοφωνικά, που πραγματικά μας πιάνει μία θλίψη σε συνδυασμό με τις φθινοπορεινές σκέψεις μας. Δεν ήρθε έτσι φέτος όμορφα το φθινόπωρο, αλλά ήρθε όμορφα από πλευράς καιρού. Είχαμε και πρωτοβρόχη, τόση θερμοκρασία, μας θύμισαν έτσι αυτά άλλες όμορφες εποχές που πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Αλήθεια, πότε πέρασε και αυτό το καλοκαίρι και περνάει και το φθινόπωρο σιγά σιγά και χειμωνιάζει, ούτε που το κατάλαβα πόσο γρήγορα έτσι περνάει ο χρόνος, κυλά ο χρόνος. Και βέβαια χωρίς να θέλω να σας απογοητεύσω, πρωί-πρωί, το ξέρετε όλοι, όλοι κουνάμε το κεφάλι μας προς τα κάτω, απογοητευμένοι. Ο φετινός χειμώνας έρχεται και θα είναι δύσκολος και οι πόλεμοι στη γειτονιά μας θα τον κάνουν ακόμα δυσκολότερο. Και στην ακρίβεια που μαστίζει την ελληνική κοινωνία και έρχονται να προστεθούν και τιμές των καυσίμων, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια από τότε που το ρεύμα ένα κοινωνικό αγαθό διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, η τιμή του έχει διπλασιαστεί. Ακούτε τώρα ποιος ο λόγος, σκεφτείτε λίγο φίλοι μου, ένα κοινωνικό αγαθό να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο. Για πείτε μου, μόνο εγώ τα σκέφτομαι και τα λέω και λέω κάτι δεν πάει καλά. Και μάλιστα με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ. Οι μόνοι κερδισμένοι δηλαδή είναι τα ολιγοπόλια που μαστίζουν την Ευρώπη και η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο να πληρώνει τις επώδυνες συνέπειες των διαχρονικά λανθασμένων πολιτικών που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Πράγματα δεν πάνε καλά, μαστίβουν και πάντα θα συνεχίζουν να μαστίβουν. Με τον κόσμο έτσι να λαχταράει ένα καλό επίπεδο ζωής, αξιοπρεπή ζωή και διαβίωση, περισσότεροι να στρέφονται όπως καταλάβατε κι εσείς στο μαύρο χρήμα και στη λαμογιά. Πάρε την κεφαλή και δες μετά και το λαό.

πάρετε το τηλέφωνο ή το ξεχάσατε έτσι που έχουμε να τα πούμε μέρες. Πλεζίρ. Όση ώρα θα κάνουμε εμείς βόλτα στα καταστήματά μας, εσείς θα κάνετε την παραγγελία σας και το παλικάρι θα χτυπήσει σε λίγο το κουδούνι και θα σας φέρει το καφέ της αρεσκίας σας. Παραλιακή Λεωφόρο Θεμιστοκλής Οφούλη, δίπλα από την Ποτοπία Φραντζέσκος. Γιατί το στέκι της παρέας, της ομορφιάς και των υπέροχων αρωμάτων σας περιμένει όλη μέρα από το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ για να απολαύσετε το ρόφημα της αρεσκίας σας. 11, παιδιά, 11. Σας αφήνω για λίγο, μην μου φύγετε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα που αλλού. Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.

0: 89450.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει, φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας, μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή, σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο.
9: Άρωμα γυναίκας.
8: Άρωμα γυναίκας. Κάθε Σάββατο,

0: Λοιπόν, 24 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι είναι η ιδανική θερμοκρασία για να κάνουμε πράγματα και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και μέχρι τέλος του μήνα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει κάτι, αν και μας δίνουν βροχούλα αύριο. Θα δούμε.
1: Θέλω και ένα μάγιο, ας με βρουν το πρωί.
0: Εγώ το μόνο που θέλω είναι σήμερα να τραγουδήσουμε για φεγγάρια.
1: Ήθελες,
0: να έτσι να ζητήσουμε και το χαμένο μας ρομαντισμό. Άνθρωποι είμαστε, όπως είπα και πριν, σε μια σκληρή πραγματικότητα. Λίμωνο να μην χάσουμε και τον εαυτό μας. Σήμερα πανσέλινος, μετά από αυτό το εμβληματικό φεγγάρι του Αυγούστου, του μήνα που φωτίζει πάντα τον νυχτερινό ουρανό. Σήμερα όμως έχουμε πάλι ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα. Και παράλληλα, όπως συμβαίνει με κάθε πανσέλινο, έτσι και αυτή αναμένεται να φέρει αλλαγές έντονες συναισθηματικές σε επιρροές σε κάποια ζώδια, αν τα πιστεύετε αυτά. Αν δεν τα πιστεύετε, τα παρακάμπτουμε. Και το φαινόμενο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό όταν η Σελήνη βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, 7 και 49 έτσι ώρα Ελλάδας. Πάρτε θέσεις. Αν έχετε αγαπημένους, αγαπημένες, κρασάκι, κόκκινο, είτε μπαλκόνι είτε παραλία, όλα κοντά μας είναι εδώ, στο νησί τουλάχιστον. Δίπλα μας μια ποδαλιά. Εμείς επιλέγουμε Μουρτιά, Μικάλη, έτσι το ανατολικό σημείο της Σάμου, αφού τα ηλιοβασιλέματα είναι από την άλλη μεριά υπέροχα, από το δυτικό μέρος, προς Καρλοβασί, Αγίου Κωνσταντίνο και κάτω. Και έτσι συνδέεται η συγκεκριμένη πανσέλινος, πέρα από το ότι αποχαιρετάμε το καλοκαίρι. Πάει, τελείωσε δηλαδή. Ήρεμες θάλασσες, όπως είπα, ανατολική πλευρά, βγαίνει από την Καμήλα, από την Τουρκία δηλαδή, ολόγιωμο το φεγγαράκι και πορτοκαλί, πορτοκαλί τις περισσότερες φορές, κατά κόκκινο, και ονομάζεται πανσέλινος της Συγκομιδής, καθώς είναι εκείνη που βρίσκεται χρονικά πιο κοντά στην φθινοπορεινή ησημερία. Με κρυάνει και η μέρα αισθητά, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε όλοι μας. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ξέρετε τι γίνεται έτσι, γιατί οι παραδόσεις είναι που καλά έτσι μας δίνουν πληροφορίες και καλά κρατούν. Το επιπλέον φυσικό φως της Σελήνης μετά τη δύση του ήλιου βοηθούσε τους αγρότες ώστε να συλλέξουν τις καλλιέργειές τους, συνεχίζοντας τις εργασίες τους μέχρι αργά το βράδυ.

ξέρω αν έχετε ένταση σε κάθε πανσέλινο. Εμείς έτσι και έτσι, αλλά σύμφωνα με την Parade, η συγκεκριμένη πανσέλινος μπορεί να λειτουργήσει ως ένα σημείο συναισθηματικής κορύφωσης, φόρτισης δηλαδή. Αποτέλεσμα να έρχονται στο προσκήνιο οι ανθρώπινες επικοινωνίες, οι σχέσεις και οι προσωπικές προτεραιότητες.

Φιλιαράκια, καρκίνη, ζυγή και εγώ καιρι. Μας έχουν λίγο παραπάνω υπομονή, ψυχραιμία και εγκράτεια. Έτσι, για να μην έρθουν σε ρήξη με αγαπημένα πρόσωπο. Έτσι, ψυχραιμία χρειάζεται από όλους μας. Να λέμε δεν πειράζει, κακιά στιγμή είναι, θα περάσει και ίσως τελικά καταφέρουμε και να συνεννοηθούμε, που ξέρετε.

και ενώ τραγουδάμε για τα φεγγαράκια και στα ελληνικά αλλά και στα ξένα, έτσι σε μια προσπάθεια να εξορκίσουμε κάθε τι κακό που ακούμε τις τελευταίες ημέρες, γιατί σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, αν ανοίξατε τώρα ραδιοφωνάκια, καλώς ορίσατε με γλυκές καλημέρες στην εκπομπή μας. Ότι ο Σεπτέμβρης δεν μας πήγε καλά, έτσι από το πρώτο δεκαήμερό του μέχρι τώρα. Αχ, αναστενάζουμε, αλλά παρά τα αυτά, μην ξεχνάμε ότι 27 του μήνα, αύριο δηλαδή, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Σε αυτή τη μετατόπιση έτσι εστιάζει αυτή η συγκεκριμένη μέρα με θέμα την ψηφιακή ατζέντα και την τεχνητή νοημοσύνη για τον επανασχεδιασμό του τουρισμού. Μιλάμε σε όλο τον κόσμο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ανοίγει μια συζήτηση που αφορά την καθημερινότητα των ταξιδιωτών, την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων και τη δυνατότητα των περιορισμών όσον αφορά τον υπερτουρισμό, αλλά και των προορισμών που καθορίζουν οι ίδιοι πώς παρουσιάζονται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι ένας διεθνής χάρτης των εορτασμών που περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και κάποια νησιά περιλαμβάνονται με ελληνικές συμμετοχές. Είναι η Σκιάθος με επίκεντρο το πολιτιστικό τουρισμό, η Έδεσα με εκπαιδευτικές δράσεις γύρω από τους δρόμους του νερού, η Καλαμάτα με την παρουσίαση της νέας ψηφιακής τουριστικής της πύλης και πολλά άλλα μέρη. Από το 1980 είναι αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Και βέβαια θα θέλαμε πάρα πολύ να ακούγεται και το νησί μας, η Σάμος μας, σαν ένας ιδιαίτερος προορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού δεν υπάρχει έτσι πουθενά αλλού αυτή η αξία, η πολιτιστική και πολιτιστική.

0: πράγμα, γυναίκα. Σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πάρα πάρα πολλά θεματάκια. Δεν ξέρω πώς θα προλάβουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Πώς θα τα πούμε, βοηθήστε μας κι εμείς. Είμαστε εδώ για σας και εσείς εδώ για μας. Ελπίζω η παρεούλα να μεγαλώνει. Είστε κουρασμένοι τώρα το φθινόπωρο ή γενικώς? Δεν κουράζεστε μόνο πόσα πρέπει να σκεφτείτε και μέσα από όσα πρέπει να κάνετε. Μια φορά να λαμβάνετε ευθύνες για δυο. Θέλετε να έχετε το γενικό έλεγχο. Κάθε δουλειά, κάθε ευθύνη σας επιβαρύνει. Για να ακούσουμε λοιπόν το σχετικό μας βιντεάκι και τι έχει να μας πει για να νιώθετε εσείς καλύτερα.
1: Μια παραδοσιακή σύζυγο πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες ενός παραδοσιακού άντρα. Δεν γίνεται να είναι παραδοσιακό στην κουζίνα και σύγχρονο στους λογαριασμούς. Αν ξυπνάτε και οι δύο τα ξημερώματα, δουλεύετε όλη μέρα και επιστρέφετε εξαντλημένοι, γιατί η δική του κούραση δικαιούται ξεκούραση, ενώ η δική σου πρέπει να περιμένει για να πληθούν τα πιάτα? Το σπίτι χρειάζεται δουλειά. Και αυτή η δουλειά δεν γίνεται αυτόματα δική σου, επειδή είσαι γυναίκα. Δεν χρειάζεται να του ζητάς βοήθεια για το σπίτι στο οποίο ζει. Χρειάζεται να αναλάβει το μερίδιο του χωρίς να περιμένει από εσένα να του το θυμίσεις. Δική σου ξεκούραση δεν μπορεί να αρχίζει μόνο όταν δεν χρειάζεται κανείς τίποτα. Σκέψου το.
0: Αυτά λοιπόν για τις κυρίες που αναλαμβάνουν τα πάντα για δυο, ενώ οι άντρες τις περισσότερες φορές έχουν μία και μόνο ευθύνη, μία και μόνο εργασία.

0: FM στους 102.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
8: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
7: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
9: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: Δεν σας λείψαμε πολύ. Να συνεχίσουμε με καλημέρες. Ναι. Γιατί όχι. Έτσι σε μια προσπάθεια, παιδιά, να ανεβάσουμε λιγάκι τη διάθεσή μας, αλλά μέσα σε μια σκληρή πραγματικότητα, όπως είπα και πριν, ερχόμαστε αντιμέτωποι με θέματα που είναι προς συζήτηση. Οι εποχές αλλάζουν, ναι, συμφωνούμε. Οι ανάγκες των ανθρώπων επίσης, αλλά βλέπουμε τι γίνεται πλέον στην κοινωνία μας όσον αφορά τις προτεραιότητες που μπορούμε να δώσουμε. Αν δηλαδή η εικόνα μας μετράει περισσότερο από το αυτό καθ' αυτό είναι μας, από αυτό που είμαστε, και πώς μπορούμε να κάνουμε σωστή χρήση όταν θέλουμε να βελτιώσουμε κάτι που μας ενοχλεί πάνω μας, και πώς πρέπει να σκεπτόμαστε και πώς πρέπει επίσης να εμπιστευόμαστε τους σωστούς γιατρούς, το σωστό μέρος, το σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ για πρώτη φορά στο Άρωμα Γυναίκας έναν εξαιρετικό γιατρό. Έχω ακούσει τα καλύτερα, και γι' αυτό ήθελα να έχουμε αυτή την επικοινωνία σήμερα μαζί εδώ στην εκπομπή μας, και να μας δώσει τα φώτα του όσον αφορά πραγματικά την επιστήμη του και την αρμοδιότητα που έχει πάνω στον τομέα και ομορφιάς αλλά και αποκατάστασης. Να καλημερίσουμε τον πλαστικό χειρουργό, κύριο Μούντογλου Γεώργιο, ο οποίος δραστηριοποιείται στο Υγεία αλλά και στο Μητέρα. Τι κάνετε, καλωσορίσατε, γιατρέ, μας ακούτε?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σας. Είμαι ο πλαστικός χειρουργός Μούντογλου Γεώργιος και είμαι συνεργάτης χειρουργός στα νοσοκομεία Υγεία και Μητέρα.
0: Μούντογλου Γεώργιος.
1: Στην Αθήνα.
0: Τέλεια, υπέροχα. Νομίζω, γιατρέ, ας το πάρουμε έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, ότι ζούμε σε μια εποχή όπου από τον καιρό που τα social είναι τόσο πολύ έτσι προχωρημένα όσον αφορά τη συντροφιά πολλών ανθρώπων και την ενημέρωση, και επηρεάζουν πάρα πολύ μεγάλη μάζα της κοινωνίας, να μας δίνουν κάποια πρότυπα γενικότερα ομορφιάς που έχουν να κάνουν με πολύ έτσι μεγάλη τάση όσον αφορά επεμβάσεις, πλαστικές, υλουρονικά, μπότοξ, fillers, γυναίκες δηλαδή πλέον που βλέπουμε την εικόνα τους να αλλάζει, και τις περισσότερες φορές όχι απαραίτητα και προς το καλύτερο. Δηλαδή αλλάζουν τα πρότυπα ομορφιάς που έχουμε. Εσείς ως πλαστικός χειρουργός, βέβαια στον τομέα αποκατάστασης που θα μας πείτε τι ακριβώς κάνετε, θα έχετε πραγματικά βρεθεί ενώπιον τέτοιων περιπτώσεων που ζητούν πράγματα να μοιάζουν σε μια συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα, ή να είναι ήδη κορίτσια τα οποία έχουν τη δροσιά της νιώτης, έχουν μια έτσι πολύ ωραία εμφάνιση, αλλά ζητούν και κάτι παραπάνω, να αλλάξουν ακόμα και την εικόνα τους?
1: Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η δική μας η ειδικότητα, η πλαστική χειρουργική, έχει συγκεκριμένα στάνταρ σε οτιδήποτε είναι είτε επεμβατικό, χειρουργικό, είτε μη επεμβατικό. Τα συγκεκριμένα στάνταρ που λέγω είναι τα λεγόμενα ανθρωπομετρικά κριτήρια, τα οποία δεν πρέπει να καταπατούμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια για την ομορφιά, είτε αυτό αφορά την κεφαλή, δηλαδή το πρόσωπο, είτε τα υπόλοιπα σημεία του σώματος. Αυτά πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από εμάς τους γιατρούς που ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο, να εξηγούνται με σαφήνεια και με τρόπο απλό στον σε εισαγωγικά ασθενή, στον ενδιαφερόμενο, έτσι ώστε να κάμπτονται οι εμμονές του, οι επιμονές του, σε πράγματα τα οποία αντί να βελτιώσουν χαλούν τη συλλογική εικόνα του.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, το να θέλει κάποιος να βελτιώσει κάτι που τον ενοχλεί, το καταλαβαίνετε κι εσείς, το καταλαβαίνουμε απόλυτα όλοι μας ότι είναι κάτι το επιθυμητό. Δηλαδή αν έχει κάποιος μια πολύ μεγάλη μύτη, μπορεί να έχει έτσι πρόβλημα με τα φτάκια του, με το σαγόνι που μιλήσαμε και όλες τηλεφωνικά και μας είπατε και τις νέες μεθόδους τώρα από κατάσταση έτσι για τη γνάθο. Όλα αυτά που μπορεί να του δημιουργούν και ένα ψυχικό πρόβλημα είναι δεκτά και επιθυμητά και εφικτά, και αυτή είναι και ένα μέρος της επιστήμης σας, να κάνετε τον κάθε άνθρωπο να αισθάνεται καλύτερα και να μην φαίνεται έτσι, να μην έχει ένα εμφανή έτσι, πρόβλημα που του δημιουργεί κάποιο ψυχικό τέλος πάντων θέμα. Αλλά βλέπουμε δυστυχώς τα πρότυπα να έχουν αλλάξει και άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν πραγματικά μεγάλο θέμα να θέλουν να κάνουν διάφορες επεμβάσεις και τις περισσότερες φορές όχι μόνο μία επέμβαση. Αυτό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκίνησε από Αμερική, το καταλαβαίνουμε όλοι με τις Kardashians και όχι μόνο. Έχει γίνει μόδα, έχει γίνει τάση και εσείς είπατε πριν ως υπεύθυνος ιατρός ότι φροντίζετε να ενημερώνετε. Αν τώρα όμως κάποιος τι είναι το σωστό και τι ανάγκη έχει, έτσι δεν βλέπετε τον άνθρωπο ως, έτσι χρήματα, είδαμε. Και είδατε κι εσείς τι γίνεται. Τις τελευταίες ημέρες μένουμε όλοι με το στόμα ανοιχτό. Τι εκμετάλλευση υπάρχει οικονομική σε ανθρώπους που διαθέτουν κάποια χρήματα για την ευεξία τους, για την εμφάνισή τους, για την αποτοξίνωσή τους, για την ευζωία τους. Υπάρχουν όμως και κάποια άτομα τα οποία βέβαια χρήζουν ψυχιατρικής πρώτα μέρημνας, γιατί το να συνηθίζει ο εγκέφαλός μου την εικόνα μου στον καθρέφτη μετά από μια επέμβαση που έχει γίνει, επανορθωτική επέμβαση και μπορεί να είναι και πάρα πολύ όμορφη και σε λίγο να θέλω και κάτι άλλο και να μην μου αρέσει και να θέλω και κάτι άλλο με αποτέλεσμα να παραμορφώνομαι, αυτό είναι θέμα που χρήζει πρώτα έτσι, ειδική επέμβαση από ειδικό γιατρό, έτσι δεν είναι?
1: Ασφάλως, για να σας διευκολύνω εδώ, πρέπει να τονίσουμε ότι οτιδήποτε γίνεται στο ανθρώπινο σώμα ως παρέμβαση, είτε είναι χειρουργική, είτε είναι με άλλο τρόπο, πρέπει να έχει συγκεκριμένη ένδειξη. Αναφερθήκατε προηγουμένως σε διάφορα σημεία του ανθρωπίνου σώματος, π.χ. τα λεγόμενα πεταχτά αυτάκια, τα αφαιστώτα ότα, στα παιδιά ή ακόμα και σε ενήλικες. Είναι μια χειρουργική πράξη, υπάρχει χειρουργική πράξη συγκεκριμένη, συγκεκριμένη τεχνική με τα οποία αποκαθίστανται. Επεμβάσεις για βελτίωση του σχήματος, του μεγέθους της μύτης, ειρηνοπλαστική. Άλλο σύνηθες πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την πάροδο των...
0: Έχουμε πρόβλημα, όπως καταλάβατε κι εσείς, με τη σύνδεσή μας. Θα επανέλθουμε γιατί είμαστε βέβαια ζωντανά, όπως το έχετε αντιληφθεί και σας το έχουμε πει ξανά και ξανά.

0: γιατρέ μου, κύριε Μουτούγκλη, εδώ είμαστε. Συμβαίνουν
1: να,
0: αυτά.
1: Συνεχίσουμε
0: ναι.
1: και πάλι.
0: Πείτε μου.
1: Ναι. Αναφερθήκαμε σε 2-3 πράγματα.
0: Ναι.
1: Επίσης, είναι αυτό που διακόπηκε, είναι το ζήτημα που αφορά την χαλάρωση των άνων βλεφάρων ή τις σακούλες, την περίσσια λίπουσα κάτω βλέφαρα. Αυτά διορθώνονται και τα δύο πάλι με χειρουργείο, το οποίο λέγεται βλεφαροπλαστική.
0: Είναι ένα κομμάτι, ένας τομέας από μόνος του που θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να το συζητήσουμε, γιατί τώρα νομίζω ότι και τα ταμεία, έτσι δεν είναι, τα δημόσια ταμεία υγείας, έχουν οικονομική συμμετοχή για αυτή την επέμβαση.
1: Ναι, ακούστε, είναι συγκεκριμένοι οι τρόποι που μπορούν να καλυφθούν, τα προβλήματα που μπορούν να καλυφθούν από τα ταμεία όσον αφορά τα βλέφαρα. Στην άνω βλεφαροπλαστική πρέπει ο ασθενής να κάνει πρώτα μέτρηση οπτικών πεδίων σε οφθαλμίατρο και εφόσον πραγματικά υπάρχει τεκμηριωμένη διαταραχή στα οπτικά πεδία, τότε μπορεί να αναζητήσει λύση ακόμα και σε κρατικά νοσοκομεία. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην νομοθεσία, εν πάση περιπτώσει αυτά κατά καιρούς αλλάζουν και ρυθμίζονται.
0: Το κρίνει δηλαδή ο αρμόδιος γιατρός, εάν
1: βέβαια,
0: και εφόσον υπάρχει δυσκολία στην όραση, όταν πέφτει
1: ναι, ναι, ναι,
0: το πάνω βλέφαρο, και δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, θέλετε να πείτε, ή ομορφιάς.
1: Ασφαλώς, αλλά είναι και λειτουργικότητα, είναι εμπόδιο η χαλάρωση των άνω βλεφάρων.
0: Όταν δεν μπορεί όλος να λειτουργήσει, να εργαστεί, να διαβάσει, όλα αυτά
1: ασφαλώς,
0: πρέπει να κάνει.
1: Ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς.
0: Τώρα,
1: για κάθε περιοχή, λοιπόν, όπως είπαμε, στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν και συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Είτε είναι χειρουργικές, είτε είναι με άλλο τρόπο. Π.χ. τα ενέσιμα. Να ξεκινήσουμε από το πιο απλό, το Botox. Το Botox εφαρμόζεται στο άνω τριτημόριο του προσώπου και αφορά όλο το μέτωπο, το πλάι των ματιών, το πόδι της σχήνας, και βέβαια τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται με συγκεκριμένο τρόπο και προσοχή και σε υπόλοιπα.
0: Έχουμε πρόβλημα, παιδιά, προφανώς από την εταιρεία, από τηλεφωνική εταιρεία. Συνέχεια μας συμβαίνει αυτό και τα Σάββατα και τέτοια ώρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε.

0: γιατρέ μου, πρέπει να είναι από την τηλεφωνική εταιρεία που είμαστε συνδεδεμένοι, μας τα κάνει συχνά αυτά και συγκεκριμένες ώρες, να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα. Σας ζητούμε συγγνώμη, γιατί σταματάει η ροή των σκέψεών σας. Λέγαμε λοιπόν ότι το Botox που γίνεται...
1: Είναι το πιο απλό που εφαρμόζεται. Έχει και αυτό συγκεκριμένο το πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να ακολουθείτε και να γίνεται εξατομίκευση της εφαρμογής.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Τώρα τελευταία με το θέμα που προέκυψε, θα συμφωνείτε κι εσείς, με τον υφνίδιο θάνατο του γνωστού αγαπημένου λατρεμένου καλλιτέχνη, του κύριου Μαζονάκη, που μας σόκαρε όλους, βγήκαν στην επιφάνεια πάρα πολλά θέματα που αφορούν και τις μη επιβατικές αυτές ενέργειες για θέματα ομορφιάς, αλλά και βλεφαρόπτωσης. Το Botox γίνεται και σε συγκεκριμένες έτσι, περιπτώσεις, εφίδρωση σε μασχάλες, βέβαια, σε βέβαια, χέρια, βέβαια, θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή αυτό, αλλά μιλάμε για πρόσωπο τώρα, ναι, οι αλουρονικά, όλα αυτά δηλαδή που είναι ενέσιμα και γίνεται έγχυση κάποιων έτσι, ειδικών, μπορούμε να πούμε, τοξινών, αν είμαι σωστή. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι γίνονταν σε κέντρα αισθητική, σε κέντρα ονειχοπλαστικής, ακόμα και σε κομμωτήρια και σε ύποπτους χώρους που έλεγαν ότι κάνουν μια ολιστική έτσι, ιατρική, με αποτέλεσμα να κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις αισθητικής, ομορφιάς. Αυτό τώρα απαγορεύτηκε. Τώρα το αποφάσισαν. Εντάξει, αυτό βάσει Υπουργείου και Ιατρικού Συλλόγου. Ναι. Πάντα απαγορευόταν, αλλά δεν γίνονταν έλεγχοι.
1: Απαγορευόταν, αλλά υπήρχε καταστρατήγηση διατάξεων. Δεν είναι αυτά. Είναι πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα. Και δεν είναι όλα αυτά τα οποία τώρα το τελευταίο διάστημα με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ακούμε.
0: Βγήκε στην επιφάνεια όλη αυτή
1: η παθογένεια. Και δεν επιτρέπεται να ενεργούνται τέτοιες πράξεις.
0: Ναι, γιατί έχουμε δει και άτομα να παραμορφώνονται από ανειδίκευτους. Μόνο δερματολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί επιτρέπεται να κάνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις.
1: Οι ειδικότητες που μπορούν να προβούν σε ιατρική πράξη εφαρμογής ενέσιμων υλικών, δηλαδή αλουρονικού οξέως ή και άλλων απλότερων ενέσιμων, είναι η πλαστική χειρουργική και η δερματολογία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι δύο ειδικότητες οι οποίες έχουν και την απαραίτητη γνώση, το απαραίτητο υπόβαθρο για να προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
0: Μάλιστα. Όλα δεν πάμε λοιπόν όπου να είναι και να μας βάζουν νησούλες, ούτε και να μας κάνουν λοιπόν αναρρόφηση, ούτε να μας συνδέουν σε διάφορα μηχανήματα. Είδατε τώρα την κατάσταση αυτή που μένουμε όλοι με ανοιχτό το στόμα, με κάτι μηχανήματα τα οποία ίσως δεν είναι και εγκεκριμένα από το ΝΕΟΦ. Είδαμε μηχανήματα τα οποία δεν ξέρουμε κι εμείς από πού τα προμηθεύονται και... Όλα αυτά τα οποία βέβαια μας αφήνουν με ανοιχτό το στόμα, μιλάμε για προώθηση ιατρικού τουρισμού σε ξενοδοχεία και κέντρα αισθητικής πολυτελείας, όπου γίνονται όλα αυτά που προαναφέραμε.
1: Ο ιατρικός τουρισμός, ο σωστά εννοούμενος, δεν είναι αυτός τον οποίο ακούσαμε.
0: Δεν είναι ότι προμηθεύουμε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα διάφορα μηχανήματα τα οποία μας κάνουν όλα αυτά που έχουν να κάνουν με αποτοξίνωση, με
1: δεν έχει καμία ομορφιά. Σχέση, ούτε πρέπει να μπερδεύουμε τον ιατρικό τουρισμό με τέτοια γεγονότα.
0: Με τέτοιες ενέργειες γενικότερα.
1: Με τέτοιες ενέργειες. Ναι.
0: Δεν πάμε οπουδήποτε, ούτε λοιπόν αναρρόφηση να μας κάνουν, ούτε
1: όχι,
0: να μας βάλουν διάφορα σκευάσματα.
1: Ναι. Όχι. Η λιποαναρρόφηση είναι μια καθαρά χειρουργική πράξη, η οποία γίνεται μόνο από πλαστικούς χειρουργούς. Μπορεί να συνοδευτεί και με άλλο χειρουργείο. Παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια σε περιπτώσεις κοιλιοπλαστικής, ο συνδυασμός κοιλιοπλαστικής μαζί με λιποαναρρόφηση οδηγεί τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και είναι καθαρά χειρουργικές πράξεις οι οποίες εκτελούνται μόνο από πλαστικούς χειρουργούς σε νοσοκομείο ή οργανωμένες κλινικές ιδιωτικές όπως είναι οι δικές μας οι μεγάλες αλλά και κάποιες άλλες μικρότερες.
0: Εμείς είναι 11 11 και 59 φίλοι μου, με δυσκολία και δεν ξέρω σήμερα πώς θα βγάλουμε την εκπομπή μας, μπορεί και να μην έχουμε έτσι τηλεφωνικά τους καλεσμένους μας, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε γιατί βλέπετε ότι τα θέματα είναι πολύ ενδιαφέροντα, όμως τηλεφωνική επικοινωνία μας δημιουργεί προβλήματα.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Ζώνε Δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273035426
2: και 6976557349.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
8: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις. Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730 62 153.
11: See you at Corner.
10: 22730 62 153.
11: See you.

0: είμαστε φίλοι μου, αν ανοίξατε τώρα ραδιόφωνα, άρωμα γυναίκα, σε Αλεξάνδρα Χαροχέρη στο μικρόφωνο, μείναμε στη μέση σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με το πλαστικό ιατρό που δραστηριοποιείται στο Υγεία και στο Μητέρα και όχι μόνο, και ναι, μας έλεγε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε έτσι σωστές επιλογές όσον αφορά το κομμάτι αισθητικής, ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ θα έπρεπε να το αναδεικνύουμε αρκετά συχνά, γιατί τα θέματα αυτά δεν ολοκληρώνονται έτσι απλά, ούτε και σταματάνε να μας ενδιαφέρουν. Γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και βέβαια είναι τιμή για την εκπομπή και για μας που συνομιλούμε μαζί σας. Μας ακούτε καλά?
1: Σας ευχαριστώ,
0: ασχέτως αν είμαστε με τεμποδίων, ελπίζουμε να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε. Ωραία. Σήμερα και ερχόμαστε τώρα, μιλήσαμε για την αισθητική που όπως είπα είναι τεράστιο και αυτό το θέμα, το κομμάτι αισθητικής και επανόρθωσης σε σημεία τα οποία μπορεί να μας προβληματίζουν, να μας στεναχωρούν ιδιαίτερα και θέλουμε να τα βελτιώσουμε, αλλά έχετε και ένα άλλο κομμάτι, επανορθωτική ιατρική και εκεί που δραστηριοποιείστε, και να ξεκινήσουμε από αυτό. Βέβαια.
1: Λοιπόν, το κομμάτι της επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής, που είναι όπως καταλαβαίνετε αποκλειστικό αντικείμενο γνωστικό της πλαστικής χειρουργικής,

0: αφορά, να σας πω περιληπτικά, συγκεκριμένα προβλήματα. Είναι από τα πιο απλά όγκη δέρματος μαλακών μορίων, είναι τα βαριά τραύματα με ελλείμματα δέρματος μαλακών μορίων, είναι τα εγκάβματα από τα απλά έως τα πιο σύνθετα και τα μεγάλα εγκάβματα τα οποία συμβαίνουν μετά από καταστροφές φυσικές όπως είναι μια πυρκαγιά ή ακόμα δυστυχώς και εγκάβματα τα οποία προκύπτουν από σοβαρά εργατικά ατυχήματα. Όλα αυτά είναι αντικείμενα της πλαστικής χειρουργικής, όπως επίσης οι συγγενείς ανομαλίες που αφορά το πρόσωπο ή άλλα σημεία του, που αφορούν το πρόσωπο ή άλλα σημεία του σώματος.
1: Ναι.
0: Και επίσης στο κομμάτι το επανορθωτικό είναι και η αποκατάσταση των ελλειμμάτων μαλακών μορίων που προκύπτουν μετά από καρκίνους ή άλλα
1: διάφορους όγκους. Ναι.
0: Ναι. Αυτό εννοούμε, κακοήθεις όγκους,
1: δηλαδή,
0: στο ανθρώπινο σώμα.
1: Η επανορθωτική χειρουργική, με λίγα λόγια, αποκαθιστά δυσμορφίες, όπως είπατε,
0: βέβαια,
1: και ογκολογικές επεμβάσεις.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι, αντιμετωπίζει το έγκαυμα, είναι καθαρά η εγκαυματική νόσος πεδίο της πλαστικής χειρουργικής.
1: Ναι.
0: Και όπως είπαμε
1: και γενετικές ανομαλίες. Γιατρέ, και γενετικές ανομαλίες.
0: Βέβαια και συγγενείς ανομαλίες, το ανέφερα προηγουμένως. Μιας και είσαστε από χώρο που, και από μέρος που έχει και ηλιοφάνεια αλλά και άλλα καιρικά φαινόμενα, πρέπει να τονίσουμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια με την αλλαγή στην ατμόσφαιρα της γης ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει πάρα πολύ αυτό που λέμε εμείς δερματικές βλάβες. Μία μικρή δερματική βλάβη που δεν κατανοούμε αρχικά περί τίνος πρόκειται, δηλαδή ο απλός άνθρωπος, ένα απλό σφυράκι που νομίζουν ότι είναι σφυράκι ενώ κρύβει ένα επιθυλίωμα, έτσι λέγονται, ένα κακόηθες επιθυλίωμα, δηλαδή έναν καρκίνο δέρματος, πρέπει να του δίνουμε την απαραίτητη σημασία να πηγαίνουμε αρχικά σε δερματολόγο ή και απευθείας ακόμα σε πλαστικό χειρουργό και να παρεμβαίνουμε θεραπευτικά, χειρουργικά δηλαδή, στην αρχή του και όχι να το αφήσουμε να μεγαλώνει και να τρώει, όπως λέμε μεταφορικά, μία περιοχή του προσώπου ή άλλο σημείο του σώματος. Πρέπει λοιπόν οποιαδήποτε δερματική βλάβη αντιλαμβανόμαστε να απευθυνόμαστε στους αρμόδιους γιατρούς, που είναι οι δερματολόγοι και οι πλαστικοί χειρουργοί. Όσον αφορά βέβαια τα προβλήματα τα άλλα με καταστροφές, εγκάβματα κτλ, πάλι όπως καταλαβαίνετε, θα πάντα πρέπει να απευθυνόμαστε στις τοπικές μονάδες υγείας και από εκεί μας κατευθύνουν για περαιτέρω αντιμετώπιση σε οργανωμένα νοσοκομεία.
1: Μία έτσι πολύ σοβαρή ενέργεια αποκατάστασης είναι η μαστεκτομή. Και πολλές είναι
0: ασφαλώς
1: οι κυρίες που μας ρωτούν, γιατί
0: ασφαλώς
1: βλέπουμε ότι έχουμε και αύξηση έτσι, καρκίνου του μαστού.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Δυστυχώς, το βλέπετε κι εσείς.
0: Δυστυχώς και αφορά και μικρότερες ηλικίες στατιστικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: όσο πάνε και μικραίνει η ηλικία.
0: Ναι. Η ηλικία στον οποίο εμφανίζονται καρκίνοι των μαστών στους μαστούς έχει μειωθεί. Εδώ η επιστήμη, η δική μας, αλλά και από μεριάς των γενικών χειρουργών πλέον υπάρχουν εξειδικευμένοι χειρουργοί μαστού, όπου η συνεργασία μεταξύ αυτών και των πλαστικών χειρουργών οδηγεί σήμερα που μιλάμε σε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και αισθητικά. Εδώ οφείλω να σημειώσω ότι είμαστε σε θέση σήμερα και εγώ προσωπικά σε συνεργασία με συγκεκριμένη χειρουργό μας στα νοσοκομεία μας, την κυρία Ιωάννα Γαλανού, έχουμε φτάσει στο σημείο να επιτυγχάνουμε με πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα μαστεκτομή και αποκατάσταση στον ίδιο χειρουργικό χρόνο με συγκεκριμένες χειρουργικές τεχνικές και με αποτελέσματα τα οποία είναι πάρα πολύ καλά και αισθητικά αλλά και λειτουργικά βέβαια.
1: Πράγμα που δεν γινόταν έτσι τα προηγούμενα
0: παλαιότερα
1: χρόνια.
0: Παλαιότερα υπήρχαν και μέχρι σήμερα βέβαια, να μην όλα τα οριοποιούμε, και μέχρι σήμερα υπάρχει και τακτική σταδιακής αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή, αλλά απλά ανέφερα ότι έχουμε την δυνατότητα, ικανότητα σήμερα να προβαίνουμε σε μαστεκτομή και αποκατάσταση στον ίδιο χειρουργικό χρόνο με πολύ καλά αποτελέσματα.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην ψυχολογία και στην αποθεραπεία της ασθενούς.
0: Της γυναίκας, στην λειτουργικότητά της, στην μείωση του άγχους του μετεγχειρητικού, τι θα κάνω για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να αποκαταστήσω τον μαστό, ο οποίος αφαιρέθηκε λόγω καρκινικής βλάβης. Οπότε όλα αυτά βοηθούν, συνδράμουν στην ψυχολογία, αλλά και στην καθημερινότητα της γυναίκας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Κάποιες φορές όμως, γιατρέ, μιας και μιλήσαμε για επανορθωτική έτσι, αισθητική και χειρουργική όσον αφορά τον τομέα της αισθητικής, βλέπουμε την τάση τώρα όλο και περισσότερων γυναικών να θέλουν αυξητική στήθους. Ενώ μπορεί να έχουν ένα κανονικό στήθος, ένα μέτριο κανονικό, θέλουν ένα και δύο νούμερα, να το πω έτσι, γιατί με νούμερα το μετράτε και παραπάνω. Είναι η μόδα. Θα συμφωνείτε κι εσείς, έτσι
0: ναι.
1: Θέλει.
0: Συμφωνώ,
1: πλέον τις γυναίκες.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα, είναι ένα χειρουργείο το οποίο γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Δεν είναι, όσον αφορά τον μαστό, το αισθητικό του κομμάτι, δεν είναι μόνο η τάση να μεγαλώσουμε. Υπάρχουν προβλήματα, για παράδειγμα, σε νέα κορίτσια με υποπλαστικούς μαστούς, με σωληνωτούς μαστούς. Συμμετέχει στο σχήμα και το μέγεθος των μαστών η κληρονομικότητα, άρα πρέπει να ξεχωρίζουμε τα πράγματα, είναι και χειρουργία τα οποία είναι αναγκαστικά να γίνουν για να βελτιώσουν τη συνολικότερη εμφάνιση μιας νέας γυναίκας ή και μεγαλύτερης στην ηλικία.
1: Ένα θέμα από μόνο του που μπορούμε να το δούμε αυτό, και ήθελα να σας ρωτήσω όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να γίνει και σμίκρυνση στήθους.
0: Ασφαλώς. Τα χειρουργία του μαστού είναι τα χειρουργία της αυξητικής μαστού, είναι τα χειρουργία της μαστοπιξίας, δηλαδή της ανόρθωσης, χωρίς τοποθέτηση ενθεμάτων. Είναι τα χειρουργία μετά από απώλεια βάρους ανόρθωσης μαζί με αυξητική, συνδυαστικό χειρουργείο στον ίδιο χειρουργικό χρόνο. Δηλαδή ανορθώνουμε τον μαστό, ο οποίος έχει πλέον γίνει πτωτικός λόγω απώλειας βάρους και του λιπόδου συστού που περιέχει. Οπότε είναι συνδυαστική επέμβαση μαστοπιξίας, δηλαδή ανόρθωσης μαζί με ένθεμα. Και επίσης υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα, το βλέπουμε συχνά, το βλέπουμε ακόμα και σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίες δεν έχουν χειρουργηθεί στο παρελθόν, το λεγόμενο πρόβλημα της γιγαντομαστίας.
1: Ναι.
0: Αυτό πραγματικά
1: δημιουργεί προβλήματα μειοσκελετικά, έτσι δεν είναι?
0: Ασφαλώς, δεν είναι αισθητικό μόνο, είναι και λειτουργικό και χρειάζεται το χειρουργείο σμίκρυνσης, ανόρθωσης των υπερπλαστικών, υπερτροφικών ή και γιγάντιων μαστών.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και όρος γιγαντομαστία.
1: Υπάρχει και αυτό.
0: Ασφαλώς, και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές για την αποκατάσταση.
1: Δηλαδή μια κυρία που νιώθει ότι είναι βαρύ το στήθος της, τη δυσκολεύει στην καθημερινότητά της, στην εργασία, στην γυμναστική της, στον ντύσιμο, νιώθει ότι πονάνε οι ώμοι, εκεί μπορεί να απευθυνθεί σε έναν ειδικό γιατρό, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο,
0: να εξεταστεί και να προβεί μετά από ενημέρωση σε αυτό το χειρουργείο που σας ανέφερα, της σμίκρυνσης, ανόρθωση των μαστών.
1: Και εσείς ως ειδικοί γιατροί θα κρίνετε αν και εφόσον πρέπει να προβεί σε αυτή την επέμβαση.
0: Είναι συγκεκριμένο χειρουργείο, με συγκεκριμένη τεχνική, με μετρήσεις προεγχειρητικά, αλλά και διεγχειρητικά, και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ. Είναι δύσκολο, θεωρείτε, αυτό το χειρουργείο? Έχω και εγώ φίλες που λένε ότι θέλω να το κάνω και φοβάμαι.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα από τα, όπως λέμε, πιο μεγάλα χειρουργία στο κομμάτι της πλαστικής χειρουργικής, όμως με σωστή τεχνική, σε σωστούς συναδέλφους, γίνεται πολύ καλά και δίνει μεγάλη χαρά, όχι μόνο χαρά και ικανοποίηση, αλλά και βελτίωση στη λειτουργικότητα, στη ζωή της ασθενούς.
1: Ναι, κυρίως αυτό.
0: Ναι,
1: και βέβαια σας είχα ρωτήσει και τηλεφωνικά τι γίνεται με την πλαστική αποκατάσταση όσον αφορά την κοιλιακή χώρα μετά από επαναλαμβανόμενες καισαρικές επεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Είστε και στο αρμόδιο κλάδο, έτσι δεν είναι, και εργασιακά. Δεν γίνεται αμέσως όπως νομίζαμε.
0: Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε, υπήρξε στο παρελθόν και δεν απεδείχθη ότι δεν ήταν σωστή η σκέψη. Μία παρέμβαση στην περιοχή της Κοιλιάς μετά την Κεσαρική για να βελτιώσουμε, να φύγει το περίσσιο δέρμα και λίπος. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να περάσει χρονικό διάστημα μεγάλο, να ομαλοποιηθεί, να γίνει φυσιολογικό το βάρος της γυναίκας.
1: Οι ιστοί να πάρουν τη θέση τους, γιατί μετά από μια τέτοια επέμβαση όλα...
0: Οι ιστοί να επανέλθουν στη θέση τους και η περίσσια δέρματος και λίπους να αντιμετωπιστεί με τα λεγόμενα χειρουργία κορμού. Στο συγκεκριμένο σημείο είναι οι κοιλιοπλαστικές συνδυασμό με λιποαναρρόφηση, οι μίνι κοιλιοπλαστικές πάλι σε συνδυασμό με λιποαναρρόφηση. Και σε αυτό το κομμάτι το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί το περίγραμμα του σώματος, να γίνει όμορφο, να είναι αρμονικό και να μην υπάρχει δυσαρμονία στον κορμό μεταξύ της κοιλιακής χώρας ή το πλάι της κοιλιακής χώρας με τα υπόλοιπα σημεία του σώματος.
1: Αυτό τώρα έγκυται στην βελτίωση όσον αφορά της αισθητικής, έτσι, χειρουργικής.
0: Αντιλαμβάνομαι. Ασφαλώς, αλλά είναι και...
1: Αλλά είναι και ταυτόχρονα
0: λειτουργικό, διότι λειτουργικό. Βλέπετε, η λεγόμενη κρεμάμενη κοιλιά είναι ένα ζήτημα όχι μόνο δυσμορφό, αλλά και λειτουργικό, διότι ενοχλεί στον ντύσιμο, στην καθαριότητα, στις καθημερινές δραστηριότητες.
1: Επιβαρύνει και την ψυχολογία, βέβαια, εννοείται,
0: ναι,
1: της κάθε κυρίας, εννοείται. Και βλέπουμε, γιατρέ, μια τελευταία ερώτηση, γιατί σέβομαι το χρόνο σας. Δεν είναι πολλά αυτά τα άτομα. Εγώ τώρα, από τη δική μου εμπειρία, να είναι ένα στα 100, κάπου εκεί, τα οποία δεν έχουν αυτή την αρμονία στο πρόσωπό τους, γιατί η αισθητική, όπως γνωρίζετε κι εσείς, έχει να κάνει με την αρμονία και τις αποστάσεις, ιδιαίτερα στο πρόσωπο.
0: Ναι, το είπαμε στην αρχή, είναι τα λεγόμενα ανθρωπομετρικά κριτήρια.
1: Ναι, ανθρωπομετρικά κριτήρια. Σκέτος είπαμε ότι υπάρχουν, ναι, είναι αντικειμενικά, αλλά υποκειμενικά κάποια άτομα λένε ότι εγώ θέλω βελτίωση, θέλω πιο έντονα ζυγωματικά ή θέλω έτσι ακόμα πιο μικρή μύτη. Κάποια πράγματα τα οποία είναι στη σφαίρα της υπερβολής, στον τομέα της υπερβολής. Όμως κάποια άτομα έχουν πολύ μικρό ή υποπλαστικό πηγούνι. Εκεί ξέραμε παλιά ότι γινόταν εμφυτεύματα σιλικόνης ή... Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει. Μετακίνηση οστού. Δεν ξέρω. Αυτό κάνει το πρόσωπο να μην δείχνει καθόλου ωραίο, όχι μόνο από προφίλ. Γενικότερα δηλαδή υπάρχει έτσι ένα θέμα.
0: Θα σας το εξηγήσω. Και στο παρελθόν αλλά και μέχρι σήμερα που έχουμε τα λεγόμενα ενθέματα τα οποία βελτιώνουν την προβολή της θυαγόνος, ακόμα και σήμερα γίνονται αυτές οι επεμβάσεις και με επιτυχία, αλλά τα τελευταία αρκετά χρόνια με την χρήση της μεταμόσχευσης λίπους για αποκατάσταση διάφορων προβλημάτων στο ανθρώπινο σώμα, έτσι και στο πρόσωπο, η μεταμόσχευση λίπους, παύλα λιποκυτάρων, βοηθά την βελτίωση της προβολής του όγκου, αλλά και στην αναζωογόνηση του δέρματος του προσώπου, και αυτό το πρόβλημα με το, είπατε και πριν, με το σφαγόνι μπορεί να λυθεί με μεταμόσχευση λίπους που βελτιώνει το περίγραμμα και τον όγκο και την προβολή του πόγωνος.
1: Είναι εύκολη αυτή η επέμβαση, είναι πόδινη, πώς είναι.
0: Ναι, είναι ένα χειρουργείο που είναι εύκολο όταν γίνεται από σωστά χέρια και από γιατρούς οι οποίοι έχουν και τον κατάλληλο εξοπλισμό ιατρικό των εργαλείων και με θεαματικά αποτελέσματα.
1: Γίνεται και στα νοσοκομεία όπου δραστηριοποιείστε.
0: Στα νοσοκομεία βέβαια είναι πράξη χειρουργική, γίνεται σε νοσοκομείο και όχι σε ιατρία, μετά από προεγχειρητικό έλεγχο όπως και τα υπόλοιπα χειρουργία, και είναι, όπως λέγω, ένας περίπατος, δηλαδή ένα εύκολο σε καλά χέρια χειρουργείο.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και αισιόδοξο, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς ότι και ψυχολογικά θέματα μπορεί να υπάρχουν στο κάθε άτομο όταν το πρόσωπό του έχει αυτό το θέμα. Οπτικά δεν δείχνει μια αρμονία, είναι ένα θεματάκι που εξέχει καμιά φορά και έτσι το άνω χείλος, θα συμφωνείτε κι εσείς.
0: Ακόμα, αύξηση του όγκου, του μεγέθους,
1: η ανογνάθο,
0: με μεταμόσχευση, βελτίωση, το των Ρήνο Παριακών Ρητίδων.
1: Όλα αυτά πάνε μαζί.
0: Βελτίωση βέβαια των ρητίδων του Μεσοφρίου. Ναι. Οι άδειοι κρόταφοι όσο μεγαλώνουμε ή μετά από δίαιτες που είναι κακό πράγμα, δείχνουν ένα πρόσωπο πιο γερασμένο. Ναι. Μέχρι και εκεί, ακόμα σας ενημερώνω, έως και στα γερασμένα λωβία των αυτιών, δηλαδή τα λωβία είναι οι περιοχές που οι γυναίκες, και τώρα εδώ και χρόνια και κάποιοι άντρες φορούν σκουλαρίκια, σε γερασμένα λωβία αυτιών η μεταμόσχευση λίπους με ειδικό τρόπο λιποκυτάρων βελτιώνει το σχήμα.
1: Σημαντικό.
0: Ασφαλώς, ναι. Και βελτιώνει και σταματά να δείχνει το λωβίο γερασμένο, γιατί ξέρετε γερνά και τα λωβία των αυτιών μας.
1: Και δείχνει όλο το πρόσωπο μετά ότι είναι γερασμένο.
0: Ασφαλώς.
1: Όταν τα λωβία, όπως είπε, η λωβή των αυτιών.
0: Δηλαδή είναι σε επεμβάσει το πρόσωπο, όπως σε ένα facelift, ο συνδυασμός facelift και λιπομεταφορά στο πρόσωπο δίνει τα καλύτερα και θεαματικότερα αποτελέσματα.
1: Όσον αφορά τώρα τα πεταχτά αυτάκια, θεωρείτε ότι καλύτερα είναι σε παιδική ηλικία οι γονείς να προβαίνουν σε τέτοιες επιβάσεις ή να ολοκληρωθεί η δομή του προσώπου, του κεφαλιού?
0: Όχι, προσέξτε, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Τα πεταχτά αυτιά, τα παιδάκια που γίνεται και αφορμή για πειράγματα στο σχολείο, τώρα, αλλά εδώ και χρόνια πίσω,
1: είναι κακοποίηση.
0: Μπορούν να χειρουργηθούν μετά την συμπλήρωση των 5 ετών. 5 έως 6 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μας επιτρέπει να χειρουργηθεί ένα παιδάκι προτού να ξεκινήσει την πρώτη δημοτικού, άρα να αποφύγει τα όποια πειράγματα, το μπούλινγκ, όπως λέγεται, από τους υπολείπους. Δεν επηρεάζει μετά την ανάπτυξη ούτε του κρανίου ούτε του περιγύου του οτός, και μπορεί αυτό το χειρουργείο να ξεκινήσει να γίνει μετά τη συμπλήρωση, βέβαια ποτέ νωρίτερα, των 5 παύλα 6 ετών.
1: Ωραία. Ναι. Μετά,
0: και βέβαια,
1: μετά τον υπηαγωγείο,
0: ενήλικη ηλικία. Ωραία. Και μια χαρά πάει.
1: Και μια χαρά πάει η ζωή του. Και βέβαια έχουμε και τις περιπτώσεις λυκοχυλίας, γεννιούνται κάποια.
0: Ναι, αυτά είναι οι
1: κάποια
0: λεγόμενες
1: μωράκια τα οποία έχουν ένα περίεργα χείλη, σαν κομμένα, σαν να μοιάζει με λύκο.
0: Αυτές είναι οι λεγόμενες χυστίες, είναι πάλι αντικείμενο της επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής και εκτελείται από συναδέλφους πλαστικούς χειρουργούς οι οποίοι έχουν αγαπήσει και. Το αντικείμενο αυτό
1: είναι ειδική, δηλαδή χειρουργική αυτός ο τομέας.
0: Πλαστική χειρουργή, βέβαια.
1: Α, δεν είναι γενική πλαστική χειρουργική.
0: Ναι, είναι κομμάτι της επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής, η κρανιοπροσωπική χειρουργική, και υπάρχουν συνάδελφοι πλαστικοί χειρουργοί που ασχολούνται σοβαρά.
1: Νομίζω από μωράκι, από πολύ μικρό το παιδάκι.
0: Από πολύ μικρή ηλικία, ναι, ακόμα και λίγο μετά την γέννησή του.
1: Ακριβώς.
0: Με το πρόβλημα και τη θυσία.
1: Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Είναι τόσα πολλά που έχουμε να συζητήσουμε και ίσως ένα-ένα αναλυτικά επιμέρους.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλημέρα, καλύτερο σας εύχομαι, με υγεία.
1: Καλό υπόλοιπο φθινοπόρου να έχουμε και καλό χειμώνα. Καλή δύναμη στο δύσκολο τομέα όπου δραστηριοποιείστε, και να ευχηθούμε ο κόσμος να έχει την ισορροπία, έτσι, νοητική και ψυχική, να αντιλαμβάνεται και να καταλαβαίνει τις ανάγκες του και πότε πρέπει να γίνουν όλα αυτά που πρέπει και πώς αρμόζουν σε κάθε περίπτωση, με τη δική σας πάντα συμβουλή και βοήθεια.
0: Σωστά.
1: Ώστε να μην έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που μας θλίβουν, αυτές και αυτές που ακούμε.
0: Τα οποία ξεφεύγουν από την ιατρική και αφορούν άλλα πράγματα.
1: Προσοχή στους γιατρούς που επιλέγουμε.
0: Ασφαλώς.
1: Να είστε καλά, κύριε Μοτογλή. Σας χαιρετούμε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα. Με καλό πάντα.
1: Καλή συνέχεια.

τη ζωή. Για να συνεχίσουμε με καλησπέρες σε λίγο. 12 και μισή φίλοι μου ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ τον πλαστικό χειρουργό Γιώργο Μούτογλη, ο οποίος όπως σας είπα δραστηριοποιείται στο νοσοκομείο Υγεία Μητέρα και σίγουρα ως ιδιώτης. Για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε μέσα στην επικαιρότητα, μείνετε μαζί μας. Θα κάνουμε τα πάντα να μην βαρεθείτε. Έχουμε ακόμα 2 ώρες στη διάθεσή μας να πούμε ό,τι μας προβληματίζει και ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε και να εξοραίσουμε πάντα ως σκεπτόμενα άτομα μέσα στην επικαιρότητα και γύρω από αυτή. Άλλο ένα καφεδάκι και επιστρέφουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
15: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, άρωμα γυναίκας, με πολλές καλησπέρες.
1: Αυτό που ζήσαμε.
0: Έτσι, για να περάσουμε όσο πιο γίνεται όμορφα την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη, φίλοι μου. Αποχαιρετάμε, όπως είπα, αν ανοίξατε αυτή τη στιγμή ραδιοφωνάκια, τον ομορφότερο μήνα του έτους, γιατί κατ' εμένα είναι, και το λέω και το ξαναλέω, και ελπίζω να μην γίνουμε έτσι ιδιαίτερα κουραστικοί, γιατί πραγματικά τον απολαμβάνουμε. Είναι ο ιδανικός καιρός για να κάνουμε ωραία πλάνα, να ετοιμαστούμε, να πάμε παντού όπου θέλουμε, όπου μας αρέσει, ακόμα και σύντομες αποδράσεις κοντά ή μακριά, οπουδήποτε και αν επιλέξουμε, το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι ιδανικό για να χαλαρώσουμε, να πάρουμε ό,τι μας προσφέρει αυτή η εποχή και από την πληθώρα, έτσι διατροφικά αν το δούμε, φρούτων, αλλά και από ένα ήλιο που είναι άκρος ευεργετικό, όπως και η θάλασσα. Να ζείτε τη στιγμή, το λέω αυτό και την κάθε στιγμή, γιατί πρέπει να μας γίνει μότο, να μας γίνει δηλαδή τρόπο σκέψης και ζωής. Γιατί όσο πάει και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Είδατε τι έγινε, 2 ηλικιωμένοι και άλλοι 4 τουρίστες αγνοούμενοι, πιθανότατα νεκροί. Μεγάλες ηλικές καταστροφές σε ακίνητα και αυτοκίνητα από την έκρηξη στη λύση κράτους, στην Πλάκα. Χθες όνειρα, ταξίδια, οικογένειες, τακτοποιημένες ζωές, ωραία Airbnb, υπέροχα εισοδήματα, όλα τέλεια. Οι 4 τουρίστες θα έμεναν για ένα μόνο βράδυ στην Πλάκα, και εκεί που θεωρείς ότι όλα, μα όλα είναι όμορφα και τακτοποιημένα, μπορεί να συμβεί το πιο αναπάντεχο, για να σου αποδείξει ότι κανείς δεν είναι τόσο τυχερός ή τόσο άτυχος όσο φαντάζεται. Αυτή είναι μια αγαπημένη μου φράση του Ροσφουκό. Ευτυχία είναι να μην συμβεί η τραγωδία που δεν σκεφτόσουν ό,τι θα συμβεί. Το 2012 αποτυπώνει την αληθινή ιστορία μιας οικογένειας που κάνει διακοπές στην Ταϊλάνδη όταν χτυπά το φωνικό τσουνάμι του 2004, χωρίζοντάς τους και μετατρέποντάς τον παράδεισο σε απόλυτη καταστροφή, και μάλιστα μέσα σε δευτερόλεπτα.

0: για τα ωραία μας. Λοιπόν, διάβαζα μία έρευνα συγκεκριμένα χθες που έλεγε ότι η κίνηση είναι που δίνει μακροζωία, είναι, δίνει υγεία, είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς ερευνών και μελετών για τη μακροζωία μας, με ό,τι συμβαίνει γύρω μας που προείπα. Αλλά πάμε να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλοί μας την προηγούμενη εβδομάδα Δήμος Σαμίων γέμισε με ομορφιά, γέμισε με όμορφα παιδάκια, με τις στολές τους. Έτσι είδαμε να κλείνουν οι δρόμοι και να τρέχουν. Είδαμε και μεγάλους βέβαια επίσης. Και αναφέρομαι στην εβδομάδα κινητικότητας που μας γέμισε χαμόγελα, αισιοδοξία. Και ότι βρε παιδί μου, κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο ζωής μας γενικότερα. Αλλά και μπράβο σε αρμοδίους και όχι μόνο, για το ότι προσπάθησαν άψογα να διεκπαιρεωθεί αυτή η εβδομάδα και να μας γεμίσει, όπως είπα πριν, με χαμόγελα. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο άρωμα γυναίκα, στον αντιδήμαρχο κύριο Βογιατζή Δημήτρη, είναι και γυμναστή στο επάγγελμα και νομίζω ότι θα συμφωνεί σε αυτά που λέμε. Τι κάνετε, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Φυσικά και συμφωνώ, όπως θα λέτε. Ο Δήμος Αναλυτικής Σάμου για άλλη μια χρονιά, γιατί συμμετέχει για χρόνια. Συμμετείχε από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας διοργανώνεται κάθε χρόνο σε πολλούς δήμους, εκατοντάδες χιλιάδες δήμους σε όλη την Ευρώπη. Πάντα κάθε χρόνο έχει ένα θέμα. Φέτος το θέμα μας ήταν η συνδεσιμότητα των γενεών. Δηλαδή το πώς μπορεί να κινηθεί μαζί η τρίτη ηλικία, οι παππούδες, οι γιαγιάδες με τα μικρά παιδιά. Και γι' αυτό και έγιναν και ανάλογες δράσεις, συμμετείχαν δημοτικά σχολεία, τα οποία έκαναν δράσεις με παππούδες, γιαγιάδες, γονείς και παιδιά, και όχι μόνο, συμμετείχαν αθλητικές ομάδες, αθλητικά σωματεία, όπως είπατε και εσείς που έλαβαν μέρος κάτω στην παραλιακή ζώνη, ναι, της πόλης μας.
0: Ναι, τους είδαμε, τρέξαν οι άνθρωποι, ναι, έστω και λίγο, ναι, δεν πειράζει, ναι, έστω, ναι, και όχι, μικρή ήταν απόσταση, έστω και από το Μαλαγάρι μέχρι το Βαθύ.
1: Ακριβώς, συμμετείχαν σχολές πολεμικών τεχνών. Είχαμε όχι μόνο στην πόλη της Σάμου, θέλω, ναι, να πω, συμμετοχή, αλλά και στις μεγάλες κοινότητες, η Μυτιλινή, η χώρα, το Πυθαγόριο, η
0: Καρλόβαση.
1: Ο Καρλόβας ήταν ο άλλος Δήμος, Δήμος Δυτικής Σάμου, που, ναι, και αυτός συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με δικές του δράσεις.
0: Ναι.
1: Οι δικές μας κοινότητες από εδώ του Δήμου Δυτικής Σάμου έγιναν ποδηλατάδες.
0: Εγώ είδα ποδηλατάδες, πεζοδρομήσεις, ενημερωτικές ημερίδες, να μας πείτε
1: έγιναν,
0: και λίγο.
1: Ακριβώς, έγιναν ποδηλατάδες. Με μικρούς και μεγάλους.
0: Και πολιτιστικά είπα, δρόμενα, νομίζω σε όλους τους δήμους, όπως είπατε.
1: Χόρεψε και, ναι, το Λύκειο Ελληνίδων, χόρεψαν χώρους κάτω στην πλατεία Πυθαγόρα και σε, θα σας είπα, σε κοινότητες, σε χωριά, πολιτιστικά δρόμενα, όπως σας είπα, και ποδηλατάδες, έγινε αγώνες ατομικής χρονομέτρησης εδώ κάτω στην πόλη της Σάμου, και αυτό ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Γενικά σε μια εβδομάδα είχαμε πολλές εκδηλώσεις.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι είτε συμμετείχαν οι συμπολίτες μας είτε όχι, είχαν τη δυνατότητα ταυτόχρονα και να ψυχαγωγηθούν, γιατί όλη αυτή η ζωντάνια, ναι, και η δράση, είτε μικρά παιδιά είτε, ναι, ενήλικες, και σίγουρα δίνει μια συνδεσιμότητα, δίνει, βεβαίως, χαρά, βεβαίως, είναι πολιτισμός.
1: Κατέβηκαν πολλοί, σας είπα, και γονείς, ναι, και παππούδες και γιαγιάδες, να δουν τα παιδιά,
0: να χειροκροτήσουν τα παιδιά τους,
1: να συμμετέχουν και αυτοί μαζί τους,
0: να χαρούν
1: και
0: αυτοί.
1: Όπως είπατε και εσείς, έγινε ενημέρωση και σε δημοτικά από το Τμήμα Τροχέας της Ελληνικής Αστυνομίας όσον αφορά τη σωστή χρήση των μέσων και τη χρήση κράνους και των κανόνων πως στα μικρά παιδάκια των δημοτικών. Γίνανε, σας είπα, αρκετά πράγματα. Ήταν μια εβδομάδα που πραγματικά έδωσε ζωή και στην πόλη μας και έδωσε και ένα, πέρασε και μηνύματα στα παιδιά.
0: Είναι η παιδεία δηλαδή σε ευρύτερη μορφή και όσον αφορά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Πέρασε μηνύματα αρκετά στα παιδιά και το πώς θα κινούμαστε.
0: Το πώς οδηγούμε και πώς κινούμαστε.
1: Πώς να σεβόμαστε τις διαβάσεις των πεζών, τις διαβάσεις των ανθρώπων με προβλήματα όρασης, με κινητικά προβλήματα, πώς δεν πρέπει να κλείνουμε την πρόσβαση εκεί. Mm-hmm. Όλα αυτά υπόθηκαν μέσα στις βόλτες που έγιναν από τα δημοτικά σχολεία που συμμετείχαν στη δράση και από τις επισκέψεις της τροχέας που κάναμε στα σχολεία. Υπόθηκαν στα παιδιά, η εκπαίδευση ξεκινάει από τη μικρή ηλικία, όπως πέρατε και εσείς, ώστε να είμαστε τα παιδιά αυτά να είναι πολίτες έτσι, πιο ευαισθητοποιημένοι.
0: Δεν είναι μόνο οι κανόνες που υπάρχουν για την οδική συμπεριφορά, είναι και η συνέστηση που καλλιεργείται, κύριε Δήμαρχε. Δεν το κάνουμε γιατί πρέπει, το κάνουμε γιατί σεβόμαστε ότι κιόλας έχει τα ίδια δικαιώματα όπως και εμείς.
1: Αυτό ακριβώς και εμείς θέλουμε να περάσουμε
0: κίνηση, και στην οποιαδήποτε δραστηριότητα πρέπει να εκτελέσει την καθημερινότητά του και αυτό βέβαια δεν, εκεί που τελειώνει η δική μας, αρχίζει η δική μας ελευθερία, αρχίζει και η δική του.
1: Ακριβώς. Και αυτό θέλω να περάσουμε εκεί, στις μικρές
0: ηλικίες. Μια και είπατε τώρα για κινητικότητα για όλους. Πέρυσι νομίζω η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας προωθούσε ακριβώς αυτό που συζητάμε. Τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα σε όλους, αλλά
1: κάθε
0: και σε
1: χρόνο
0: όλες.
1: Έχει και άλλο θέμα.
0: Αυτό το φετινό τώρα με την τρίτη ηλικία, συνδυασμός δηλαδή παιδιών, σχολικής ηλικίας, προσχολικής ηλικίας με ηλικιωμένους. Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι ήταν, γιατί και οι μεγάλοι άνθρωποι νομίζω ότι οφείλουν να συμμετέχουν έτσι σε όλα.
1: Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε όλες εκφάσεις της ζωής, να μπορούν να πρόσκοπτα να κινούνται, να εξυπηρετούνται, να πάνε στις υπηρεσίες τους, να ψυχαγωγηθούν. Δεν νομίζω ότι αποκλίνουμε αυτές τις ομάδες, ότι μεγάλωσες εσύ τώρα μένεις στην άκρη.
1: Όχι. Ήταν πολύ σημαντικό, σας είπα, γιατί μετράει το πώς συνδέονται οι μεγάλες ηλικίες με τα μικρά παιδιά. Όλο αυτό το κομμάτι είχαμε πάρα πολλές αφηγήσεις και από μεγαλύτερους ανθρώπους το πώς ήταν παλιά, πώς κινούνταν οι άνθρωποι παλιά. Με τι μέσα, τι υπήρχε, δηλαδή υπήρχε και μια ιστορική αναδρομή σε όλο αυτό το εγχείρημα.
0: Ναι.
1: Και ήταν ενδιαφέρον για τα μικρά παιδιά, έκαναν ερωτήσεις, έκαναν έτσι, μας εξέθεσαν πολλά ερωτήματα, τα οποία σε συνδυασμό με τους μεγάλους απαντήθηκαν. Και βέβαια και πρέπει να σεβόμαστε την τρίτη ηλικία, να δείχνουμε αγάπη στην τρίτη ηλικία, που χρειάζεται πολλές φορές, όλα αυτά μέσα από αυτό και όλο το κομμάτι της εβδομάδας κινητικότητας προσπαθήσαμε να το περάσουμε.
0: Δεν αρκεί βέβαια μόνο μία εβδομάδα, απλά ήταν μία ευκαιρία η εβδομάδα αυτή να δείξουμε πως οι μεταφορές της πόλης μας πρέπει να είναι δίκαιες, σωστές, προσβάσιμες, να μην αφήνουν κανέναν στο περιθώριο, όπως προείπαμε, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά νομίζω ότι πρέπει συνέχεια να γίνονται έτσι διασκέψεις, ημέρες αστικής κινητικότητας. Είναι από τις 30 μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Οκτωβρίου, για τους νέους και για τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν οριζόντιες συζητήσεις για... τι γίνεται με τους αστικούς κόμβους, όπως είπατε την ποδηλασία, δημόσιες συγκοινωνίες, είναι μεγάλο το φάσμα, τεράστιο.
1: Βέβαια, είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει μεγάλο εύρος.
0: Έχει μεγάλο εύρος.
1: Ακριβώς. Και πρέπει συνέχεια να είμαστε σε εγρήγορση και να υπάρχουν ενημερώσεις, να υπάρχει ευαισθητοποίηση.
0: Και συνέχεια αντιλαμβάνομαι και στα σχολεία.
1: Ακριβώς.
0: Και ακόμα και στα ΚΑΠΗ, γιατί όχι, και κέντρα φύλαξη ηλικιωμένων, όλα μετράνε, όλα τα πάντα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, το είχαμε στο μυαλό μου. Είδαμε έξω από τον κήπο, έμπροσθεν στην πλατεία Δημαρχείου, κάποιους εκπροσώπους από το στρατό. Και παιδιά σχολικής ηλικίας να ενημερώνονται.
1: Ναι. Αυτό ήταν μια ενημέρωση. Ναι, ήταν μια από το στρατό, ήταν μια εκδήλωση. Είχε γίνει και πριν 6-7 μήνες νομίζω. Που είχε γίνει από την 79 εδώ.
0: Γίνεται συνήθως όταν γιορτάζει ο Άγιος Γεώργιος.
1: Πέρσι γίνεται ο Άγιος Γεωργίου. Και έγινε, επαναλήφθηκε και φέτος. Και είχε οπλικά συστήματα, είχε διάφορες ενημερώσεις. Που σχολεία έκαναν επίσκεψη και οι στρατιωτικοί που υπήρχαν εκεί, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, ενημέρωναν τα παιδιά όσον αφορά κάποια κομμάτια, έτσι, τη λειτουργία της χρήσης των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ναι, χάρηκαν τα παιδάκια, τα είδα πολύ χαρούμενα. Ναι, πάρα πολλά.
1: Επισκέφτηκαν κάποια, μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και έμπαιναν και μέσα σε κάποια οχήματα στρατιωτικά. Επειδή ο στρατός είχε εξελιχθεί βέβαια τώρα και όλα και τα... υπήρχε ντρόν, το οποίο έλεγχε στα παιδιά το πώς λειτουργεί ένα ντρόν, τέλος πάντων. Υπήρχαν πολλά σημεία έτσι.
0: Ωραία.
1: Τα οποία μπορούσαν τα παιδιά να πάνε να ενημερωθούν. Τους ενημέρωναν προφανώς και για τις στρατιωτικές σχολές κάποια μεγάλα παιδιά που τους ενδιέφεραν. Ήτανε
0: υπέροχες
1: ωραίο,
0: δράσεις έτσι, στην έναρξη νέας σχολικής περίοδου χρονιάς.
1: Ήταν καθαρά δράση της 79 εδώ, η οποία σας είπα χρησιμοποιήσει το χώρο εκεί για να το κάνει.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά όλους και εσάς προσωπικά που, για τη συνομιλία που είχαμε και όλους όσους μας βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί η εβδομάδα κινητικότητας. Ήταν πάρα πολλοί εθελοντές, συμμετέχοντες. Σας ευχαριστώ όλους πραγματικά.
0: Συγχαρητήρια σε όλους σας λοιπόν και χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που καταλαβαίνουμε όλοι μας πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να δημιουργούμε παιδεία, γνώση, συναισθήματα για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, όχι μόνο στην πόλη μας αλλά γενικότερα σε όλες τις κοινωνίες.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς. Μη μου σαλέψετε. Κάντε ένα καφεδάκι 87 και 5 ή παραγγείλτε αν δεν μπορείτε έτσι αυτή τη στιγμή και δεν σας είναι εύκολο. Το πλαιζίδι είναι εκεί και σας περιμένει όλη τη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ στις 10 τουλάχιστον και εμείς εδώ για να ολοκληρώσουμε στις 2 το μεσημέρι τα θεματάκια μας.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών. Ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων.

0: Μου το ψήσει το κοχύλι.
1: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
2: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
1: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
2: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
1: και 6977-8093-89.
2: Εστιατόριο Κοχύλι.
1: Από το Κοχύλι.
2: Στα χείλη.
3: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
2: Σιγά εσύ, σιγά.
3: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
2: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
3: Ποσειδώνα, ακούς.
2: Να συνεχίσω.
3: Ναι, ναι, συγγνώμη.
2: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
3: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
2: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες.
3: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο.
1: Τώρα να μιλήσουμε λιγάκι για τη μόδα.
0: Άρωμα γυναίκας.
1: Κάθε
0: Σάββατο παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Χαροχέρη.

0: σας, Αλεξάνδρα Χαρογύρη στο μικρόφωνο με πολλές καλησπέρες. Ζωντανή εκπομπή, εμείς ακούμε εσάς, εσείς ακούτε εμάς και εδώ είμαστε για να κάνουμε το έτοιμά σας πραγματικότητα όσον αφορά τον τομέα της ενημέρωσης. Είπαμε για τη δύναμη της άσκησης, το πόσο πολύ μετράει για την υγεία μας αλλά και για την εξωτερική μας εμφάνιση το περπάτημα, και ιδιαίτερα φίλοι μου αμέσως μετά το φαγητό, λένε οι ειδικοί ότι καλό είναι μισή ώρα να περπατάμε ως 3/4, να μην βουλιάζουμε στον καναπέ μας, να μην ξαπλώνουμε στο κρεβάτι μας και να φεύγει η μέρα μας μετά με τηλεόραση, με άσχημες ειδήσεις, με χίλια δυο άλλα που αν μη τι άλλο δεν μας ωφελούν. Δραστηριότητα και πάλι δραστηριότητα, και επειδή το καλοκαιράκι πέρασε, ξεχάστε το για φέτος, έφυγε ανεπιστρεπτεί. Εμείς που συνεχίζουμε τα μπάνια μια χαρά, ίσως τα καταφέρουμε και έχουμε μια καλή ακόμα σωματική έτσι fit κατάσταση. Και για τους υπόλοιπους, αρχή για γυμναστήριο, ξέρετε τώρα εσείς αν τα καταφέρνετε και αν είστε συνεπείς και αν μπορείτε, αλλιώς ό,τι μπορούμε να κάνουμε με τις βόλτες μας, γιατί ο καιρός ακόμα καλά κρατάει. Όσον αφορά τώρα το αδυνάτισμα και τη διατροφή μας, θα έχετε παρατηρήσει, όπως είχα και τηλεφωνήματα δικά σας, ένα site που είναι, γιατί τα social δεν κάνουν πάντα καλό, κάνουν και ζημιά, όπου υπάρχει γνωστός influencer, να τον πούμε, γιατί τι σημαίνει αυτή η λέξη, αυτός που επηρεάζει. Αυτός που προβάλλει κάτι, είτε αντικείμενο είναι υλικό, είτε την άποψή του, για να επηρεάζει τη μάζα. Είναι λοιπόν ο κύριος γνωστός, είναι διάσημος, ονόματα δεν λέμε, όπου έχει δικό του site που προωθεί την carnivore διατροφή. Τι είναι αυτή, θα μου πείτε, έχετε ακούσει τη λέξη αυτή, καταλαβαίνετε την έννοια της, δηλαδή υποστηρίζει ότι μόνο με πρωτεΐνη, κρεατοφαγία δηλαδή, παράγωγα έτσι όσον αφορά ζωικών προϊόντων, αυγό, ίσως λίγο τυρί και γιαούρτι, και ο οργανισμός δουλεύει ρολόι, πάει straight, χάνουμε κιλά και έχουμε και μακροζωία. Έγινε έλεγχος ποτέ σε αυτόν τον άνθρωπο για τα λεγόμενά του, κατά πόσο ισχύουν και πόσο επηρεάζει τη μάζα? Είχαμε και την Παγκόσμια ημέρα χθες, σήμερα, χορτοφαγίας. Για να μιλήσουμε λοιπόν με τον διαιτολόγο γνωστό μας, κύριο Παναγιώτη Μαχαίρα, δραστηριοποιείτε καλημέρα στο Γενικό Νοσοκομείο. Καλησπέρα σας. Έχουμε καιρό να σας ακούσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Βλέπω όμως, όταν σας συναντώ με χαρά και χαιρετιόμαστε, είτε στο χώρο του νοσοκομείου είτε έξω, ότι είστε fit, έτσι. Διατηρήστε στα καλύτερά σας από ποτέ. Υπάρχει ένα μυστικό που δεν το ξέρουμε?
1: Να συνδυάζω διατροφή σωστή με αερόβια άσκηση, δηλαδή τρέξιμο μεγάλης διάρκειας.
0: Αυτή την έρευνα διάβαζα συγκεκριμένα χθες το πρωί, που λένε ότι αν δεν μπορούμε, λέει, άσκηση, μπορούμε να κάνουμε αερόβια άσκηση, αν δεν μπορούμε περπάτημα.
1: Ναι, μπορούμε να κάνουμε ποδήλατο, κολύμπι, αργό περπάτημα, ό,τι μπορούμε.
0: Steps,
1: μια διόρθωση. Δεν κάνει να μετά το φαγητό κατευθείαν πηγαίνουμε.
0: Έτσι λένε οι έρευνες, ότι μόλις φάμε, λέει, να έχουμε ένα δεκάλεπτο, έστω στο τετράγωνο της γειτονιάς μας.
1: Η καλύτερη άσκηση γίνεται 2 ώρες μετά το φαγητό, όχι, ή πριν το φαγητό. Όχι,
0: δεν
1: μετά.
0: Ισχύει δηλαδή επίσης, σε ερευνητικό επίπεδο που λένε ότι μόλις φάμε μια μικρή βόλτα, έστω και το τετράγωνο. Όχι.
1: Ή αν είναι κάτι πάρα πολύ χαλαρό, ίσως
0: χαλαρό.
1: Ναι, αλλά όχι κάτι πολύ.
0: Ναι, δεν είπαμε να πάμε κατευθείαν με την μπουκιά στο στόμα, στο γήπεδο ή στο γυμναστήριο ή
1: και
0: να αρχίσουμε.
1: Άλλο μυστικό, ναι. Αν πάμε το πρωί περπάτημα πριν φάμε πρωινό, κινητοποιείται καλύτερα το λίπος. Έχουμε δηλαδή καλύτερη καύση λίπους αν κάνουμε την άσκησή μας νωρίς το πρωί, χωρίς να έχουμε φάει κάτι.
0: Λοιπόν, αυτό που λέτε ισχύει, το είδα και σε μένα. Μιλάω και βιωματικά τις περισσότερες φορές μέσα από τη συγκεκριμένη εκπομπή και νομίζω ότι, αφού το πιστεύω εγώ, το ακούν και οι φίλοι μας, οι ακροατές μας, και το έτσι ενστερνίζονται. Είδα ότι όσες φορές, ακόμα και 2-3 φορές που πήγα γυμναστήριο και ήταν πρωί, πολύ πρωί, πριν ξεκινήσω τις δραστηριότητές μου, το μυϊκό σύστημα ήταν σε πολύ καλύτερη εγρήγορση, κατάσταση δηλαδή, σε σχέση με βραδινές ώρες που πήγαινα.
1: Ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο. Μερικοί άνθρωποι δεν λειτουργούν καλά το πρωί, είναι δηλαδή.
0: Καλά, δεν λέμε τώρα για περιπτώσεις που θέλουν για να ξυπνήσουν και να πάρουν μπροστά 10 καφέδες. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Άλλο ρολόι ο ένας, άλλο μεταβολισμό ο άλλος, αλλά πραγματικά είναι ευεργετική έτσι, η γυμναστική το πρωί και διατάσσεις ακόμα και στο σπίτι, αν δεν έχουμε χρόνο για γυμναστήριο. 1 5 λεπτό. Ακόμα και τον κολύμπι το πρωί, συμφωνείτε?
1: Προφανώς, ναι. Αν είμαστε πρωινοί τύποι, βέβαια.
0: Α, είπαμε. Αν και εφόσον θέλουμε ενέργεια. Αλλά και ακόμα, αν δεν είμαστε σε αυτό το στυλ ανθρώπων, που είναι η πρωινή τύπη της ημέρας δηλαδή, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε και να το καλλιεργήσουμε. Αν ξεκινάμε... Γιατί αποκτούμε ενέργεια για την υπόλοιπη ημέρα. Μας δίνει ενέργεια η γυμναστική. Έρχεται λοιπόν τώρα το θέμα αυτό. Έχουμε ακούσει για πολλά είδη διατροφής όσον αφορά το αδυνάτισμα ή την αποτοξίνωση του οργανισμού, την κέτο και πολλές άλλες έτσι μορφές, και διαβάζω συνέχεια και περνάει από μπροστά μου συνέχεια ο συγκεκριμένος κύριος και με ρωτάνε και φίλες έτσι που μας ακούν, ακροάτριες. Αυτός ο άνθρωπος τώρα με τόση πειθό και τόσο λέγειν που έχει, και ίσως να μην είναι και ο μοναδικός, προωθεί carnivore διατροφή, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ να τρώμε κρέας, ψητό κατά κύριο λόγο, ή τηγανιτό με λίπος, ότι το λίπος σε συνδυασμό με κρέας μας αποτοξινώνει και μας κάνει να έχουμε έτσι μια σταθερότητα στα κιλά μας ή αν θέλουμε να χάσουμε ακόμα και βάρος.
1: Βέβαια, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να πιστεύει.
0: Όχι, δεν είναι ένα θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα υπηρεασμού της μάζας μέσα από ένα τρόπο που βγάζει κέρδος ο συγκεκριμένος.
1: Οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και μπορούν πάρα πολύ εύκολα να
0: ατελείωτη πρόσβαση.
1: Τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις πράξεις μας και για τη συμπεριφορά μας. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση τώρα πια. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρούμε την πληροφορία στο Ιντερνετ.
0: Βλέπετε όμως κι εσείς, λόγω με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, ότι η μάζα επηρεάζεται. Όταν ο άλλος έχει ένα στάτους, έχει πειθό, δείχνει με βιντεάκια ακριβώς τι κάνει και πώς είναι στη ζωή του, επηρεάζεται η μάζα. Δυστυχώς, δεν είμαστε όλοι μα όλοι σκεπτόμενοι.
1: Με τη μακροζωία που αναφέρατε πριν.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι οι λεγόμενες μπλε ζώνες, τις έχετε ακούσει σίγουρα. Είναι δηλαδή περιοχές όπου υπάρχουν άνθρωποι που ζουν πάρα πολλά χρόνια, φτάνουν πάνω από 100 κτλ. Όπως η Κωσταρίκα, ο Κινάουα στην Ιαπωνία και η Καρία.
0: Η Καρία, νομίζω ότι έχουμε λίγο και αποκρίτη.
1: Το χαρακτηριστικό των ανθρώπων των μπλε ζωνών είναι πως έχουν χαμηλή κατανάλωση κρέατος και ζωικών προϊόντων, υψηλή κατανάλωση λαχανικών και οσπυρών και υψηλή κατανάλωση ψαριού. Δεν πάμε δηλαδή πολύ μακριά. Μιλάμε για μια πολύ καλή μορφή μεσογειακής διατροφής κατά κάποιο τρόπο. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε τόσο πολύ. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά και τα γνωρίζουμε όλοι. Δηλαδή η μακροζωία εξασφαλίζεται μέσω μεσογειακής διατροφής που είναι η καλύτερη μορφή διατροφής που υπάρχει. Τώρα, σχετικά με την κρεατοφαγία, ο άνθρωπος είναι κατασκευασμένος από την εξέλιξη να τρώει όχι μόνο κρέας, αλλά και πάρα πολλές πηγές τροφίμων, κυρίως και φυτικές πηγές, όσπρια δηλαδή, χορταρικά, σελάδες κτλ. Και φρούτα. Δεν είναι ούτε λιοντάρι ούτε σκύλος να τρώει μόνο ζωικές πηγές κρατοφαγή.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: μόνο με αυγά, λίγο τυρί, γαλακτοκομικά τέλος πάντων προϊόντα.
1: Τώρα, τι μπορεί να πάθει κάποιος που τρώει έτσι. Σίγουρα θα δει αναβεσμένη χοληστερίνη και λιπίδες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος βλάβης στην καρδιά και στα αγγεία. Και σίγουρα θα πάθει μια πολύ ωραία δυσκολιότητα, γιατί θα έχει φυτικές ίνες να λειτουργεί το έντερο σωστά και να...
0: Ναι, δηλαδή αποκλείει ο συγκεκριμένος εντελώς τα φρούτα, τα λαχανικά.
1: Ναι, βέβαια, το έντερο είναι φτιαγμένο να λειτουργεί με φυτικές ίνες. Δηλαδή χωρίς φυτικές ίνες δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά, να πάμε τουαλέτα.
0: Ακούστε όμως, ακούστε. Έχω όμως στο περιβάλλον μου άτομα που έχουν κάνει carnivore διατροφή, έστω και για ένα μήνα και για δύο, και είδαν σημαντική απώλεια κιλών, να το πούμε και αυτό, αλλά δεν πρέπει να συνεχιστεί όμως, αντιλαμβάνομαι.
1: Είναι γιατί είναι μια μορφή χημικής δίαιτας, δηλαδή μην έχονται συντετάνθρακες.
0: Ναι.
1: Το σώμα αναγκάζεται να κινητοποιεί άλλες μορφές στον άλλες μορφές αποθεμάτων.
0: Ναι, καίει δηλαδή από το ίδιο του το
1: λίπος. Δεν είναι και η πιο κατάλληλη και η πιο υγιεινή για την ανθρωπινή υγεία.
0: Καλά, εντάξει, υπάρχουν και έρευνες που λένε ότι η υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κυρίως κρέατος και γενικά κρέατος δημιουργεί και διάφορες μορφές καρκίνου, ακόμα και στο παχύεντερο. Συσσωρεύονται όλες αυτές οι τοξίνες. Τώρα τα κρέατα δεν είναι και αγνά, είναι και υποπτά. Με 1,002 αντιβιωτικά και 1,002 παχυντικές ουσίες.
1: Όταν τρώμε πολύ κρέας και όχι πολλές φυτικές τίνες, επειδή καθυστερούν τα υλικά να περάσουν από το έντερο, ό,τι βλάβη, επειδή περισσότερο χρόνο, μπορεί να προκαλέσει και περισσότερες βλάβες. Οπότε είναι και αυτή μια αιτία, ότι καθυστερεί η διάβαση της τροφής από το έντερο. Οπότε ό,τι τοξικό υπάρχει εκεί κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
0: Και μπορεί να συσσωρεύονται και πολλές τοξίνες στο λεπτό και παχύα έντερο κυρίως, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μακροπρόθεσμα αρκετά προβλήματα. Πέρα από τη χοληστερίνη που είπατε.
1: Δεν χρειάζεται να ψάξουν πολύ μακριά. Έχουμε τη μεσογειακή διατροφή, που είναι πάρα πολύ καλή. Και πάντα κοιτάμε και την άσκηση να καίει η μηχανή του ανθρώπινου σώματος περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν είμαστε ξαπλωμένοι όλη μέρα, δεν θα μας βοηθάει ούτε μεσογειακή ούτε καμιά άλλη διατροφή. Πρέπει, δηλαδή,
0: θα παίρνουμε κιλά κιόλας. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, θέλετε
1: πρέπει
0: να πείτε.
1: Πρέπει να
0: δεν έχουμε δραστηριότητες.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση που γίνεται τώρα είναι ότι δεν με κρατάν χορτάτο τα φρούτα, τα λαχανικά ή τα όσπρια, με αποτέλεσμα να πεινάω συνεχώς. Και να θέλω και κάτι γλυκό και να θέλω και κάτι πιο...
1: Όποιος το λέει αυτό, δεν τρώει αρκετές σαλάτες πράσινες και πράσινα λαχανικά, τα οποία δημιουργούν πολύ έντονο κορεσμό. Επίσης, κορεσμό δημιουργούν
0: τα
1: και
0: δημητριακά.
1: Τα ολικής θάλασσης ψωμιά, δημητριακά κτλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με σποράκια και φυτικές ίνες. Ο κορεσμός δημιουργείται από τις φυτικές ίνες, όχι από το τεράτι.
0: Ναι, αποφεύγουμε όμως ό,τι έχει να κάνει με υδατάνθρακες, αν θέλουμε να χάσουμε κιλά. Γι' αυτό και μερικοί εστιάζουν στην πρωτεΐνη.
1: Οι υδάτρακες είναι όπως δεν μπορούν να
0: δίνουν ενέργεια μεν, αλλά τα πολλά ψωμιάζει, μερικά μακαρονάδες,
1: ναι,
0: αυτά παχαίνουν.
1: Ποσότητες θα τις προσέξουμε, δηλαδή θα είναι περιορισμένες. Ή θα αυξήσουμε την κίνηση για να κάψουμε περισσότερο. Οι υδάτρακες είναι τόσο κάψιμο του οργανισμού. Δεν μπορούμε να ζήσουμε καλά χωρίς αυτούς.
0: Ναι.
1: Να αποκλείσουμε τελείως.
0: Δεν μπορούμε.
1: Όχι.
0: Αυτοί που λένε κόψαμε εντελώς ψωμιά, μακαρόνια,
1: όχι,
0: όλα τα δημητριακά,
1: δεν,
0: λάθος,
1: δεν
0: γιατί βιταμίνη B.
1: Είναι άνευ νοήματος, ναι.
0: Ναι, δεν παίρνουμε βιταμίνη B. Όλο το σύμπλεγμα, ναι, μέχρι B12. Ναι. Άρα λοιπόν...
1: Ταλαιπωρούμε τον οργανισμό χωρίς να υπάρχει κάποια σημαντική ωφέλεια, γιατί τα κιλά που χάνονται μέσω χημικής δίαιτας, δηλαδή απλή διατροφή μας, είναι κυρίως υγρά και μυϊκή απώλεια, την οποία παίρνουμε πολύ εύκολα όταν σταματήσουμε να κάνουμε χημική δίαιτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε χημική δίαιτα για τη ζωή μας, θα πεθάνουμε.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τώρα την πρωτεΐνη που δίνει ενέργεια, μυϊκή μάζα, πρέπει καθημερινά να καταναλώνουμε αυγά, άφοβα ή γαλακτοκομικά προϊόντα με μέτρο, εννοείται. Και όχι
1: όλα,
0: πρόσθετα.
1: Όλα χρειάζονται. Δηλαδή κρέας μία με δύο φορές την εβδομάδα κόκκινο σαν φαγητό, ψάρι αν μπορούμε δύο φορές την εβδομάδα που είναι πάρα πολύ καλό, κοτόπουλο. Κάποια αυγά για πρωινό ή βραδινό, δηλαδή ένα αυγό τη μέρα είναι απολύτως ασφαλές, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Από εκεί και πάνω είναι θέμα, αν τρώμε δύο αυγά τη μέρα, ας πούμε.
1: Θεωρείται λίγο μύθος ότι το αυγό προκαλεί
0: χοληστερίνη,
1: ναι, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Ένα αυγό δηλαδή είναι απολύτως ασφαλές, αλλά σπράδια μπορούμε να τρώμε όσα θέλουμε στη μέρα.
0: Μάλιστα. Και φρούτα, βέβαια. Έτσι, η μερίδα του φρούτου είναι γύρω στα ανάλογα το μέγεθος του φρούτου, 2 ή 3 ή 1.
1: Συνήθως πιο πολλοί άνθρωποι με 4 φρούτα τη μέρα είναι με τρίο μεγέθος, είναι μια χαρά.
0: Όχι μαζεμένα, δηλαδή όταν λέμε 4 φρούτα, ένα το. Ναι, ενδιάμεσα σε σνακ.
1: Δηλαδή,
0: ενδιάμεσα το μεσημεριανό με απογευματινό, ενδιάμεσα και ίσως και το βράδυ ένα φρούτο.
1: Ναι, ισχύει. Πολύ τα τρώνε με κάποιο γιαούρτι σαν ενδιάμεσο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιαούρτι με φρούτο και λίγο μέλι και λίγο κανέλα είναι μια ωραία, έτσι, αντί για γλυκό, ωραία απογευματινό. Ή γίνεται και μορφή σμούθι, δηλαδή φρούτο με λίγο μέλι και κάποιο κεφίρι, κάποιο
0: και
1: γάλα
0: κανέλα.
1: Κεφίρι ακόμη καλύτερα, σαν αλεσμένο στο μπλέντερ.
0: Ισχύει ότι η κανέλα μας αδυνατίζει?
1: Η κανέλα προκαλεί μια μικρή βελτίωση στην απόκριση στο ζάχαρο, στην αύξηση του ζαχάρου μετά από τα γεύματα. Οπότε δεν αδυνατίζει αυτή καθ' αυτή, αλλά είναι καλό.
0: Ρυθμίζει την ινσουλίνη στο αίμα μας.
1: Ιδίως αν κάποιος έχει θέματα ζαχάρου, να τη χρησιμοποιεί άφοβα.
0: Και ο κουρκουμάς.
1: Ο κουρκουμάς είναι αντιοξειδωτικό, δηλαδή μακροπρόθεσμα βοηθάει στο να έχουμε καλή υγεία, μειώνοντας το οξειδωτικό στρες του οργανισμού.
0: Όσον αφορά τώρα το πιο έτσι σύνηθες φρούτο που μας κρατάει και χορτάτου, στην μπανάνα, συνήθως και από το πρωί σας σνακ, ισχύει ότι οι μπανάνες, οι όριμες μπανάνες παχαίνουν, ενώ οι άγουρες...
1: Οι θερμίδες της όριμης μπανάνας με την άγουρη είναι ακριβώς οι ίδιες. Δηλαδή ένα φρούτο όταν οριμάζει δεν αυξάνονται οι θερμίδες του, αυξάνονται,
0: ναι,
1: μειώνεται το ξινό του,
0: ναι,
1: και αυξάνονται τα απλά ζάχαρα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Οι θερμίδες μένουν οι ίδιες. Απλά κάποιος που είναι διαβητικός ίσως δεν πρέπει να φάει μια πολύ όριμη μπανάνη, γιατί θα τον ανεβάσει πιο πολύ το ζάχαρο στο αίμα από ότι μια άγουρη μπανάνα, ας πούμε, ένα άγουρο φρούτο.
0: Μάλιστα. Πολλές ερωτήσεις.
1: Αν φάει λίγο γιαούρτι μαζί με το φρούτο, το ζάχαρο του δεν θα αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι. Εμείς προτείνουμε φρούτα εποχής, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς,
0: κύριε
1: ναι,
0: Μαχαίρε, φρούτα εποχής. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φάμε, να τρώμε πάντα μάγκο ή να τρώμε κάτι που δεν υπάρχει αυτή την εποχή. Έχουμε ακόμα τα πιπόνια μας, τα κοροπουζάκια μας τώρα αρχίζουν και σιγά σιγά λιγοστεύουν, τα σταφύλια μας, και να προσέχουμε έτσι λίγο παραπάνω. Σε άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε για το πόσο ισχύουν αυτές οι σταφυλοθεραπείες, οικοθεραπείες, καρποζοθεραπείες. Σε άλλη εκπομπή όμως, να έχουμε χρόνο. Τώρα μας είπατε τα βασικά και να μην ξεχνάμε ότι το σίκο μας είναι το καλύτερο peeling για το παχύ έντερο με τους κόκκους που έχει. Μπορούμε να το φάμε το πρωί και χωρίς να έχουμε το άγχος να μην πάρουμε παραπάνω κιλά. Αυτά είναι, μην είναι πολλά. Δεν θα φάμε ένα κιλό, ε?
1: Γιατί το ένα φρούτο, ας πούμε, είναι δύο φύκα.
0: Ναι.
1: Μισή μπανάνα,
0: καταλάβατε. Η μερίδα.
1: Ναι, η μερίδα. Η
0: μερίδα. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Να
1: καλώς
0: είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Χωρίς εσένα δεν υπάρχω.
0: Ορίστε, τα ακούσατε, τα μάθατε. Και μισή φίλη μου μας περιμένει ένας αγαπημένος καλεσμένος, γιατί ιστορικά έχουμε να πούμε ακόμα πολλά πράγματα.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα Μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
10: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102. Είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας. Συντονιστείτε και απολαύστε Άρωμα Γυναίκας, το πιο δροσερό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Όλα όσα πρέπει να ξέρει μια γυναίκα και κάθε άνδρας για αυτήν. Άρωμα Γυναίκας. Συμβουλές ομορφιάς, υγεία, μόδα και άλλα πολλά για ανήσυχα θηλυκά. Άρωμα Γυναίκας.

Λοιπόν, εγώ αλλάζω εύκολα διάθεση. Δεν ξέρω για σας. Συγχωρέστε με. Αλλά ακριβώς έτσι πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας και περάσουμε και σε άλλα άκρως ιστορικά θέματα και σοβαρά, θέλω να ακούσουμε ακόμα μια φορά τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη. Παιδιά, στο πάρουμε απόφαση. Το πένθος για το Μαζονάκι δεν θα περάσει ποτέ. Αντιθέτως, θα γίνεται όλο και χειρότερο. Έχουμε εθιστεί. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Το είπα και ξεκινώντας την εκπομπή. Το ξαναείπα μια μέρα. Ο μοναχικός πληγωμένος Έλληνας έπαθε ταύτιση με το δημοφιλή και αγαπητό μοναχικό και πληγωμένο που έφυγε έτσι νωρίς. Αλλά πιστεύω είναι το κυριότερο που σε συνδυασμό με το ότι προφανέστατα έφυγε από έγκλημα κάνει το μείγμα εκρηκτικό. Υπάρχουν άνθρωποι όπως εγώ που δεν τον ακούγαμε παρελάχιστα και από τις 9 Σεπτεμβρίου που έφυγε ως σήμερα έχουμε κάνει διατριβή στα τραγούδια του και στις ειδήσεις για το θάνατό του. Οπότε δεν θρυνούν μόνο οι θαυμαστές του, θρυνούν όλοι όσοι έχουν οδύνει μέσα τους και πέρα από την ελεηνή διεφθαρμένη κάστα που κυβερνάει και στην ουσία τον δολοφόνησε. Όλοι οι άλλοι Έλληνες είμαστε μέσα στην οδύνη πάρα πολλά χρόνια τώρα. Μην απορρίσετε αν η επανάσταση που δεν έγινε στην Ελλάδα 16 χρόνια καταστροφής και ολέθρου, αν γίνει τώρα, γιατί ο Μαζό μας έκανε αδέρφια ξανά. Μας ένωσε με ένα κοινό πόνο και μια κοινή οργή για την μπαμπέσικη αυτή εσχρή δολοφονία. Μας έδωσε κάτι κοινό, μας έκανε κοινό. Δηλαδή μας έκανε έναν όχλο λαό, γιατί η διαφορά του λαού από τον όχλο είναι ότι ο λαός έχει κοινά σημεία, γνωρίσματα, κοινές αρχές, αξίες, ιδανικά, όνειρα, στόχους, κοινό πόνο. Δεν ξέρω ποια επακριβώς ήταν η σχέση του με το Θεό, αλλά αυτό που πρόσφερε στους Έλληνες τον κάνει ευλογημένο. Καμιά φορά ο ευλογημένος είναι στο πεζοδρόμιο, στη νύχτα και όχι σε ναούς ή στα μέγαρα, ούτε πίσω από μεγάλους σταυρούς και πλουμιστά ράσα. Καμιά φορά κρύβονται αγγελικές μορφές πίσω από κλειστές πόρτες με ενέργειες θεϊκές πραγματικά που δεν βγαίνουν έτσι στην επιφάνεια. Άρα μας αξίζει να τον τιμάμε και να τον θυμόμαστε.

0: Και εκεί λοιπόν που τραγουδάμε, χορεύουμε, προσπαθούμε να εξορίσουμε το πόνο. Έτσι είναι η ζωή. Εκεί που στεγνώνει το δάκρυ ξεκινάει το χαμόγελο. Εκείνο που δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε με τίποτα στην άκρη είναι οι μνήμες. Χαρά μας να φιλοξενούμε ακόμα μια φορά στο Άρωμα Γυναίκα, στον γιατρό και σε εισαγωγικά ιστορικό, αφού δεν δέχεται τον τίτλο ο ίδιος, εμείς όμως του τον δίνουμε, αφού βέβαια και διαβασμένος είναι ο άνθρωπος και φοβερή μνήμη έχει και τα λέει και ωραία. Άγγελε Ρίγα, καλώς όρισες ακόμα μια φορά στο Άρωμα Γυναίκα την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, 20 Σεπτέμβρη, μνήμη, μικρασιατική καταστροφή.
1: Θα πούμε λίγα λόγια για αυτή τη θλιβερή επέτειο, η οποία βέβαια επειδή είμαστε Σαμιώτες και επειδή κατέφυγαν πολλοί πρόσφυγες εδώ στη Σάμο, έχουμε όλοι μέσα μας οι πιο πολλοί Σαμιώτες αίμα από τους μικρασιάτες προγόνους μας και δεν είμαστε τόσο, είμαστε πιο συναισθηματικά δεμένοι με αυτή την καταστροφή από ότι είναι άλλοι Έλληνες σε άλλα μέρη της Ελλάδος που ίσως δεν δέχτηκαν πρόσφυγες και μόνο είδανε από μακριά τα γεγονότα. Είναι μια θλιβερή στιγμή, η οποία βέβαια καλύπτεται όσο μπορούν, όσο μπορεί η ιστορική μνήμη, την καλύπτουν τα διάφορα συμφέροντα και δεν αφήνουν ακόμη να μάθουμε να απαντήσουν, να δοθούν απαντήσεις σε ορισμένες ερωτήσεις, δύσκολες ερωτήσεις. Και μια ερώτηση δύσκολη που θα κάνω εγώ, θα πω πρώτα για την καταστροφή, είναι δεν υπήρχε καμιά πρόνοια για αυτούς τους ανθρώπους που είχαν, καταφύγει στη Σμύρνη και τους έβλεπε ο ύπατος αρμοστής που γέμιζαν οι δρόμοι, γέμιζαν τα καταστήματα, γέμιζαν τα σπίτια. Δεν υπήρχε καμιά πρόνοια αυτοί οι άνθρωποι να μεταφερθούν στην κεντρική Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Υπάρχει απάντηση, θα τη δώσω αργότερα. Γιατί δεν υπήρχε πρόνοια, γιατί γίνανε αυτές οι σφαγές. Λένε ότι ο Κεμάλ έσφαξε τους πρόσφυγες. Μα είναι λογικό πράγμα. Η γραμμή των Τούρκων και με τους Αρμενίους και με τους Ποντίους και με δεν ξέρω ποιες άλλοι λαοί υπέφεραν αυτή την τακτική και αυτή την προσπάθεια των Τούρκων να κάνουν ένα κράτος το οποίο να έχει μόνο ένα λαό, το ξέρουμε ότι οι Τούρκοι κάνουν πάντα αυτή έτσι λειτουργούν και έτσι αντιδρούν. Και στην Κύπρο έχουμε το ίδιο πράγμα. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Ένας δηλαδή ο οποίος είναι πυρομανής, όταν μπει μέσα σε ένα δάσος, δεν θα κάνει αναδάσωση, θα βάλει φωτιά. Αυτό το ξέρουμε και το γράφουν όλοι. Ο Κεμάλ ο κακός που μπήκε μέσα και κατέστησε τη Σμύρνη. Τι περιμένανε άλλο από τον Κεμάλ, τι να κάνουμε άλλο ο Κεμάλ. Λοιπόν, το ερώτημα είναι αυτό και ξεκάθαρο. Γιατί δεν υπήρξε πρόνοια για αυτούς τους ανθρώπους που κατέφυγαν στη Σμύρνη. Δεν υπήρχε κανένα πλεούμενο τουρκικό να εμποδίσει όλα τα πλεούμενα που υπήρχε, που είχε η Ελλάδα στη διάθεσή της, από τον Πειραιά να ξεκινήσουν, από τα νησιά να ξεκινήσουν και να σώσουν τον κόσμο. Γιατί η απάντηση υπάρχει. Και τη γράφει ο Στέφανος Δαφνής στο βιβλίο του. Και τι γράφει, το πιο απλό. Πήγε ο Παπανδρέου, ο συγχωρεμένος, ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο παππούς, πήγε στον ύπατο αρμοστή, στον Αριστίδη Στεργιάδη, που ακόμη γράφουν τώρα 100 χρόνια από τα γεγονότα ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί ο ρόλος του και γράφει στο βιβλίο του «Μικρασιατική καταστροφή, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Ο Άγγελος Συρίγος το πήρε το βιβλίο και ταράχτηκα και ο Ευάνθης Χατζηνικολάου γράφουν ότι ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί. Η μόνη λέει η κακή εικόνα που υπάρχει για το πρόσωπό του τον αδικεί. Αυτό γράφουν για τον ύπατο αρμοστή τον Στεργιάδη. Αλλά ο Παπανδρέου όταν πήγε και το είπε, τι θα γίνει με αυτούς τους πρόσφυγες που είναι μαζεμένοι στη Σμύρνη, τι είπε ο Στεργιάδης. Το γράφουν αυτό, το λένε, δεν το λένε. Κι ούτε ποτέ θα το πούνε. Είπε ο Στεργιάδης, το γράφει ο Στέφανος Δαφνής στο πρώτο του τόμου, δεν τον έχω τον τόμο, έχω τους άλλους, το διάβασα παλού, ότι αν τους αφήσουμε αυτούς και τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα, θα ανατρέψουν το παν. Αυτό είπε ο Στεργιάδης. Γι' αυτό το λόγο αφέθηκαν οι πρόσφυγες να τους σφάξει ο Κεμάλ, άλλους άλλοι πνίγηκαν στα νερά, άλλοι πήγανε στα αμαλέτα μπουρού, τα τάγματα εργασίας, και άλλοι πήγαν να ανέβουν πάνω στα καράβια και τους χτυπούσαν τα χέρια οι ναύτες, οι Εγγλέζοι και οι άλλοι. Mm. Λοιπόν, θα ανατρέψουν το παν. Γιατί θα ανατρέψουν το παν? Γιατί το παν ανετράπη μετά από το στρατό, ανετράπη από τον πλαστήρα, ανετράπη από την επανάσταση που έγινε, και είχαμε τις εξελίξεις με τις συλλήψεις, με την δίκη των Εξ, με τη δίκη του πρίγκιπα Ανδρέα που αυτός διεσώθη, άλλο θέμα αυτό, αλλά το θέμα είναι γιατί έπρεπε να πεθάνουν οι πρόσφυγες. Εδώ είναι το ερώτημα. Και εδώ υπάρχει απάντηση γραπτή. Γραπτή απάντηση, κυρία Χαρουγέ. Ναι. Η οποία λέει ότι το κείμενο το υπάρχει στα απομνημονεύματα και στις απόψεις του Ιωάννου Μεταξά που του το έστειλε ο πρίγκιπας Ανδρέας και το είπε ο πρίγκιπας Ανδρέας, ότι ο αδερφός του βασιλιά Κωνσταντίνου και παππούς του Καρόλου, γι' αυτό δεν αναφέρουν τίποτα απολύτως, είναι γραμμένο αυτό, αναφέρονται μέσα στα ημερολόγια του Μεταξά, ότι στην Σμύρνη, του λέει, Γιαννάκη μου, επικρατεί άκρατος βενιζελισμός.
0: Μάλιστα.
1: Σκέψου, του λέει, ότι στις 15 Δεκεμβρίου που ήταν η γιορτή του Αγίου Ελευθερίου που γιόρταζε ο Βενιζέλος, κλείσανε τα καταστήματα. Λοιπόν, ο ύπατος αρμοστής είπε ότι θα ανατρέψουν το παν. Ποιοι οι βενιζελικοί? Γιατί οι πρόσφυγες ήταν βενιζελικοί κατά την συντριπτική πλειοψηφία τους.
0: Μάλιστα.
1: Και πίστευαν στο Βενιζέλο που τους απελευθέρωσε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε αυτό το όνειρο. Δεν ολοκληρώθηκε, γιατί οι κυβερνήσεις μετά τις 20 Νοεμβρίου του 21 που γίνανε οι εκλογές, δεν χειρίστηκαν τα γεγονότα σωστά. Ναι. Και υπάρχει και το βιβλίο του Ιαργό του Θεοτοκά, που λέει έτσι ξεκάθαρα μέσα ένα απλό κειμενάκι, δεν είναι τίποτα το σοβαρό, είναι από το βιβλίο Ιαργό του Θεοτοκά.
0: Μάλιστα. Εγώ κοίταζα, Άγγελε, κάποια βιβλία, δεν είναι κάποια βιβλία συγκεκριμένα που αναφέρονται στην Μικρασιατική καταστροφή. Έχεις να μας προτείνεις κάτι ξεχωριστό, κάτι δηλαδή που μπορούμε να το διαβάσουμε?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω στο μυαλό μου εγώ αυτό. Αυτά, υπάρχουν πολλά βιβλία που αναφέρονται σε αυτό το γεγονός. Πιο πολύ στην ιστορία. Θα ψάξεις τα κεφάλαια της ιστορίας του Γρηγοριάδη, την ιστορία.
0: Τα αίτια της κατάρρευσης του μετόπου. Και έχουμε βέβαια και τις αισθητές συνέπειες από την άφηξη των προσφύγων στην Ελλάδα, που είναι ένα θέμα από μόνο του που μπορούμε να το συζητήσουμε. Πάντως σημασία έχει ότι είπαμε 1922 άτακτη υποχώρηση του στρατού, είσοδος του τουρκικού στρατού στη Σμύρνη, η μεγάλη πυρκαγιά από 13-22 Σεπτεμβρίου του 22, καταστράφηκε η πόλη, οδήγησε στο ξεριζωμό του ελληνισμού, όπως είπες εσύ, και στο θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων. Τραγικό θάνατο. Και το 23 γίνεται η υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, 24 Ιουλίου συγκεκριμένα, για την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών.
1: Για την οποία συνθήκη της Λοζάνης, να το πούμε, είπε ο Άγγελος Συρίγος ότι είναι παροχημένη πια, παροχημένη, πρέπει να έρθει στη Σάμμο να μας εξηγήσει. Γιατί είναι παροχημένη η συνθήκη της Λοζάνης.
0: Γιατί είναι παροχημένη.
1: Και τι να αλλάξουμε από τη συνθήκη.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αυτά είναι πολιτικά θέματα. Εγώ δεν είμαι. Εγώ λέω για τα γεγονότα όπως συμβαίνουν και όπως ήταν.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε ποιοι, πόσοι πέθαναν στη Σμύρνη, πόσοι πνίγηκαν στη Σμύρνη, πόσοι σφάχτηκαν, πόσοι πήγαν στα Μαλέτα Μπουρού.
0: Δεν υπάρχει καταγραφή.
1: Άλλοι λένε 500.000, φοβερό. Άλλοι είναι 600, άλλοι είναι 700, δεν ξέρουμε πόσος κόσμος χάθηκε.
0: Ασύλληπτο.
1: Και είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης δεν έφερε αυτό το γεγονός, διότι οι πληθυσμοί μείναν εκεί που ήταν. Εδώ έχουμε ξεριζωμό. Και για να μην ξεχάσουμε και αυτόν τον ανεκδίκητο άνθρωπο, τον είπα το αρμοστή, ο οποίος μπορούσε να σώσει τον κόσμο. Αν δεν υπήκουε στις εντολές της κυβέρνησης, αν οργάνωνε εκτός από τα αρχεία, οργάνωσε το παιδί αυτό, ένας υπάλληλος πολύ τυπικός, οργάνωσε τα αρχεία της ΥΠΑ της αρμοστίας και τα έστειλε στην Ελλάδα. Αυτό τον ενδιέφεραν τα αρχεία. Ο πληθυσμός δεν τον ενδιέφερε.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε ένα φοβερό γεγονός, το Μαδαποσαμιώτη, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να πω το όνομά του, ότι ήρθε αδιούχος στρατιώτης και ο αδερφός του που υπηρετούσε στην ΥΠΑ και αρμοστία δεν του είπε ότι το μέτωπο καταραίει και να μην επιστρέψει. Και χάθηκε ο άνθρωπος, γιατρός το επάγγελμα. Λοιπόν, είναι και αυτός ο ύπατος αρμοστής, αυτόν εγώ τώρα λέω, γι' αυτόν αυτός μπορούσε να σώσει την κατάσταση, άμα δεν υπήκουε στις εντολές της κυβέρνησης. Αλλά υπήκουσε, σκοτώθηκε ο κόσμος, δεν οργανώθηκε τίποτα να σωθεί και πέθανε το 1949 συνταξιούχος από την αγγλική κυβέρνηση. Πού πέθανε? Πέθανε στη Γαλλία. Πέθανε στη Γαλλία και δεν λένε ότι έγραψε από μνημονεύματα. Τα έγραψε, λέει, ο καθηγητής ο Γαρδίκας που ήταν σόι του. Γράφει ο Γαρδίκας ότι έγραψε από μνημονεύματα. Αυτά δεν βρεθήκανε ποτέ. Λοιπόν, είναι, δηλαδή, άμα διαβάζεις αυτά τα πράγματα, χάνεις τον εαυτό σου.
0: Εμείς εδώ είμαστε να θυμόμαστε, να κάνουμε το μνημόσυνο το δικό μας με το δικό μας τρόπο. Σε ευχαριστούμε θερμά για την ραδιοφωνική επικοινωνία και για όσα σημαντικά μας είπες που δεν διαβάζονται πουθενά, έτσι όπως είναι.
1: Ούτε να τα μάθουμε.
0: Και θα τα μαθαίναμε ποτέ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σε φιλούμε. Καλό φθινόπωρο. Με το καλό να ξανάρθεις στο νησί μας. Και ξέρεις κάτι, προτείνουμε να απολαύσεις το φεγγάρι απόψε, που είναι πανσέλινος, σκεπτόμενος ή μη, αδειάζοντας δηλαδή ψυχή και μυαλό. Η ζωή συνεχίζεται, αλλά εμείς πάντα θα θυμόμαστε. Να είσαι καλά.
1: Η ζωή συνεχίζεται, καλό από καλό καιρό θα πω και εγώ, είναι η πιο ρομαντική έκφραση του φθινοπόρου, αλλά πρέπει να υπάρχει η μνήμη, διότι οι λαοί οι οποίοι έχουν χάσει τη μνήμη τους θα επαναλάβουν και θα υποστούν τις ίδιες συνέπειες αυτής της αμνησίας.
0: Ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματά σου. Γεια σου Άγγελε, καλό φθινόπωρο.
1: Ευχαριστώ, γεια.
2: Σαν και με ένα δακρυσμένο.
0: Έτσι αποφάσισα να ολοκληρώσω σήμερα την επικοινωνία μας στη ραδιοφωνική. 2 ώρα ακριβώς, φίλοι μου. Σιγά σιγά να τα μαζεύουμε κι εμείς. Το μαγιό σας το έχετε, το βάλατε? Εντάξει με το μεσημεριανό, έτοιμο. Αδράξτε τη μέρα. Να περνάτε καλά, τέλεια, να προσέχετε τον εαυτό σας.
2: Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά.
0: Κάθε στιγμή είναι μοναδική, μην το ξεχνάτε αυτό.
2: Στο μυαλό μου και πόνα.
0: Και φροντίστε να της δίνετε το ιδιαίτερο χρώμα.
2: Αντλούμε
0: ευτυχία με ό,τι μας δίνει γύρω το σύμπαν.
2: Γυρνά πίσω σαν
0: και ό,τι συνεπάγεται αυτό μέσα από την ομορφιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
8: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
7: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
8: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
7: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
9: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
10: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 10 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου.

0: σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Διάθεση καλοκαιρινή.
2: Θέα χαλαρωτική.
1: Γεύσεις λαχταριστές.
2: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
1: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
2: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730 62 153.
2: See you at Corner.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Πάμε τώρα η μάνα του ήταν αδερφή της γυναίκας του Κολοκοτρώνη.
7: Ναι,
6: νομίζω αυτό ήταν.
7: Λοιπόν
6: πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
7: Λοιπόν, τώρα αυτό που πάμε για την Αγγλία, που πέρασε από το μυαλό μου την Αγγλία, βγάζαμε μάτια. Ερχόμαστε εδώ μετά, πάμε με δύο Δανούς και Σκοτζέζους. Και πάμε έξω. Και μείναμε έξω. Δηλαδή, πράγματα δεν ξέρω. Αν και εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις, γιατί ό,τι και να είναι η Γερμανία, αυτή είναι σκυλιά του πολέμου. Δεν δέχονται να χάνουν. Θα ρίξουν και τις κλωτσές τους. Δεν είναι δύσκολο. Τόσο, ό,τι θέλω. Και αυτά που έχουμε κάνει είναι μεγάλο. Για μένα είναι άθρωπο. Εμένα μου άρεσε, διότι εχθές πρώτη φορά είδα την εθνική να παίζει επιθετικά. Επίδεση από παντού. Κάνανε οι τρύπες 1-2, παίζανε στο σημαίακι του κόρνερ, παίζανε 1-2. Είχαν μπροστά τους τέτοιους και δεν μπορούσαν να... Όσον αφορά τώρα για την... Αυτή έτσι είναι. Οι Σέρβοι είναι αυτό που είπατε πριν. Οι Σέρβοι έχουν οτροπία... ο καθένας ρεμπέτα σχέρι. Και στο μπάσκετ τα ίδια είναι εκεί που τους περιμένεις. Παίζουν για τον εαυτό τους. Ενώ οι Κροάτες έχουν τη γερμανική αυτή την... νοτροπία, καταλάβατε.
6: Ναι.
7: Είναι πολύ. Τώρα για το Γιώβιτς θα σας πω κάτι και να τελειώνουμε. Επειδή είπατε για το Ρώτα, για το Γιωβάνοβιτς. Κύριε Γιωβάνοβιτς, κερδάς με 7-0. Κερδάς με 7-0. Γιατί δεν βγάζεις τον παίχτη σου, τον κολτζή σου.
6: Λέτε τώρα, συγγνώμη, για τον Νίκολτς, όχι τον Γιωβάνοβιτς.
7: Συγγνώμη,
6: για τον Νίκολη. Λέτε τώρα για το μάτσο με τον Πανσεραϊκό.
7: Ναι.
6: Για τον Βάρκα.
7: Για τον Βάρκα.
6: Ναι.
7: Τον κρατάς μέσα. Παιδί μου, εγώ σου λέω ότι πήρε έχει μια λακκούβα το γήπεδο, ξέρω, και πατάει το πόδι.
6: Εντάξει, αυτό και σε προπόνηση, κύριε Γιώργο μου, μπορεί να γίνει. Και σε προπόνηση μπορεί να γίνει, εντάξει.
7: Ένα λόγο περισσότερο, γιατί εκεί υπάρχουν τα μαρκαρίζουν πιο σκληρά στον κανονικό αγώνα. Άλλο με δε. Λοιπόν. Πάρτα τώρα, κύριε Νικόλη. Πάρτα. Αμφίβολο εάν θα παίξει και με τις Σαχτάρ. Αμφίβολο. Και την Κυριακή που έπαιζε μετά το 7-0 έπαιζε με τον Βόλο. Κυρίευσε με τον Βόλο. Αυτοί οι δύο είναι ο ένας με τον άλλο, με Βάργας και Γιώβης. Είναι το κάτι άλλο. Εντάξει, ο Ζή έρχεται μετά. Δεν μπορεί να ξεκινάς χωρίς να σου λείπουν και οι δύο. Λοιπόν, αλαζονία του κυρίου Νίκολη, πήγαινε τώρα να παίξει στις αχθέρες και να μην έρθει στον κολλή σου. Γιατί τι ήθελε να κάνει δηλαδή από το 7-0, να πας πού, 8-9 και σου λέγανε μπράβο. Έλα μωρέ τώρα, βρήκα τώρα εκεί, άσε τώρα.
6: Ωραία κύριε, ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο Παναγιώτης από την Κόρινθο.
8: Κύριε Κολοκοτρώνη μου, καλησπέρα.
6: Γεια χαρά. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι?
8: Καλά μου, καλά. Μια χαρά και εγώ. Όλα καλά.
6: Ωραία.
8: Πολύ χαρούμενος είμαι. Πολύ χαρούμενος πρώτα για την εθνικάρα μας.

0: πραγματικά προχθές ευχαριστήθηκα εθνική. Ευχαριστηθήκαμε εθνική. Και αυτό να το δουν και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι τα παιδιά θα σταυρώσανε πάρα πολύ, και εγώ μαζί που δεν περάσαμε στο Μουντιάλ. Έχουν τέτοιο υλικό, είναι όλα ταλεντάκια δυνατά, έτσι, και θα έρθουν και αποτυχίες, είναι λογικό, είναι άπειρα τα παιδιά σε διοργανώσεις που καίει μπάλα. Δεν είναι λογικό κάποια στιγμή να κάνουν και λάθη, αν δεν έχουν και κάποιους έμπειρους παίχτες δίπλα τους, να κάνουν κάποια λάθη, να μην βγει καλά το κουτσάρισμα, πολλά. Αλλά προχθές είδα μια εθνική που, παρόλο φάγαμε γκολ στην αρχή, δεν τα παράτησε. Έδειξε δηλαδή ότι εγώ υπάρχω. Εγώ είμαι εδώ, θα παίξω, θα δείξω τι μπορώ να κάνω. Τώρα, για τη Γερμανία, την Κυριακή, εγώ δεν το έχω σίγουρο ότι θα χάσουμε, που λένε μερικοί.
1: Γιατί είναι σίγουρο ότι θα χάσουμε.
0: Θα χάσουμε με μεγάλο σκορ, που λένε θα φάμε και στο κεφάλι. Και η Γερμανία δεν είναι καμία Γερμανία. Βεβαίως δεν θέλω να τη μειώσω, αλλά δεν είναι η Γερμανία από το 14 και μετά. Δεν είναι η Γερμανία που ξέραμε το φόβητρο, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, που ήξερες, παιδί μου, ότι θα πας και θα είσαι λίγο δύσκολα. Είναι μια Γερμανία η οποία είναι με καινούργια εποχή, με τον μεγάλο προπονητή Κλοπ. Τώρα ανέλαβε ο άνθρωπος, είναι σε ένα πειραματικό στάδιο και δεν είναι και απίθανο και να κερδίσει, αλλά και να έρθει ένα χείλ. Εγώ δεν το κυκλώνω σε ήττα. Τώρα για τον Παναθηναϊκό λίγα πράγματα. Και εκεί πολύ χαρούμενος όσον αφορά και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αλλά επειδή τώρα είναι η διακοπή, θέλω να αναφερθώ λίγο στο μπάσκετ. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που μπορώ και βλέπω ξανά στον πάγκο τον Μπράντοβιτς, γιατί ήμουν πολύ μικρός τότε που ήταν, μαζί με Διαμαντίδη, μαζί με Μπατίστ, με Αλβέρτη, που είναι όλοι μαζί, όπως ήταν το 11 στο Ευρωπαϊκό που ξυλοθυμάμαι τον εαυτό μου. Χαίρομαι πολύ που έχουμε έναν τέτοιο προπονητή στο πάγκο ξανά. Έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι σε 65, μπορεί να έχει 9 δικές του Ευρωλίγκες σαν προπονητής που έχει κατακτήσει, αλλά η δίψα είναι ίδια. Ο τρόπος προχθές που κοούτσαρε την ομάδα και φώναζε στους παίχτες, ενώ σκοράραμε για λάθη που γινόντουσαν στο transition ή στα rebound ή στο οτιδήποτε, μου δείχνει έναν άνθρωπο που ήρθε εδώ όχι απλά για να πάρει κάποια λεφτά, που ακούστηκε στην αρχή ότι το ξεπέρασε το μπάσκετ και ήρθε να εισπράξει. Βλέπω έναν άνθρωπο που θέλει να δουλέψει και να φτιάξει μια νέα αυτοκρατορία με τον Παναθηναϊκό. Να μην πω μεγάλα λόγια, να κάνει πράγματα. Και είμαι χαρούμενος και ευτυχής που θα το ζήσω ξανά. Θα το ζήσω και θα το καταλαβαίνω αυτή τη φορά. Πώς μας είδατε εσείς προχθές, κύριε Γιώργο?
1: Εντάξει, εγώ, κοίταξε, τώρα δεν το κρύβω. Εγώ είμαι κλασικός ποδοσφαιρόφιλος. Είδα την εθνική, είδα λίγο την αρχή. 5 λεπτά Παναθηναϊκό, 5 λεπτά Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Δεν έχω άποψη.
0: Ναι, εντάξει. Λογικό, άμα δεν είναι.
1: Δεν έχω άποψη.
0: Ωραία. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Να έχουμε μια καλή σεζόν και Ευρωλίγκα και Ελλάδα και να αφήσουμε αυτά που ξέραμε αυτά τα χρόνια. Να πάμε λίγο μπροστά στον αθλητισμό. Καλό θα είναι.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πριν πάω στον Γιώργο, έρχομαι δευτερόλεπτα. Είναι ένας, τώρα υπογράφει Ζέντερμπεργκ, μου έχει στείλει 5 φορές και περνάς γενναίες 14 στον Αλγουαθίλ. Τι να διαβάσω, το μήνυμα δεν είναι αυτό, δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό και αν είσαι Ολυμπιακός. Τώρα ήρθε ο άνθρωπος, αφήστε να τον δούμε λίγο. Έτσι. Και επίσης, Νίκο Πειραιά, λέει, άκουσε σε ένα σταθμό, μου λέει ότι ο Αλγουαθίλ μένει στο Ρέντι. Είναι στο Ρέντι μένει ο άνθρωπος, γιατί δεν προλαβαίνει να βρει σπίτι. Με το που ήρθε, αμέσως προπόνηση, μάτς όφι, μάτς ευρωπαϊκό. Λογικό δεν είναι. Τώρα που υπάρχει διακόπη, πιστεύω θα βρει σπίτι. Γιατί σου κάνει εντύπωση ότι επειδή μένει στο Ρέντι, το Ρέντι έχει φοβερές εγκαταστάσεις, έχει ξενώνα, εκεί μένει η αποστολή του Ολυμπιακού. Δεν κατάλαβα. Εκτός αν θες να μου πεις κάτι άλλο. Αν θες κάτι άλλο να μου πεις, εδώ είμαστε, στείλε μου μήνυμα. Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Εδώ, στον αγώνα, πώς πάμε?
2: Από κάτι, δεν είναι πολιτικό, απλά είμαι στην Ιταλία. Εδώ το διαβάζω, έχω και ένα real estate. Και με ειδοποίησανε και από την Αμερική κάτι πελάτη μου και από την Αγγλία για ένα πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει η Ιταλία και μου έκανε εντύπωση. Είμαι στην Τοσκάνη τώρα. Θες, Γιώργο, στην Τοσκάνη δίνουν 30.000 ευρώ σε ένα σπίτι που μπορεί να κάνει 3 κουβατοκάμαρες 150.000 ευρώ δωρεά το Ιταλικό κράτος για να μετοικήσουν εκεί. Τα νέα ζευγάρια. έτσι και χαρισματικό και το δάνειο που του δίνετε πολύ λιγότερο, μικρότερο από όσο είναι.
1: Έχουμε αρχίσει και δίνουμε και εμείς κάτι ανάλογο για τη Θράκη. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς, δεν ξέρω ποσά, αλλά δίνουμε κίνητρα και οικογένειες και για δουλειά και κάτι γίνεται, κάτι γίνεται.
2: Μακάρι. Ναι,
1: ναι. Όχι, καλά κάνεις, καλά κάνεις.
2: Για ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση.
1: Καλά κάνεις γιατί μας πονάει όλους και δημογραφικό και νέα ζευγάρια κλπ. Γιατί λέμε εδώ δεν κάνουν παιδιά. Μα πώς θα κάνουν παιδιά όταν δεν βγαίνουν. Όλα παίζουν ρόλο. Τέλος πάντων. Για πάμε.
2: Πάμε στα δικά.
1: Ναι, ναι.
2: Πρώτα απ' όλα πριν πω οτιδήποτε, θα πω κάτι. Είδα χθες το παιδί για Γαλλία. Πρέπει να είδα τη Γαλλία. Είχα πολλά χρόνια γιατί ξέρεις, εγώ είμαι φαν της Βραζιλίας. Έχω δει Βραζιλία με Φίκο, Ζορτζίνιο, Σόκρατες, τώρα μεγάλη ομάδα του Βραζιλίου. Λοιπόν, είδα τη Γαλλία φίλε και έπαιξε ποδόσφαιρο βραζιλιάνικο. Η μπάλα κάτω, ένα-δύο τριγωνάκια, τα κουνάκια, άνοιγμα που βγαίνουν σε σέντρες από δεξιά, εξτρέμ στο κέντρο να αφήνει την μπάλα, την πάρει ο επόμενος κτλ. Τώρα μπορεί το σκορ να μην είναι, αλλά εγώ είδα βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και δεν το πίστευα. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Σκέψε ότι ο Εμπαπέ, ο οποίος είναι ο Εμπαπέ, ήταν με τριώδητα σε σύγκριση με τον Ντεμπελέ και με άλλους παίκτες που είδα χθες στη Γαλλία.
1: Ο Λίσε όλα τα λεφτά.
2: Ο Λίσε, μπράβο. Λοιπόν, δηλαδή μεγάλη διαφορά και μου έκανε εντύπωση. Ζητάν προπονητής. Φαίνεται αλλάζει το σύστημα της Γαλλίας, γιατί δεν ήταν και η Γαλλία που θα σπάκω. Λέει, άλλη Γαλλία. Και δεν είμαι και της Γαλλίας, έχω δει και Πλατινή, αλλά αυτό το ποδόσφαιρο που είδα, δεν ξέρω αν είναι στο παιχνίδι.
1: Είδα. Δεν το είδα όλο, αλλά είδα ιδιαίτερα το δεύτερο ημίχρονο, το είδα όλο.
2: Οπότε έχει αντίληψη. Ποιο λέει το μωρέ τώρα, πολύ καλό είναι ο Πευτοπότης, πώς το λένε, και ο Ιωαννίδης, αυτό είναι φοβερό. Ποιο Κοστούλα τώρα. Κοστούλα μετά. Ή ο Κοστούλα τώρα για να πέσει την ηλικία. Κάποια 89% εκατομμύρια θα τον πουλήσει η Brighton. Αλλά τώρα ο Γκοστούλα τώρα είναι για να παίζει εκεί. Φοβερό δεξί μπάκο Βαγιανίδη, ποιο ρωτάει. Είναι για να παίζει. Κατά ποιο τσολάκι τώρα. Να βάζουν καλύτερα το Βλαχοδήμο του Παλαθηναϊκού. Αυτά για έναν που βγήκε εκεί πρώτο να σου πει ότι πρέπει να ξεκινάει εθνική με τον Τεστέ. Κατάλαβε. Μόνο που όσο στοιχίζει το αριστερό κορδόνι του Κοστούλα, πες του, στοιχίζει τον Τεστέ μαζί με τον άλλο το σέντερφορ που. Έτσι πες το χαιρετισμάτα. Όταν η εθνική φίλε γίνεται αντικείμενο οπαδικής γάγρενας και κόμπλεξ, το οποίο διακατέχεται τα τελευταία 50 χρόνια από τη ζωή του καθεμιανού, γιατί όταν δεν μπορεί να φτάσει κάποιον που παθείς να τον υποβαθμίσει, να τον κοντίνεις για να φτάσει κοντά του, φυσικό είναι να δημιουργούνται αυτά. Πώς την είδα την εθνική. Ήταν μια ομάδα εθνικής, η οποία παρόλο που έκανε, γιατί σ' άκουσα προηγουμένως και έλεγες, όταν ο Ολυμπιακός, γιατί πάει και για τους Ολυμπιακούς αυτό, κάνει 40 ευκαιρίες και δεν κάνει γκολ, τι μας έλεγες Γιώργο, και έχεις δίκιο. Δεν έχει το σκορ. Η εθνική που έκανε άλλες 35 ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και δεν έγραφε γκολ, άμα γινόταν στο 1-1 το δοκάρι γκολ.
1: Εγώ να σου πω κάτι, γενικά ανησυχώ όταν η ομάδα δεν παράγει παιχνίδι, δεν δημιουργεί φάσεις. Όταν η ομάδα δημιουργεί φάσεις, το γκολ θα έρθει. Αυτό πιστεύω.
2: Ο Ολυμπιακός παρήγαγε φάσεις. Πέρυσι κόλ δεν έβρισκε. Και λέγαμε ένα 0. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
2: Και λέγαμε ο LKB δεν είναι σε φόρμα και δεν έχουμε center forward. Αυτά λέω ψέματα.
1: Όχι, έτσι είναι. Απλά με τη Λίμπερ.
2: Απλά δεν μπορούμε να έχουμε 2 μέτρα για 2 σταυμά.
1: Είχε επικεντρώσει.
2: Άκουσα.
1: Ο Μεντιλίμπερ είχε επικεντρώσει όλο το παιχνίδι πάνω στον LKB. Αυτό είναι γιατί. Εντάξει, πε ότι κάποια στιγμή.
2: Η εθνική πάνω στον Παυλίδη, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είναι πάνω στον Παυλίδη.
2: Μπήκε μέσα ο Δουβίκα. Και εκεί που δεν φάνηκε, ποιος Τσιμίκας μωρέ τώρα, ο Τσιμίκας ο οποίος ήταν ανύπαρκτος στο πρώτο ημίχρονο, αυτή είναι η αλήθεια, και στο δεύτερο για τα προβληματάκια του, παρόλα αυτά έκανε μια κούτσα, τη σέντρα όμως που βγάζει, γιατί δεν είναι ότι σταμάτησε την μπάλα, έρχεται με 100 χιλιόμετρα, του κάνει ο άλλος το τάκλιν και πάνω στο τάκλιν κάνει τη σέντρα.
1: Ναι, όντως, το είπα και εγώ, σωστό, το είπα και εγώ.
2: Έτσι.
1: Ήταν εντυπωσιακή ενέργεια, ναι.
2: Α, μπράβο. Και τον κόλ και του Δουβίκα. Αλλά ο Δουβίκας, επειδή είναι ο τρίτος σεντερφόρ, κατάλαβε το βάζουμε τον Τετέ. Άμα ήταν ο Τετέ, θα μας το έκανε τον κόλ. Μπορεί.
1: Τετέ είδε ότι ο Γιωβάνοβιτς ξανά τον βάζει απ' τα άκρα. Δεν τον βάζει.
2: Α, μπράβο, γιατί εκεί πάει η θέση του. Απλά να το ξαναλέω, θέλοντας κάποιοι να περιαυτολογήσουν για την ομάδα τους. Η οποία όμως ουσιαστικά η ομάδα τους, γιατί αρκεί μετράει το ουσιαστικό. Μας πούνε τι έχουν στο transfer match, είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι business. Ας μας πούνε λοιπόν από αυτούς τους παιχταράδες που έχουν βγάλει αυτή την ομάδα τους, πόσο τους έχουν πουλήσει και τι έχουν πουλήσει. Μας πούνε. Και όταν ο άλλος, ας πούμε, κάνει μια έτσι με έναν παίχτη σαν τον Λουίς, τον οποίο δεν το είδαν ποτέ στη βαλίτσα, ήταν και τον πούλησε 22 εκατομμύρια. Λέω εγώ τώρα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Εντάξει, εγώ τώρα δεν είδα κάτι από αυτό το παιδί εδώ. Τώρα πώς πουλήθηκε τόσο ακριβά, τι έγινε. Κρατάω μικρό καλάθι, τέλος πάντων. Πάντως στο MLS πάει καλά. Στο MLS πάει καλά.
2: Μπράβο, και έκανε μια γκολάρα από το χτες.
1: Ναι, το είδα, το είδα.
2: Γιατί είδες τον Κλέιτον?
1: Όχι, καθόλου. Όχι.
2: Τον έχεις δει?
1: Όχι.
2: Ακούω κάποιος που μου λέει μένει ο Αγουαδίλ στο Ρέντι. Έχετε πάει στο Ρέντι? Αλλά να μου πεις ούτε κάτω μέλος δεν πληρώνει. Γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτό που σου στείλε το μήνυμα, άμα του πω να μου στείλει τον αριθμό του κατά μέλους, όχι τώρα τον Ολυμπιακό, δεν σου λέει διακαία, αν πληρώνει μέλους η δρομή, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα πληρώνει. Και αν πληρώνει αυτό, δεν πληρώνει άλλη 99. Καταλάβες, αλλά αυτοί έχουν άποψη για τον Ολυμπιακό. Αυτοί έχουν άποψη για το ποιος θα είναι προπονητής στον Ολυμπιακό. Αυτοί δεν μας είπαν τον Αθανασίου ποιος τον έβαγε για τον Ολυμπιακό. Ξέρει να μας πει τίποτα. Το Γιαζίδη ποιος τον έβαγε για τον Ολυμπιακό. Ξέρει να μας πει τίποτα. Δεν παίζει λέει με δεκάρι ο Αγουαδίλ. Ενώ άλλος έπαιζε με δεκάρια. Είχαμε τελειώσει να παίζουμε με δεκάρια. Γιώργο, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε με κάτι. Ήμουνα εδώ, τρώγαμε προχτές με ένα φίλο επιχειρηματία Ισπανό. Αυτός είναι Ρεάλ Μαδρίτη και είναι από τη Μαδρίτη. Και η γυναίκα του είναι Αθλέτικο Μπιλμπάο, είναι Βάσκα, είναι... Είχαμε τη συζήτηση αυτή με τον Μεντιλίπα. Και της λέω, ρε παιδί μου, είναι από τους αγαπημένους μου, τον αγαπάμε, αλλά είναι λίγο, της λέω, ξέρω εγώ, ξέρεις, ξέρω και έχω άλλος. Και μου λέει, όχι λίγο, πολύ, και ξέρεις γιατί. Της λέω, όχι, γιατί μου λέει, για το μέρος που είναι, είναι Βουνίσιος. Εγώ δεν το ήξερα.
1: Τι είναι ο?
2: Είναι Βουνίσιος.
1: Είναι Βουνίσιος, ναι.
2: Βουνίσιος.
1: Ναι.
2: Είναι, μου λέει, το έχουν όλοι, δεν είναι μοναδικός. Και ο Βαλβέρδε βέβαια πίνει νερό στο όνομά τη, το όνομά του, η συγκεκριμένη γυναίκα. Και όλοι αυτοί τη Αθλητικό Μπάκη, εσείς τα ράβια μας, το κάνουμε και την Παστόγια με τον Ολυμπιακό, μετά και η Ελλάδα με τη λέω, πώς το μάθει, είστε πολύ καλή. Θέλω λοιπόν να πω ότι η εθνική είναι πέρα από παίκτες για τον οποιοδήποτε. Να δώσεις ένα δίπλωμα εκεί στο Ρησίδωρα,
1: ο καθένας έχει την άποψή του τώρα, Γιώργο μου. Εντάξει, τι να κάνω εγώ. Εντάξει, δεν είναι μόνο Σίδωρος και το τι μου στέλνουν.
2: Δεν ξέρω τι κάνεις εσύ, δηλαδή εγώ έχω μια άποψη.
1: Όλοι, μα είδες και εγώ σέβομαι όλες τις απόψεις.
2: Τότε με αυτή τη λογική και εγώ έχω άποψη να κάνω τον υπουργό εξωτερικών.
1: Εντάξει, τώρα τι να σου πω.
2: Τι γνώσεις έχει θέλω να μας πει ο καθένας. Τι γνώσεις έχει ανάγκη άποψη, ρε φίλε. Λοιπόν, σε ένα ποδόσφαιρο σήμερα,
1: έγινε,
2: για να το τελειώσω, σε ένα ποδόσφαιρο σήμερα, το οποίο δεν παράγει και δεν έχει δασκάλους να παράγουν σχολή ελληνική, όπως υπήρχε σχολή των Μαγιάρων, όπως υπήρχε σχολή των Μπλάβη, όπως υπήρχε η Ισπανική σχολή, η Βραζιλιάνικη σχολή, το Λατινικό ποδόσφαιρο και το καθεξής, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτά τα παιδιά έχουν πάρει ευρωπαϊκές παραστάσεις και αποδίδουν αυτό που αποδίδουν. Θέλει υπομονή και σώσιμο.
1: Ωραία.
2: Και τον Ολυμπιακό τα ίδια.
1: Έγινε, Γιώργο. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Ο Life Coach, για χαρά.
3: Για χαρά σου, κύριε Γιώργο.
1: Τι γίνεται, καλά?
3: Εγώ καλά είμαι, ναι.
1: Ωραία.
3: Μπορείς να μου πεις πότε παίζει Παναθηναϊκός?
1: Στο πρωτάθλημα ποδόσφαιρο.
3: Ναι,
1: έχουμε διακοπή τώρα. Έχουμε διακοπή γιατί είναι... Όχι, γιατί είναι η εθνική ομάδα.
3: Καλή εθνική.
1: Μετά έχουμε το επόμενο παιχνίδι είναι στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Ξέρουμε μέρα.
1: Είναι 10 Οκτωβρίου πρέπει να είναι, 10-11 Οκτωβρίου.
3: Ωραία, και κάτι άλλο. Μπορώ να πω ένα δύστιχο?
1: Ναι,
3: να
1: φύγω,
3: να εξαφανιστώ.
1: Ναι.
3: Κυρία Κέτη, χαίρετε.
1: Ωραία.
3: Με το πρόσταγμά σου όλα θα γίνουν φωτεινά, θα γίνουν ερωτικά, ναι, θα γίνουν.
1: Έγινε Life Coach, για χαρά. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά να πούμε ένα γεια στον κύριο Σάκη, ταξί μου περιμένει γιατί μπορεί να οδηγεί ο άνθρωπος. Κύριε Σάκη.
4: Ναι, κύριε Τελεπετρώνη,
1: γεια σας.
4: Σας ακούω πολύ καιρό.
1: Εργάζεστε τώρα.
4: Βέβαια.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
4: Εξυπηρετούμε τον κόσμο.
1: Καλά κάνετε.
4: Είναι κοινωνικό λειτουργήμα, έτσι, λογικό είναι.
1: Βεβαίως.
4: Υπάρχουν και τα κοινά. Θέλω να πω λίγο τη γνώμη και για το γύρο από το Λονδίνο, ένα εξαιρετικό παιδί, αλλά έχει ένα κακό Ολυμπιακό. Με καλή έννοια το λέω.
1: Εντάξει, ναι.
4: Λοιπόν, θέλω να πω τη γνώμη σου για το Παναθηναϊκό φέτος. Δεν έχω και έχω ακούσει, αλλά.
1: Ναι, θα πω, για να μην σας καθυστερώ, πέστε αυτό που θέλετε και εγώ θα πω μετά.
4: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος εκτρομερή ομάδα και δεν πιστεύω να βρει κανένα αντίσταση. Πιστεύω ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα το λιγότερο με 7-8 βαθμούς διαφορά, το έχω ξαναπεί πάλι. Και θέλω να και για τη γνώμη μου για την εθνική. Έχουν τη γνώμη και για τον ΤΤ, θα ήθελα.
1: Βεβαίως.
4: Αν μπορεί να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή, γιατί εγώ τον έχω για. Πιστεύω τώρα το καλύτερο στρατηγό που υπάρχει στην Ελλάδα σίγουρα, αλλά τώρα το βάλω και στην πεντάδα στην Ευρώπη.
1: Ναι.
4: Ένας ο οποίος βάζει και η γνώμη προσωπική, γιατί βλέπω πολλά χρόνια μπάλα. Αυτό που μου αρέσει αυτό το παίχτη είναι που βάζει γκολ από εκεί την πιο δύσκολη θέση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό.
1: Ολοκληρώστε, εγώ θα απαντήσω μετά. Πες ό,τι θέλω.
4: Να είστε καλά γιατί οδηγάω.
1: Ναι.
4: Καλό, καλή
1: και έγινε κύριε Σάκη μου, καλή δουλειά να έχετε. Καλή δουλειά, καλή δουλειά. Λοιπόν, θα πάμε διαφημίσεις ειδήσεις και μετά θα αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Σάκης. Πάμε.
5: Real FM. Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Τραγικός επίλογος από την ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα, καθώς λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι εντοπίστηκαν στα συντρίμια και οι δύο τελευταίες ορεί. Συνολικά 6 είναι οι νεκροί. Ξείσχυνε το έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Τους δράστες που άνοιξαν πήρε τη νύχτα μέσα από αυτοκίνητο κατά καφετέρια στον Άγιο Παντελήμωνα αναζητά η αστυνομία. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στην Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισία στο Ψυχικό.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
20: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η κυρία Σπασία από το Χολαργό με μαλώνει, η οποία μου γράφει ότι δεν το διαβάζω όπως το λέει, ότι τρεις ώρες εκπομπή και έχετε βάλει μόνο δύο τραγούδια και μας έχετε φλωμώσει με τα αθλητικά. Δεν είναι γιάντικο, κυρία. Λοιπόν, τώρα θα σας βάλω ένα ωραίο τραγούδι, μια και ξέρω ότι αγαπάτε και τον Τερζή. Λοιπόν, να πω και αυτά που είπε ο κύριος Σάκης πρώτα και θα χρωστάω και τη Σίτη, που με ρωτάνε και από το Σίδνεϊ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί σημαντικά, έχει χαφάρες, έχει ποιοτικούς παίκτες, Καμαρά, Ουναΐ, Κάγκουα, τρομερή ιστορία ο Κάγκουα.
0: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273089450.
17: Σαρώνεις την άσφαλτο.
18: Σκίζεις τα κύματα.
17: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
17: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
18: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
17: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
17: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
18: Για Μότο και Μαρίν.
17: Στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο. Στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

0: Δημήτρης, τι αειδόν είναι αυτό, τεράστια φωνή που άρχισε να βρει την αναγνώριση που του άξιζε. Καλά, εμείς το μάθαμε αργά. Εκεί στη Θεσσαλονίκη τραγουδούσε πολλά χρόνια. Η φωνάρα, δεν το συζητάμε, τραγουδάρες και λοιπά. Και κυρία Σπασία μου γλυκιά, δεν μου το είπατε. Τέλος πάντων, θέλετε του Μητροπάνου το είσαι ωραία σαν αμαρτία. Με αυτό θα κλείσουμε. Επειδή με μαλώσατε, λοιπόν, και εγώ θα σας απαντήσω έτσι. Θα βάλω το τραγούδι που θέλετε. Αλλά καλά κάνετε. Καλά κάνετε, γιατί δεν μπορεί τώρα κι εγώ να ήμουν ακροατής. Τρεις ώρες εκπομπή με δύο τραγούδια. Έλεος. Έχετε δίκιο να τα λέτε αυτά. Καλά κάνατε. Ο Διονύσης Περιστέρη.
1: Καλησπέρα, φίλε. Γιώργο, τι κάνεις?
0: Πώς είμαστε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ,
0: Χαίρομαι.
1: Δεν θα έπαιρνα, αλλά με τίμησε κάποιος που βγήκε και είπε, ένας καθηγητής ποδοσφαίρου, που είπε ότι πρέπει να έχουμε γνώση για να βγαίνουμε να μιλάμε. Εγώ δεν έχω πολλές γνώσεις, αλλά θεωρώ ότι ο καθένας μας έχει δικαίωμα να μιλάει.
0: Ο καθένας, εννοείται. Έχει δικαίωμα να μιλάει, να λέει την άποψή του κλπ. Και έχω πει πολλές φορές ότι αν αισθανόμαστε ότι τα πούμε χαζομάρα, να έχουμε το θάρρος της γνώμης, να το πούμε. Αυτή είναι η άποψή μου διαχρονικά.
1: Η χαζομάρα η δικιά μου μπορεί να είναι σοφή για κάποιον άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Όσο για το Μεντιλίπαρ, θα προσθέσω στον καθηγητή πάλι. Ότι
0: εντάξει, να μην μιλάμε έτσι τώρα ηρωνικά, γιατί θα θέλει να απαντήσει και ο Γιώργος. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Ο καθένας έχει το στυλ του, έχει τον τρόπο που εκφράζεται.
1: Να μην προσβάλλει τους άλλους.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι το έκανα. Δεν νομίζω ότι το έκανα γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι άμα δεν ξέρει να μην μιλάς, τι πάει να πει αυτό.
0: Εντάξει, έχει.
1: Θα πω κάτι άλλο, γιατί για το Μεντιλίπαρ, η σωστή συμπεριφορά απέναντι σε έναν άνθρωπο, σε έναν προπονητή, είναι όταν κάνει μια συμφωνία να την τηρεί. Πράγμα που δεν έκανε ο Μαρινάκη. Δεύτερον, έκανε αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια. Τον αφήνει σε βράκωτο. Τον αφήνει χωρίς παίκτες μέχρι τελευταία στιγμή και ρίχνει τα βάρη στον προπονητή και παίρνει δρόμο, όπως έκανε με τον Μάρτιν. Ο Μάρτιν έκανε παπάδες στις πρώτες χρονιές. Στο τέλος έφυγε κλωτσιδών. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι,
1: όταν λέμε κάτι, κρατάμε το λόγο μας.
0: Καλά κάνατε
1: και είπατε. Όπως και να είναι. Εντάξει.
0: Έγινε
1: και
0: για
1: μισή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρατήρηση.
0: Όχι, παρακαλώ, τι. Γιάννουρτσο. Καλά
1: κάνατε.
0: Απλά να πω, επειδή γνωρίζω τον Γιώργο, μιλάμε τόσα χρόνια, ραδιοφωνικά τον γνωρίζω τον άνθρωπο, δεν το κάνει για να μειώσει, δεν το κάνει για να προσβάλλει τους ακροατές. Δεν νομίζω. Έχει το δικό του τρόπο έκφρασης. Εντάξει, μου έχετε στείλει κάποια μηνύματα εναντίον του, άλλοι υπέρ του. Εντάξει, αυτό συμβαίνει. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το δικό του τρόπο που, πώς το λένε, εκφράζεται. Άμα καθόμαστε τώρα, είναι ένας άνθρωπος, ένας. Δεν είναι ούτε πέντε ούτε δεκαένας, είναι στην κυριολεξία. Έτσι. Λοιπόν, έχει την άποψή του. Πολλές φορές θα πήγε εναντίον. Εγώ δεν είναι δικαιολόγο. Έτσι. Έχει την άποψή του. Έχει πει και για τον Ολυμπιακό υπέρ. Πολλές φορές έχει πει και κατά. Έχει πει για τις άλλες ομάδες κατά. Έχει πει και υπέρ. Εντάξει, ωραία. Από εκεί και πέρα, ο καθένας, όπως είπε ο κύριος Ισίδωρος, λέει κατά τη γνώμη μου, πρέπει να παίξει αυτός. Δεκτό. Θα κάτσω εγώ να του πω τι λες. Γιατί εγώ προπονητής είμαι. Που λέω. Κάθε άνθρωπος, όπως τα βλέπει. Απλά εγώ είμαι επαγγελματίας, είμαι από μέσα, το ζω από μέσα. Υποτίθεται ότι ξέρω πέντε πράγματα παραπάνω γιατί είναι η δουλειά μου. Αλλά από εκεί και πέρα, γι' αυτό και βγαίνετε, να πείτε την άποψή σας. Λοιπόν, επειδή με ρωτάει και είχα πει προηγουμένως και με ρωτάνε και από το Σίδνεϊ ο Αριστοτέλης, να είσαι καλά. Η υπόθεση της ΣΥΤ είναι πολύ σοβαρή. Ξέρετε πώς ξεκίνησε. Για να δούμε λίγο γιατί το λέω αυτό. Δεν είμαι υπέρ της ΣΥΤ σε καμία περίπτωση. Και η Chelsea να ήταν τα ίδια θα λέγα, που είναι η ομάδα στην οποία εγώ την τιμή να είμαι μέλος από το 1983, ότι εάν έχεις παρανομήσει, όπως και να λέγεσαι, ακόμα και να πέσεις. Γιατί η City τώρα κινδυνεύει είτε με τεράστιο πρόστιμο, είτε με αφαίρεση βαθμών, είτε με υποβιβασμό. Και η Chelsea να ήταν. Να πέσει κατηγορία. Το θέμα ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού του Der Spiegel, που στο δημοσιογράφο που τα έγραψε, αυτά που έγραψε, έπεσαν στα χέρια του κάποια email από έναν Πορτογάλο hacker. Και τα είδαν στην UEFA και η UEFA άρχισε έλεγχο. Και η UEFA στέλνει φιρμάνι στην Αγγλική Ομοσπονδία ότι κάτι συμβαίνει με τη ΣΥΤΗ, συγκεκριμένα όσον αφορά τα οικονομικά. Και άρχισε λοιπόν ο έλεγχος και πήγανε δικαστήρια κλπ. Ήταν 115 κατηγορίες, κρίθηκε ένοχη για τις 114, έχει να κάνει με διάφορα οικονομικές ατασταλίες, εικονικά τιμολόγια, υπερκοστολογήσεις κλπ. Δηλαδή αυτοί τι κάνανε, ουσιαστικά είναι μια, έχουν ατέλειωτο χρήμα, το οποίο, το χρήμα αυτό, ξέρετε τι γίνεται, μπαλάκι. Πάει από το ένα ταμείο στο άλλο, γιατί αυτός ο όμιλος έχει γύρω στις 10 ομάδες. Έτσι, δηλαδή η ομάδα που έχει, η εταιρεία που είναι ιδιοκτησία, έχει άλλη εταιρεία που είναι χορηγός. Ή έχει άλλη εταιρεία που είναι γραμμένη το γήπεδο. Έχει άλλη εταιρεία που έχει τη γυναικεία ομάδα, που εκεί πέφτουν πολλά λεφτά. Έχει άλλη εταιρεία που είναι και εταιρεία ταυτόχρονα μάνατζερ. Και η μία τσέπη τα δίνει στην άλλη. Ουσιαστικά αυτό έχουν κάνει, αλλά αυτό που κάνουν είναι κάτι σαν πυραμίδα που λέγαμε παλιά, αλλά είναι εσωτερική πυραμίδα μεταξύ των εταιριών. Όλο αυτό είναι παράνομο. Έσοδα, έξοδα, financial fair play κλπ. Αυτά έχει κάνει η ΣΥΤΗ. Και μάλιστα τώρα, εκτός ότι περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τύχη, γιατί θα κάνει και έφεση και πόσο καιρό θα πάρει, ορισμένες ομάδες από την Αγγλία λέγεται ότι θα κινηθούν και θα ζητήσουν αποζημίωση. Τι σημαίνει αυτό, ότι εμένα, λέω τώρα μια ομάδα στην τύχη, είμαι Liverpool, είμαι United, είμαι ξέρω εγώ Chelsea, είμαι Tottenham, ότι εμένα κύριε, επειδή έκανες αυτά, δεν ήμασταν ανταγωνιστικά στο ίδιο επίπεδο. Εσύ με έριξες οικονομικά, έχεις περισσότερα όπλα από μένα. Και γι' αυτό έχεις καλύτερη ομάδα, έχεις τον Γκουαρδιόλα, καλύτερους παίκτες και σάρωσες τους τίτλους. Αυτά λοιπόν τώρα πρέπει οι τίτλοι να σου αφαιρεθούν, λένε αυτές οι ομάδες τα νομικά τους επιτελεία, και βέβαια εμάς, αυτές τις ομάδες, θα πρέπει να μας αποζημιώσεις. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι είναι όχι τεράστιο θέμα, εδώ μιλάμε για αλλάζει το αγγλικό ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε για βόμβα. Πραγματική, εάν αυτή σκάσει και δούμε μια τέτοια ποινή. Εγώ προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι, γιατί μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Διότι όταν μιλάμε για αγγλικό ποδόσφαιρο, λέμε για τα τηλεοπτικά, λέμε για τη Λίγκα, λέμε για την Ομοσπονδία, λέμε για ελεγκτικούς μηχανισμούς, ότι εκεί δεν κουνιέται φίλο, πρέπει να είσαι σωστός κλπ. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτό το αγγλικό ποδόσφαιρο που έχουμε όλοι μας πολύ ψηλά, και ένας από αυτούς είμαι και εγώ, να μην έχετε πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια τι γινότανε, ή να μην έχετε πάρει χαμπάρι τι γινότανε και με Τσέλσι που έχει τιμωρηθεί άπειρες φορές, και προφανώς και με άλλες ομάδες. Και πρέπει να έρθει ένα γερμανικό περιοδικό να βρει κάποια email από ένα Πορτογάλο hacker και να ξετυλίξει το κουβάρι. Αυτό δεν δίνει σοβαρότητα ως αγγλικό ποδόσφαιρο. Από αυτή την άποψη σας λέω ότι ναι μεν έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά πώς ξεκίνησε, πού έχει φτάσει και πού θα καταλήξει. Το παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Πολύ σύντομες διαφημίσεις και ερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και μια και είπα για Αγγλία, έχει σήμερα 10 παρατέταρτο, όσοι είστε σπίτι, Αγγλία-Ισπανία. Από τον Αλφα και από την Νόβα, από το Prime. Μεγάλο μάτς, εντάξει τώρα Ισπανία είναι Ισπανία. Δεν ξέρω κατά πόσο η Αγγλία... Εντάξει, θα μου πει: παίζει στο γήπεδο τη, παίζει στην έδρα τη. Θα μπορέσει να τη φρενάρει, να τη σταματήσει. Μιλάμε για σούπερ ομάδα. Με πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Πάντως, Αγγλία-Ισπανία είναι σαν ζευγάρι πολύ δυνατό. Ο Λάζαρος μου λέει: θα ήθελα να κάνεις μια αναφορά στις τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκπομπές που τις παρουσιάζουν παλιοί αθλητές και το πόσο συμβάνουν στην κατανόηση του αθλήματος με τα οποία ασχολούνται. Και να προτρέψεις το βαθμό που μπορείς αυτά τα παιδιά να ασχοληθούν και με την οπαδική βία. Διαμάντια σαν τον Ντέμι, τον Λίμπε, τον Παπαλουκά, τον Διαμαντίδη, τον Τσαρτσαρή μπορούν να κάνουν πολλά πάνω σε αυτό. Αλλιώς πάμε χαμένοι. Δεν θα διαφωνήσω. Όταν ακούς ειδικούς, αυτοί είναι ειδικοί. Αυτός που έπαιξε ποδόσφαιρο, που έπαιξε μπάσκετ, που έπαιξε βόλεϊ, χάντμπολ, τένις. Αυτοί πρέπει να μας μοιήσουν. Αυτοί πρέπει να βοηθήσουν ειδικά τα νέα παιδιά να μάθουν καλύτερα τι είναι το ποδόσφαιρο, τι είναι το μπάσκετ. Εννοείται ότι συμφωνώ. Αρκεί βέβαια να είναι και δίκαιοι σε αυτά που λένε και να μην παίζουν τα παιχνίδια, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι για να είναι αρεστοί στους μεγαλοπροέδρους λένε πράγματα τα οποία εξυπηρετούν τους προέδρους ή τις ομάδες που υπηρετούν ή που φόρεσαν τη φανέλα τους. Θα μου πεις είναι λίγοι, λίγοι, αλλά είναι. Υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Ενώ υπάρχουν και άλλοι όπως ο Ντέμις που με ρωτάς, ο οποίος το παιδί λέει αυτό που βλέπει, λέει αυτό που πιστεύει. Πρόσφατα ας πούμε, και δεν πρόλαβα να απαντήσω, εντάξει έχουμε και αύριο μέρα είναι και δεν έχει και πρωτάθλημα, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα. Έπαιξε η ΑΕΚ στο Βόλο με αυτό το πέναλτι. Εγώ λοιπόν για να απαντήσω γρήγορα, είπα και έγραψα στο φίλαθλο και είπα στην τηλεοπτική εκπομπή στο Κόντρα ότι δεν βλέπω πέναλτι. Εγώ είδα τον Γιώβιτς, ο οποίος την ώρα που τριπλάρει τον Κάργα, το γόνατό του βρήκε το γόνατο του Κάργα που είχε πάρει θέση. Τα πόδια του ήταν στο έδαφος. Ούτε έκανε κάτι με το κορμί του. Ο Γιώβιτς έπεσε πάνω. Για μένα δεν είναι πέναλτι. Αυτό είπε και ο Ντέμις. Και δεν το λέω για να μου πείτε ότι συμφωνώ με τον Ντέμι, γιατί άλλες φορές έχω διαφωνήσει. Θέλω να πω ότι ο Ντέμις που αγαπάει παθολογικά την ΑΕΚ, είπε ότι κατά τη γνώμη μου, παιδιά, δεν είναι πέναλτι. Για μένα πρέπει να είναι ο ορισμός, η εσκάτη των ποινών. Το λέω λοιπόν, Λάζαρε, για να σου πω ότι ο Ντέμις είναι αληθινός. Το αν συμφωνείς ή διαφωνείς, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό ισχύει και για μένα και για όλο τον κόσμο. Αλλά είναι αληθινός. Ή μου λες τώρα ο Λίμπε. Ο Λίμπε θα πει τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά αυτό που λέω για τον Ντέμι και για τον Λιμπερόπουλο δεν μπορώ να το πω για όλους. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που είναι πολιτικάντιδες. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, καταλαβαίνετε. Δεν είναι σωστό, δεν είναι ωραίο. Τους βλέπουμε σε διάφορες εκπομπές, είτε είναι διαδικτυακές είτε οτιδήποτε άλλο. Και είναι έτσι πολλοί διπλωμάτες. Δεν λένε τσεκουράτα τα πράγματα με το όνομά τους, όπως εγώ θα περίμενα. Αλλά σε κάθε περίπτωση συμφωνώ μαζί σου ότι αυτά τα παιδιά που έχουν υπηρετήσει το άθλημα, όπως και να λέγεται, μπορούν να προσφέρουν πολλά στα παιδιά μας. Άκουγα χθες σε μια εκπομπή, ας πούμε, το Χριστοβιδέλη, τον προπονητή της Εθνικής Βόλεϊ, το επίπεδό του. Ο τρόπος που μιλούσε, δηλαδή εμένα που ήμουν ακροατής, με κέρδισε. Σκέψου λοιπόν το άνθρωπος αυτός να μιλάει σε παιδιά ή να ακούσετε ας πούμε παλιούς αθλητές σε διάφορα αθλήματα, να ακούσετε έναν ιστιοπλό, έναν κοπηλάτη, έναν ποδηλάτη. Το πόσο έχουν να μας βοηθήσουν, να μας μάθουν καλύτερα το άθλημα. Βοηθάει όχι μόνο τα παιδιά για να γίνουν καλοί αθλητές, για να γίνουν και καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την ΑΕΚ, επειδή έχω ερωτήματα και έχω δύο λεπτά, θα αναφερθώ αύριο. Το ότι πήρε πέναλτι, που κατά τη γνώμη μου δεν ήτανε, δεν σημαίνει ότι κέρδισε από τη διαιτησία. Έχω ερωτήματα. Με έχει φάει από τη Λαμπλινή ο Σπύρος και ο Γιώργος από το Χαλάνδρι. Διότι η ΑΕΚ μπορούσε, αν ήθελε να δίνει το πέναλτι στο σού του Μάνταλου, που η μπάλα βρίσκει το χέρι του Μεντίλ και πήρε ύψος. Φαίνεται. Ή στο γκολ του Βόλου, ο Κάργας δεν είδε μη αυτόματο. Συμμετείχε στη φάση, δεν άκουψε την μπάλα, συμμετείχε. Αν είναι offside, εγώ δεν είδα το μη αυτόματο offside. Φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά. Αν ήθελαν λοιπόν οι διαιτητές, σώνει και καλά, να δώσουν το μάτς στην ΑΕΚ, είχαν δύο φάσεις να τη βοηθήσουν. Ήταν ο Πολυχρόνης με τον Τζίλο. Τώρα, πόσο Τζίλος στο ΒΑΡ δεν είδε αυτό το οποίο λέω εγώ ότι δεν είναι πέναλτι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και επίσης, ένας άλλος φίλος με ρώτησε στην αρχή γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Δημήτρη, Γιώργο, τώρα που τα βλέπω, γιατί τελειώνει η εκπομπή. Ο Δημήτρης, ο Νίκος, ο Χρήστος. Εντάξει. Τώρα, παιδιά, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Ο Θόδωρος. Γεια σου, Θόδωρε. Λοιπόν, έλεγα για, για τη διαιτησία ότι δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ κέρδισε τον αγώνα από τη διαιτησία. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Όπως ο αγώνας Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Δεν πήρε ένα πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Δεν σημαίνει όμως ο Παναθηναϊκός ότι κέρδισε από τη διαιτησία επειδή δεν έδωσε το πέναλτι. Εντάξει, θα γινόταν 1-1. Και έπαιζε ο ΠΑΟΚ με παίκτη λιγότερο. Θα άντυχε ο ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά μην αρχίσουμε από τώρα να λέμε για τη διαιτησία. Λέγαμε τόσο καιρό, λέγανε κάποιοι, να ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος. Τώρα δεν πήρε η ΑΕΚ το πέναλτι. Η ΑΕΚ δεν πήρε την κόκκινη με τον Κοϊτά στην Κηφισιά και έχουν αρχίσει. Ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Θα πω αύριο περισσότερα γιατί έχω πολλά ερωτήματα για αυτά, για διαιτησία και Παναθηναϊκούς και ΑΕΚ και Ολυμπιακούς. Αύριο θα πούμε περισσότερα και αύριο έχουμε και πιστεύω να ακούσουμε περισσότερα τραγούδια γιατί έχουμε πολύ πάνω αύριο. Είχα σκοπό να παίξουμε το αφιέρωμα στη Δήμητρα Γαλάνη. Για τεχνικούς λόγους δεν μπορούμε το κάθε τέλος του μηνός. Αυτό θα γίνει την άλλη Κυριακή. Αύριο λοιπόν έχουμε αφιέρωμα στην πόλη πάνω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα ακούσουμε το τραγούδι το οποίο μας ζήτησε η κυρία Σπασία, το «Είσαι ωραία σαν αμαρτία», με τον Δημήτρη Μητροπάνο, του Λάκη Τεάζη και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Και μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Real FM. Ακολουθεί ο Δημήτρης Χρυστούλιας, ο οποίος έγινε να σας πει πάρα πολλά για τα οικονομικά και όχι μόνο. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Καραγευρέκη που διαδέχθηκε την τελευταία ώρα τον Γιώργο τον Ταβαρίνο, την πάντα γλυκύτατη Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Πάτε στη συναυλία να περάσετε καλά. Δεν θα βρέξει, θετική διάθεση. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Real FM. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πίσω.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν, 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο, 20% φθηνότερα.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Καλώς τον Περικλή.
6: Πώς πάνε οι δουλειές?
7: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
8: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
5: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
7: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
5: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
9: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
10: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 35606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
11: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 22730 95600
13: και 6977 8093 89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
16: Κινήσεις πραγματοποιούνται με χειρουργικές ενέργειες. Επίσης, από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης και της πυρκαγιάς στο εν λόγω κτίριο. Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν και αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στην διακρύβωση των συνθήκων του συμβάντος. Εξετάζεται η αλληλουχία της έκρηξης της πυρκαγιάς και της κατάρρευσης του κτηρίου, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
6: Συνεχίζουμε με το δελτίο ειδήσεων του Real FM. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 MAX που έφερε ο Τούρκος πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5 γενιάς F-35 με τον αντιπολιτευτικό τύπο στη γειτονική χώρα να το ασκεί αυστηρή κριτική. Σε ίσχυ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Λακωνία, Ανατολική Αρκαδία, Νότια Αργολίδα, Κύθυρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Προσωπικές διαφορές βλέπουν οι αρχές πίσω από την νυχτερινή ένοπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελήμωνα. Οι δράστες που αναζητούνται επέβαιναν σε αυτοκίνητο και άνοιξαν πύρα εναντίον του καταστήματος, τραυματίζοντας ελαφρά την 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη. Από τα μεσάνυχτα έως και σήμερα το πρωί διασώθηκαν από λέμβους συνολικά 263 άτομα.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.

0: Επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Άλλο ένα Σάββατο, 3:08 πρώτα λεπτά έως τις 4 θα είμαστε μαζί για να αναφερθούμε σε όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν, θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, θέματα που έχουν να κάνουν με την τσέπη μας και όχι μόνο. Λοιπόν, συνευχές βλέπω εδώ μέσα από τον ραδιοθάλαμο του Real FM σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Γεια σου Γιάννη, θα περάσουμε μια ώρα μαζί. Νομίζω ότι θα ακούσεις πράγματα σήμερα τα οποία θα σου είναι και πολύ ευχάριστα. Δηλαδή πόσο έχει η βενζίνη, πόσο έχει το πετρέλαιο κίνησης. Θα πούμε διάφορα θέματα. Ό,τι μηνύματα θέλετε να στέλνετε θα τα στείλετε με email στο studio papakirialfm.gr ή θα τηλεφωνήσετε προκειμένου να σας απαντήσει η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Όλα τα μηνύματά σας κατευθείαν θα τα πούμε στον αέρα. Θα έχουμε σήμερα αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Φυσικά θα ξεκινήσουμε από θέματα, από τα θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε, ξέρετε πώς κάποιοι λένε μετεωρολόγοι το δελτίο καιρού, εγώ πλέον κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή νομίζω, αλλά και καθημερινά μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, πρέπει να σας λέω το δελτίο καυσίμων. Λοιπόν, χαίρομαι που έρχονται αμέσως τα μηνύματά σας. Να πω καλό μεσημέρι στον Γιώργο, να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια που λέει ότι τώρα έβαλε να ακούσει την εκπομπή. Λοιπόν, να σας πω σήμερα τι θα συζητήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα καύσιμα. Πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη, πού βρισκόμαστε, πού θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα, πότε θα υπάρξουν ανακοινώσεις για επιδότηση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, τι θα γίνει αναλυτικά, θα σας πούμε σε λίγα λεπτά τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης και πού φαίνεται να κλειδώνει η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα σας πούμε. Λοιπόν, επίσης θα σας πούμε τι γίνεται με τη φέτα. Υπάρχει νοικοκυριό που δεν έχει φέτα στο σπίτι του. Τι γίνεται με το γάλα, τι γίνεται με το γιαούρτι. Ακούμε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε ότι κάτι γίνεται σε ό,τι αφορά τη φέτα και πολύ πιθανόν να δούμε κάποιες ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα. Όλα αυτά θα σας τα πούμε. Όπως επίσης μην νομίζετε ότι θα μείνουμε σε θέματα μόνο τιμών και μόνο ακρίβειας. Θα συζητήσουμε για θέματα που ενδιαφέρουν και κάποιους που θέλουν να επισκεφτούν στο άμεσο μέλλον και να γνωρίζουν τι γίνεται με τα χιονοδρομικά στη χώρα μας. Θα σας πω, δεν έχει πέσει

0: χιόνι ακόμα, αλλά θα σας πω ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα ενδιαφέρει πάρα πολλούς κόσμους και εκτός από το γεγονός αυτό θα μιλήσουμε και για μια πολύ σημαντική επένδυση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά την εκπομπή μας. Στείλτε μου μηνύματα και από την Αθήνα και από την επαρχία να δω τι γίνεται με τις τιμές στα καύσιμα, που βρίσκεται η αμόλυβδη βενζίνη, ειδικά στην επαρχία που δεν έχω εικόνα ακριβώς με το τι γίνεται εκεί. Να δούμε, γιατί ακούω σε κάποια νησιά 2,25, 2,30, 2,35 η αμόλυβδη βενζίνη. Λοιπόν, και πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλό μεσημέρι, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλό σας απόγευμα, κύριε Φυσούλια, και σε εσάς και στους ακροατές
0: μας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας Σάββατο μεσημέρι εδώ στον Real FM και ελπίζω, τώρα τι να ελπίσω με το βαρέλι Brent στα $104.5. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένουμε για την εβδομάδα που μας έρχεται. Αυτό που βλέπω πάντως μέχρι στιγμής, κύριε Ασμάτογλου, είναι ότι οι τιμές παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, που σημαίνει ότι υπάρχουν περιοχές που θα είναι και πάνω από 2,30 και 2,35. Και στο ντίζελ κίνησης, στο πετρέλαιο κίνησης, 2,22 ευρώ αναλίτρο μέση τιμή. Και όλα αυτά θα μας τα πείτε και εσείς φυσικά από τη στιγμή που υπάρχουν και οι επιδοτήσεις και το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Σας ακούμε.
1: Σας ακούω πολύ συγκρατημένο στο 2,30 και 2,35, γιατί η Σαντορίνη βρίσκεται πάνω από το 2,50, βρίσκεται στο 2,60, 2,70 η αμόλυβη βενζίνη και στο 2,40 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Προσέξτε τώρα, μας λέει, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Μας λέει ένας καλός φίλος εδώ, ο Σπύρος. Βρίσκομαι στην Τουρκία. Η τιμή της βενζίνης είναι 95 τουρκικές λίρες το λίτρο. Περίπου δηλαδή 1 ευρώ και 70 λεπτά. Γιατί σε εμάς ξεπέρασε, λέει, τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ο Σπύρος από την Κυπαρισία.
1: Γιατί η Τουρκία έχει χαμηλούς ειδικούς όρους κατανάλωσης και χαμηλότερο ΦΠΑ, που σημαίνει ότι παρουσιάζει τελική τιμή μικρότερη από τη δική μας.
0: Πάμε εδώ στην Ελλάδα να δούμε τι γίνεται τώρα.
1: Ένα βασίζεται η οικονομία της στους έμεσους χώρους. Δυστυχώς εμάς βασίζεται στους έμεσους χώρους. Αυτοί έχουν τη βιομηχανία τους, έχουν διάφορα άλλα πράγματα τα οποία εξάγουν και από εκεί στηρίζεται ο προϋπολογισμός. Πάμε τώρα στα δικά μας. Στα δικά μας λοιπόν βρισκόμαστε, όπως είπατε πολύ σωστά, πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση τιμή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα τη βλέπουμε λίγο λιγότερο από τα 2 και 20 την αμόλυβη βενζίνη και αντίστοιχα και το πετρέλαιο κίνησης. Την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή που διανύσαμε τη βδομάδα, είχαμε αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και όχι αυξήσεις της βενζίνης. Mm-hmm. Και τώρα τις τελευταίες μέρες είδαμε να αυξάνεται η βενζίνη και να μένει σταθερό το πετρέλαιο. Βέβαια αυτό δεν είναι ανάλογο με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, γιατί βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να κάνουν κάποια ανεβάσματα και κάποια κατεβάσματα.
0: Αστάθεια. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια αστάθεια. Μια που βλέπουμε κάτω από τα $100 το βαρέλι, την επόμενη μέρα ξυπνάμε το πρωί. Ξέρετε, κάθε πρωί, πρέπει να σας πω, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε, ότι στις 5 η ώρα το πρωί που ξυπνάω, την πρώτη δουλειά που κάνω είναι να δω τις τιμές στο Brent και στο φυσικό αέριο. Πιστέψτε με, αυτό είναι μια τρέλα. Αυτό το ασανσέρ, δηλαδή με το οτιδήποτε γίνει, από μια δήλωση, από όπου και αν γίνει, μέχρι το οτιδήποτε, πώς φτάνει ξαφνικά σε $110 το βαρέλι, ξαφνικά πάει σε $97 το βαρέλι, αλλά οι τιμές είναι συνεχώς σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πείτε μας γιατί γίνεται αυτό.
1: Οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που από πότε παρουσιάστηκε, αυτό άλλες χρονιές, σε άλλες περιόδους, πράγματι μπορούσαμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, μάλλον ένα μπούσουλα, αν θέλετε, τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, για να πούμε, πέσανε, άρα να περιμένουμε μείωση. Πράγματι και περιμέναμε μείωση και είχαμε μείωση. Σε αυτή την περίοδο, στην οποία υπάρχει πόλεμος, τελικά δεν πρέπει να καθόμαστε να βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου για να περιμένουμε και τις δηλισμένες. Μου είπε μία πελάτησά μου προχτές. Ακούω ότι πέφτει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, να βάλω λίγο βενζίνη για να γεμίσω μεθαύριο που θα είναι πιο φθηνή. Γιατί είπα ότι δεν θα φθηνή. Και πράγματι έτσι έγινε. παρά το γεγονότος ότι κατέχει.
0: Τώρα αυτή τη βδομάδα τι θα γίνει δηλαδή?
1: Μην περιμένετε μειώσεις. Κλείδωσε προχτές το Σάββατο.
0: Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις για πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
1: Για την ενέργεια, ναι, της βενζίνης, αν
0: δοθεί.
1: Αλλά ειδικότερα στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι κόστος ενέργειας. Πέραν τούτου θα έχουμε και τις ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου, στις 15 ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανσης και εκεί θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις και βέβαια η κυβέρνηση το αφήνει τελευταίο για να δει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου
0: αυτό θα υπάρχει. Το θέμα είναι να το αφήνουμε προς το τέλος, αλλά να μπορέσει να δοθεί ό,τι καλύτερο γίνεται, διότι διαφορετικά δεν θα βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Πόσο θα ξεκινήσει σήμερα η τιμή? Πείτε μου.
1: Θα σας πω αμέσως. Ακούστε με. Θα σας πω για τις 14 Οκτωβρίου. Μπορεί να είναι χαμηλή η τιμή και η κυβέρνηση κρατημένη να δώσει κάποιες επιδοτήσεις και σε δύο μέρες να εκτοξευτεί στα ύψη. Αφού το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Αυτό το ασανσέρ, όπως το είπατε, στα δηλισμένα προϊόντα, τόσο στην βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο, είναι κάθε μέρα πάνω κάτω. Άρα λοιπόν μπορεί να εκτοξευτεί. Είναι πάνω κάτω, αλλά στο τελική ανάλυση, το διατάφτα, είναι ακριβότερο κάθε φορά. Δεν έχει υποχωρήσει σε βάθος δεκαημέρου, δεκαπενθημέρου, μηνός. Δεν το είδαμε τελικά να έχει μια χαμηλότερη τιμή. Όλο προσθετικά είναι προς τα πάνω. Τώρα, αν ξεκινούσε όπως με ρωτήσατε το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν περίπου λίγο λιγότερο από τα 2 ευρώ. Λίγο λιγότερο από τα 2 ευρώ. Που σημαίνει ότι η κυβέρνηση με αυτή την επιδότηση που λέει ότι δεν θα το αφήσω να πάει πάνω από το 1,75, δεν είναι λίγο το 1,75, 1.750 ευρώ τα χιλιαλίτρα, γι' αυτό όλοι οι καταναλωτές περιμένουν, καμιά παραγγελία δεν υπάρχει, ανησυχία υπάρχει και μόνο, λοιπόν, ανασφάλεια υπάρχει πολύ μεγάλη και περιμένουν για τις 15 Οκτωβρίου.
0: Κύριε Ασμάδογλου, αυτή τη στιγμή η Φλόρινα έχει 13 βαθμούς.
1: Σωστά.
0: Το πρωί ξεκίνησε η ημέρα στη Φλόρινα με 9 βαθμούς. Αύριο θα ξεκινήσει με 8, τη Δευτέρα θα ξεκινήσει με 7. Και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και όχι μόνο στη Φλωρίνα, και στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη και λοιπόν, έχουν ανοιχτές πύλες.
0: Δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ στην Αθήνα που εντάξει μπορεί να περιμένουμε τέλος πάντων και τον Νοέμβρη ή τον Δεκέμβριο, δεν ξέρω εγώ, για να βάλουμε πετρέλαιο. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές. Και εγώ αυτό που σας λέω και θα το δείτε, έχετε τρομερή εμπειρία, αλλά και εμείς κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ καμιά 30 χρόνια τώρα. Λοιπόν. Δεν θα βάλει κανένας πετρέλαιο εάν η τιμή είναι ακόμα και στο 1,75. 1.750 ευρώ για 1.000 λίτρα είναι πολύ δύσκολο να δώσει η μέση οικογένεια. Δηλαδή πρέπει να πέσει ακόμα πιο κάτω. Αυτό λέω εγώ.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Πέρσι ξεκίνησε με ένα 10 και όλοι τους βάζανε 300 μεσοσταθμικά, 300 με 400 λίτρα. Σήμερα που θα είναι στο 1,70 ή 1,75 όπως λέει η κυβέρνηση, πιστεύετε ότι θα βάλει 300 λίτρα πετονάκια? Μην το συζητάτε. Και σας είπα προηγούμενα για τους νομούς οι οποίοι έχουν γειτονικές χώρες με ανοιχτές.
0: Πείτε μου, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο που θα τα ξαναπούμε.
1: Και πηγαίνουν δίπλα για να πάρουν πετρέλαιο και οτιδήποτε άλλο. Και το ελληνικό κράτος χάνει τα έσοδά του από το ΦΠΑ.
0: Τι να κάνει ο κόσμος? Ο κόσμος προσπαθεί να βρει τρόπο, γιατί ξέρετε, λέμε σε λίγο θα λέμε και για τα ξύλα. Δηλαδή, ξέρετε, από το πρωί έχω μιλήσει με κανένα 2-3 φίλους και λέω, ρε παιδιά, τι κάνετε σήμερα? Άσε, λέει, τώρα ψάχνουμε, κάνουμε έρευνα αγορά για τα ξύλα. Τι γίνεται ανακυβικό μέτρο? Τι γίνεται, πόσο κοστίζουν, αν είναι στιβαγμένα, λέει, ή αν είναι χύμα? Πόσο κάνει η οξιά? Πόσο κάνει η ελιά? Όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε, προσέξτε, όταν σε μία οικογένεια, αντί να πούμε, ρε παιδιά, ξέρετε, να πάμε να πάρουμε δύο πράγματα, να κάνουμε κάτι στη ζωή μας, αρχίζει Σάββατο πρωί και το βασικό θέμα σε μια οικογένεια είναι «Ωχ, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, αρχίζει και παγώνει ο καιρός, να δούμε τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε πετρέλαιο, θα πάρουμε ξύλα όσοι έχουν τζάκι ή όσοι έχουν σόμπα». Δηλαδή η θέρμανση πλέον, αυτό θέλω να πω, είναι ένα πολύ σημαντικό έξοδο για κάθε νοικοκυριό, το οποίο έρχεται να προσθεθεί. Προσέξτε, στο υψηλό ενοίκιο, εννοείται ότι συμφωνείτε, στο υψηλό ενοίκιο και στα έξοδα που κάνει για τρόφιμα. Γιατί θα πάμε και στα τρόφιμα σε λίγο, γι' αυτό σας λέω. Καθίστε εδώ να μείνετε στην εκπομπή, να την ακούσετε όλοι. Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, όμως κύριε Χρυσούλη, θα σας πω κάτι. Το πετρέλαιο είναι ένα καταναλωτικό αγαθό το οποίο το αφήνεις σε χαμηλή θερμοκρασία, πηγαίνεις στη δουλειά σου και γυρίζεις και βρίσκεις το σπίτι σου ζεστό για να μπορείς να ζεσταθείς.
0: Όποιος
1: έχει. το ξύλο, πρέπει να έχει από πάνω και να το ταΐσεις.
0: Ε, καλά, προφανώς.
1: Για να μπορεί να έχει ένα ζεστό.
0: Απλά στο ξύλο, ο άλλος λέει: θα πάρω ένα σακί ξύλα και θα βγάλω δύο μέρες και βλέπουμε. Και έχει ο
1: Θεός. Ναι, αλλά το ξύλο ζεσταίνει το στήθος και την πλάτη.
0: Συμφωνούμε τώρα. Αυτά δεν είναι καινούργια πράγματα που λέμε, αλλά γενικά υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε το θέμα και να κάνουμε το σαυρό μας, όπως έχω πει πολλές φορές, να έχουμε καλές θερμοκρασίες μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Να μην έχουμε χειμώνα.
0: Να μην έχουμε χειμώνα βαρύ και χρειαστεί ο κόσμος πολύ, πολύ πετρέλαιο θέρμανση.
1: Για να βοηθηθεί ο καταναλωτής.
0: Λοιπόν. Κύριε Σματογλου,
1: σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε. Μείνετε τώρα γιατί θα ακούσετε για τη φέτα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να μείνετε, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε αμέσως να χαιρετήσουμε τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτομικών Προϊόντων. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Γεια σας, κύριε Χριστούλα. Ευχαριστώ εγώ ήδη.
0: Αφού ζεσταθήκαμε, είπα να δω τι θα γίνει με τη φέτα. Η φέτα, επειδή γνωριζόμαστε και έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα, η φέτα είναι ίσως ένα από τα προϊόντα που σχεδόν δεν λείπει από κανένα νοικοκυριό. Απλά, ξέρετε, είναι αυτό που λέω καμιά φορά με τους φίλους μου και το λέω λίγο χιουμοριστικά, μεταξύ δηλαδή σοβαρού και αστείου, είναι ότι πλέον πηγαίνουμε να αγοράσουμε φέτα, καθόμαστε μπροστά από τη βιτρίνα με τις φέτες και τις κοιτάζουμε, λες και είμαστε σε κανένα κοσματοπωλείο και λέμε πόσο να πάρουμε και αρχίζουμε 300 γραμμάρια, 400 γραμμάρια, 500 γραμμάρια. Γιατί η φέτα πωλείται σε αυτά τα επίπεδα? Να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά θα σας πω τι θα γίνει. Τι, να σας ρωτήσω αν θα υπάρξουν και ανατιμήσεις στις επόμενες ημέρες, επόμενες εβδομάδες.
2: Ωραία. Η φέτα είναι ένα προϊόν το οποίο πραγματικά έχει μεγάλη ζήτηση και κινείται με αύξηση των εξαγωγών τουλάχιστον, γιατί οι εξαγωγές είναι το 70%, γύρω στο 5 με 6% κάθε χρόνο, που σημαίνει ότι η ζήτηση είναι σημαντική. Όταν υπάρχει ζήτηση, αυξάνεται η τιμή, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά να την καλύψει. Που σημαίνει ότι είναι ένα προϊόν το οποίο πραγματικά εκτιμάται από πολλούς καταναλωτές και τους Έλληνες και τους εξωτερικού. Οι τιμές που βλέπετε είναι αρκετά απλωμένες, θα έλεγα. Μπορεί να δείτε και φέτα με 10 ευρώ και φέτα με 17 ευρώ.
0: Καταρχάς, για να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, επειδή λέτε από 10 έως 17 ευρώ η φέτα. Μιλάμε για φέτα, όχι για λευκό τυρί.
2: Όχι, όχι.
0: Πείτε μας τη διαφορά έτσι, γιατί πρέπει να τη λέμε συνέχεια. Γιατί κάποιος πάει τώρα στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει ίσο μπακάλικο, να αγοράσει φέτα, πρέπει να το γνωρίζει αυτό που θα ακούσει τώρα.
2: Πρώτον, πρέπει να ονομάζεται φέτα. Αν δεν δει τη λέξη φέτα, είναι 100% δεν είναι φέτα. Δεύτερον, η φέτα παράγεται από εγωπρόβειο γάλα, τα άλλα τυριά παράγονται από αγελαδινό γάλα και δεν έχουν καμία σχέση όσον αφορά τα γονολογικά χαρακτηριστικά. Δύο. Πρέπει να κοιτάζει πάντοτε την επιγραφή φέτα. Αν επιγράφεται ως φέτα, είναι φέτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι γίνεται, υπάρχει έλλειψη σε γάλα?
2: Υπάρχει έλλειψη γύρω στο 8%. Ήδη αυτή η έλλειψη την έχουμε νιώσει, με την έννοια ότι έχουν καταναλωθεί τα αποθέματα φέτα, που ήταν με την παλιά τιμή. Η νέα τιμή έχει πάει πάνω γύρω στα 40 λεπτά το λίτρο του γάλακτος, που θα δώσει σίγουρα στη τιμή μια αύξηση από 1,5 μέχρι 2 ευρώ.
0: 1,5 με 2 ευρώ αύξηση της τιμής της φέτας μέχρι το τέλος της χρονιάς, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
2: Θα αρχίσει από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο να εμφανίζονται τα προϊόντα που παράγονται τώρα με αυτή την υψηλή τιμή και να βγουν στην αγορά τότε. Θα βγουν αρκετά γρήγορα, γιατί όπως είπα, δεν έχουμε αποθέματα να χρησιμοποιηθούν αυτά πρώτα και μετά τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Και πώς...
2: τώρα υπάρχει και η ενέργεια. Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, από τη μία έχετε το πρόβλημα με την έλλειψη σε γάλα και από την άλλη έχετε το πρόβλημα της αύξησης των λειτουργικών εξόδων λόγω της ανόδου της ενέργειας. Αυτό
2: ναι,
0: μας λέτε.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, επειδή έρχονται αρκετά μηνύματα, θέλω μία πολύ μεγάλη χάρη να μας κάνετε. Θέλω να περιμένετε, θα σας αποδεσμεύσουμε και θα σας καλέσουμε σε 4 λεπτά περίπου να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων εδώ στον Real FM και μετά να σας κάνουμε ένα ερώτημα. Τι γίνεται με το γιαούρτι, τι γίνεται με τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα, αν και αυτά θα επηρεαστούν από το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολύ γάλα και ότι το ενεργειακό κόστος επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος των βιομηχανιών, και να απαντήσετε σε ένα-δύο ερωτήματα και θα σας αποδεσμεύσουμε αμέσως. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε Γιάννη σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025. Και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείας και ζωντανή.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
6: Σιγά εσύ, σιγά.
5: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
6: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
5: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Να συνεχίσω.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη.
6: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
5: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
6: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
5: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία,
15: μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
17: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
16: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
17: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
16: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
17: και 6983-199-081.
16: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
19: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
20: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
19: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
20: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
19: Πάνελ.
20: Περίφραξη.
19: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
20: Είδη κυγκαλερίας.
19: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
20: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
19: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
20: Τηλέφωνα 2273-035-426
19: και 6976-5573-49.
20: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
23: Έχουν γίνει μονάδες, έχουν γίνει καλές μονάδες, πρότυπες μονάδες με σωστά συστήματα διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου και θα έλεγα ότι είναι και πρότυπες μονάδες. Είναι εξαιρέσεις βέβαια, αλλά υπάρχει μια τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μονάδες έχουν μειωθεί σε αριθμό και πιστεύω ότι θα συνεχίζουν να μειώνονται, αλλά το γάλα που παράγεται είναι το ίδιο σε ποσότητα. Εκτός το πρόβλημα με τον νόσο που είχαμε τώρα.
24: Μάλιστα. Πείτε μου.
23: Αυτό είναι κυρίως βασικά. Τώρα το γιαούρτι δεν με ρωτήσατε γιατί...
24: Για πείτε μου για το γιαούρτι.
23: Το γιαούρτι ζει την καλύτερη εποχή του εδώ και πολλά χρόνια. Κινείται με αύξηση 110% τα τελευταία 4 χρόνια και μόνο την τελευταία χρονιά 40% αύξηση των εξαγωγών του γιαουρτιού.
24: Να και ένα καλό νέο.
23: Αυτό είναι πραγματικά ένα καλό νέο και δεν είναι μόνο προσωρινό. Θα συνεχίσει να κινείται με αυτόν τον ρυθμό και η Ελλάδα ακολουθεί όσο μπορεί την ανέλπιστη αλλά τόσο πολύ θετική αυτοί του προϊόντος.
24: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αποστολόπουλε. Να είστε καλά, θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
23: Να είστε καλά και εσύ.
24: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας και είμαι τόσο μα τόσο χαρούμενος γι' αυτό. Μου λέτε για τα καύσιμα, εκφράζετε την αγωνία σας για το πετρέλαιο θέρμανσης, μου λέτε γενικότερα για τι γίνεται με τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα και συζητήσαμε τώρα για τις επικείμενες ανατιμήσεις που θα υπάρξουν από ό,τι μας είπε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος, στη φέτα 1,5 με 2 ευρώ αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο. Αφού συζητήσαμε όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε, να ανοίξουμε ένα θέμα, να κάνουμε μια συζήτηση η οποία, πιστέψε με, έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα συζητήσουμε και για πράγματα που πραγματικά έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία για όλη τη χώρα. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για ένα χιονοδρομικό κέντρο το οποίο, πιστέψτε με, ότι θα αποτελέσει ένα κόσμημα όχι μόνο για την Βόρεια Ελλάδα, αλλά για όλη την Ελλάδα. Έχω λοιπόν τη χαρά να καλησπερίσω τον πρόεδρο του ομίλου D-Group, τον κύριο Δημήτρη Δερπάνη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
25: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στο αγαπητό ακροατήριο.
24: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας, Σάββατο μεσημέρι.
25: Δική μου χαρά και τιμή.
24: Λοιπόν, πρέπει να σας πω, επειδή ήμουνα και στην εκδήλωση που έγινε την Πέμπτη το μεσημέρι στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, αυτή η επιτυχημένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε και ουσιαστικά ακούσαμε για την μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε μια νέα εποχή, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα αναφέρατε στην ομιλία σας. Συγκεκριμένα για να το γνωρίζουν και οι ακροατές, την Πέμπτη στην εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο σταθμό του Συντάγματος, κάνατε μια ανακοίνωση που συζητήθηκε πολύ. Ανακοινώσατε, κύριε Δερπάνη, μια επένδυση 36 εκατομμυρίων ευρώ για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας μέσω της εταιρείας. Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η επένδυση για την περιοχή, πώς θα αλλάξει η εικόνα του βουνού και πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί το έργο.
25: Όπως πολύ σωστά είπατε, έγινε μια παρουσίαση, η παρουσίαση της Δυτικής Μακεδονίας, της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, στη στάση μετρό του Συντάγματος. Θέλω να σας πω ότι η Δυτική Μακεδονία και ειδικά ο νομός Γρεβενών είναι από τους πλέον, ας το πούμε, πιο φτωχούς νομούς, πιο φτωχή περιοχή για τον ελλαδικό χώρο. Η δική μας επένδυση κοστολογείται περίπου στα 36 εκατομμύρια και αποτελεί μία ριζική αναδιαμόρφωση όλου του χώρου. Και όταν λέμε όλου του χώρου, δεν εννοούμε μόνο για το χιόνι, μιλάμε για τέσσερις εποχές. Μιλάμε, επενδύουμε 36 εκατομμύρια στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο. Το
24: πολύ
25: τονίζω
24: σημαντικό.
25: Αυτό, Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο. Η Ελλάδα έχει μόνο 2 εθνικά χιονοδρομικά κέντρα από τα 17 που υπάρχουν και προσπαθούμε και να το καταφέρουμε σε βάθος τριετίας να αλλάξουμε το σκηνικό όλο, έτσι ώστε να αναμορφώσουμε τις γραμμές lift, να κάνουμε σύγχρονα σαλέ με σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες που δεν θα έχουν, πιστέψτε μου, να ζηλέψει κανένας τίποτα από τα ευρωπαϊκά.
24: Αυτό είναι το θέμα.
25: Θέλετρα.
24: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό
25: δεν
24: είναι και το σημαντικότερο
25: όλων. Εθνικό κέντρο για τα Γρεβενά, για την Ήπειρο, για τα Γιάννα. Κάνουμε εθνικό χιονοδρομικό κέντρο για την Ελλάδα, για τα Βαλκάνια. Και θα αποτελεί το πρότυπο resort, ξαναλέω πάλι, για όλο τον ελλαδικό χώρο.
24: Μάλιστα. Θα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Δερπάνη. Το μεγάλο αγκάθι για τον ουρινό τουρισμό στην Ελλάδα είναι η εποχικότητα. Μόλις λιώσουν τα χιόνια, η κίνηση πέφτει κατακόρυφα. Μιλήσατε για έναν ουρινό προορισμό 4 εποχών. Πώς θα καταφέρετε να κρατήσετε την Βασιλίτσα ζωντανή όλον τον χρόνο? Γιατί ξέρετε, λέμε για τον καλοκαιρινό για τον τουρισμό που έχουμε το καλοκαίρι. Λοιπόν, αλλά αυτό που πάτε εσείς να κάνετε τώρα είναι ουσιαστικά να ξανασυστήσετε, να το πω, ή να βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση, να συστήσετε τον ορεινό τουρισμό σε όλους τους ξένους επισκέπτες, σε όλους αυτούς που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, όχι μόνο το καλοκαίρι για να πάνε στα νησιά μας και να απολαύσουν τις παραλίες και τον ήλιο, αλλά να απολαύσουν τα μαγευτικά βουνά μας.
25: Πολύ σωστά. Όπως θα γνωρίζετε, το χιονοδρομικό κέντρο ή τα χιονοδρομικά κέντρα, η διάρκεια ζωής τους, ας το πούμε, σε αιτήσια βάση, είναι περίπου 3 με 4 μήνες, αναλόγως τον καιρό, αναλόγως το χιόνι και την εποχικότητα. Και αν βάλουμε και την τεχνητή χιόνωση που θα κάνουμε κι εμείς, αυτό περίπου εξαντλείται το πολύ σε 6 μήνες. Στόχος μας όμως είναι, όταν θα κάνουμε το σαλέ, θα κάνουμε ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με 56 δωμάτια, το αλπικό χωριό, να μην είναι μόνο για το χειμώνα. Το χειμώνα θα είναι ο βασικός πυλώνας. Όμως έχουμε την άνοιξη, έχουμε το καλοκαίρι. Εκεί στη Βασιλίτσα είναι η Βάλια Κάλτα, ο εθνικός ρημός της Βάλια Κάλτα. Και δεν το λέω αυτό επειδή είμαι από εκείνη την περιοχή. Είναι ένας από τους καλύτερους μαγευτικούς τόπους της Ελλάδας. Θα σας πω μια μικρή ιστορία, αν έχουμε λίγο χρόνο.
24: Φυσικά, φυσικά, με χαρά.
25: Πριν 4-5 χρόνια, επειδή εγώ ασχολούμαι και με το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, με πλησίασε κάποιος από την Κύπρο που ήταν πιλότος στην Emirate και μου είπε ότι μπορεί να φέρει κόσμο από το Βιετνάμ, από οποιαδήποτε χώρα της Ασίας, οι οποίοι θέλουν τον περιπατητικό τουρισμό. Κάτι που για μας ακόμα είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να περπατήσει, να δει την άγρια φύση, να απολαύσει το οξυγόνο, τον αέρα, τις ομορφιές της Βάλια Κάλτα. Και μην ξεχνάμε, όπως είπα και στην παρουσίαση, λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχει φύγει πλέον η νοοτροπία του Έλληνα ότι πρέπει, δε και καλά, ας μου επιτραπεί η λαϊκή έκφραση, να πάει 10 μέρες σε νησί. Είναι διατεθειμένος να πάει 5 μέρες σε νησί, 6-7, και να αφιερώσει έστω και ένα Σαββατοκύριακο 3 μέρες μία μαγική διαμονή στο βουνό. Με την κλιματική αλλαγή όπου η θερμοκρασία το καλοκαίρι...
24: Εγώ έχω κάνει διακοπές, σε βουνό το καλοκαίρι.
25: Εγώ συνεχίζω να λέω, επειδή η καταγωγή μου είναι από την Αυδέλα, το καλοκαίρι το 15 Αύγουστο, όταν η Αθήνα έχει 42 βαθμούς, στα χωριά επάνω έχει 12 με 13 βαθμούς.
24: Θέλησε τον Άκη.
25: Φοράμε ζακέτα, φοράμε μπουφάνη και το βράδυ κουβέρτα.
24: Έτσι,
25: το
24: θέλει κουβέρτα.
25: Στον κόσμο και δεν μας πιστεύουν ότι το βράδυ στο βουνό θέλει ζακέτα, θέλει μπουφάν το καλοκαίρι. Παρόλο που είναι καλοκαίρι.
24: Μάλιστα.
25: Είναι πολύ ωραία, πολύ φανταστικά εγώ, και αυτό θα το αξιοποιήσουμε.
24: Πριν σας κάνω ένα ακόμη ερώτημα, κύριε Δερπάνη, εγώ αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό σε όλους, γιατί έχουμε αρκετά μηνύματα από ό,τι βλέπω, είναι ότι στην προσπάθεια η Ελλάδα να μην έχει τουρισμό 4-5 μήνες το χρόνο το καλοκαίρι, στην προσπάθεια λοιπόν που όλοι πρέπει να κάνουν και όλοι πρέπει να συμβάλλουν, στο η Ελλάδα να έχει τουρισμό 12 μήνες το
25: ακριβώς
24: χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν, γιατί κάποιοι λένε, καλά λέει, έχουμε τόσα προβλήματα και ασχολείσαι τώρα με τα χιονοδρομικά και με τον τουρισμό όλο τον χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό, διότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίες, θα δημιουργηθεί πλούτος για τη χώρα. Είναι σημαντικό.
25: Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστά. Δεν πάμε σε εποχικότητα και για θέσεις εργασίας 4 και 6 μήνες. Πάμε για 12 μήνες θέσεις εργασίας. Για 12 μήνες. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο νησιά. Είναι και βουνό. Είναι ορεινός τουρισμός. Δεν είναι μόνο θαλάσσιος τουρισμός ή καλοκαιρινός. Είναι και βουνίσιος, όπως το λέμε, και ορεινός.
24: Μάλιστα. Λοιπόν, όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες υποδομές, κύριε Δερπάνη, σε ένα παρθένο αλπικό τοπίο, υπάρχει πάντα η ανησυχία μου και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά και για το ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις νέες παροχές. Ποια είναι η δέσμευση του ομίλου, του D-Group που εσείς ηγείστε σε αυτά τα ζητήματα?
25: Καταρχήν, επειδή πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, η σύμβαση που έχουμε υπογράψει μας απαγορεύει ρητός να κάνουμε οτιδήποτε, οποιαδήποτε επένδυση, αν δεν έχουμε τους λεγόμενους περιβαλλοντικούς όρους. Δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν θα κάνουμε τίποτα που θα απειλήσει ή θα υπάρχει υπόνοια ότι θα καταστραφεί ο φυσικός πλούτος. Πάντα δίνουμε βάση περιβαλλοντικών όρων. Και για το λόγο το αληθές, ενώ υπογράφτηκε η σύμβαση από τη Βουλή, ενώ έχουμε το ΦΕΚ, θα ξεκινήσουμε τον Απρίλιο, όχι μόνο γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα αυτή τη χρονιά, είναι διότι περιμένουμε όλες τις μελέτες τις περιβαλλοντικές, έτσι ώστε 1 Απριλίου του 2027 να ξεκινήσουμε απρόσκοπτα. Σε αυτό όμως το σημείο εδώ θέλω να τονίσω κάτι και να πω. Εκτός από τους περιβαλλοντικούς όρους που όλοι βάζουν μπροστά, υπάρχει και η γραφειοκρατία. Όπως λέω παντού, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, δεν είναι το πάντα χρήματα σε μια επένδυση. Χρήματα υπάρχουν. Υπάρχουν οι επενδυτές, είτε λέγομαι εγώ, είτε λέγεται κάποιος άλλος. Το θέμα είναι η γραφειοκρατία. Και το λέω και το ξαναλέω. Οι ηθήνοντες και οι κυβερνώντες σε αυτό δεν βοηθούν όπως πρέπει και όσο πρέπει. Και λέω ένα παράδειγμα. Για να γκρεμίσω ένα κτίριο στη Βασιλίτσα, που είναι όλα παράνομα, παράτυπα, χρειάζονται 32 υπογραφές από 32 τμήματα. Μετρημένα.
24: Μετρημένα.
25: Ποιος θα επενδύσει ύστερα? Πώς θα με βοηθήσει το κράτος εμένα όταν χρειάζομαι 32 υπογραφές? Αυτό πρέπει να το δούμε. Μη στεκόμαστε μόνο στους περιβαλλοντικούς όρους. Να σταθούμε λίγο και στη γραφειοκρατία, που αυτό μας βασανίζει πάρα πολύ.
24: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Δερπάνη, πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Είχε αρκετά ενδιαφέρον και θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
25: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
24: Να είστε καλά.
25: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
24: Ευχαριστούμε.
0: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 4 παρα 10. Για λίγα λεπτά θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 για να διαβάσω τα μηνύματά σας. Είναι πολλά. Είναι μηνύματα που δείχνουν την αγωνία που έχουμε όλοι για πολλά θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Μου λέτε τι θα γίνει με διάφορα θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους, όπως για παράδειγμα τι θα γίνει με τις αυξήσεις της συντάξης τους, πόσο πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αύξηση. Δεν είναι ότι πιστεύω εγώ. Να ξέρετε ότι οι αυξήσεις πλέον στις συντάξεις, για τις οποίες θα μιλήσουμε πάρα πολύ αύριο στην αυριανή εκπομπή, και διάφορα θέματα που θα αφορούν τους συνταξιούχους, θα είναι μαζί η καλή εργατολόγος, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, που θα συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Θα μας πει και τις εκτιμήσεις της και τις πληροφορίες που έχει. Εγώ αυτό που γνωρίζω μέχρι στιγμής, κοντολογής, είναι ότι οι συντάξεις θα αυξηθούν σε ποσοστό περίπου 2,7%. Έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της οικονομίας και τον πληθωρισμό. Αυτοί οι δύο δείκτες, αυτά τα δύο ποσοστά προστίθενται, διαιρούνται δια δύο και βγαίνει η αύξηση στις συντάξεις. Λοιπόν, Γιάννη, με ρωτάς τι θα γίνει με το ρεύμα. Βλέπεις ότι αυξάνεται πάρα πολύ η τιμή χονδρικής και με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε αύριο πάρα πολύ. Θα είναι μαζί μας αύριο. Όλα αυτά θα γίνουν στην εκπομπή από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 εδώ στον Real FM στους 97,8. Εσείς μπορείτε να στέλνετε συνεχώς τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirealfm.gr για να απαντούμε σε όλα τα ερωτήματα τα οποία μας, για όλα αυτά τα οποία ρωτάτε. Στο 211-208-200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα. Πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ αύριο και θα το κάνουμε, μας λέτε, για το ρεύμα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ όλα τα νοικοκυριά. Η θέρμανση και το ρεύμα. Τα καύσιμα για τις μετακινήσεις. Τα τρόφιμα για το σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Όπως επίσης, επειδή έχω πάρα πολλά ερωτήματα μαζέψει όλες τις τελευταίες ημέρες που αφορούν διάφορα θέματα που με ρωτάτε για την ρύθμιση οφειλών στην εφορία, αύριο θα είναι μαζί μας και ο φοροτεχνικός ο κύριος Χρήστος Βούκας, ο οποίος θα απαντήσει και σε θέματα που αφορούν την εφορία. Καλά, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πολλά από τα ερωτήματά σας τα έχουμε απαντήσει ήδη μέσα από το ενοικονομία.gr. Πολλά, πολλά χρηστικά ρεπορτάζ. Δεν ασχολούμαστε μόνο μακροοικονομία και το τι θα γίνει. Εδώ προσπαθούμε στον ενοικονομία.gr να έχουμε κάθε μέρα χρηστικά ρεπορτάζ, προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι σε όλους εσάς, στους χιλιάδες.
1: Σάμος. FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 22 73 0 34 055, στο φουρνιώτικο ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
1: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.

Κουράστηκα να ψάχνω την Ιθάκη. Το ταξίδι πια δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να μαθαίνω απ' τα λάθη. Τα λάθη μου δεν έχουν πια αξία. Κουράστηκα μόλις εδώ να φεύγεις. Να σε χάνω στη μεγάλη πόλη.

πια δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να μαθαίνω από τα λάθη. Τα λάθη μου δεν έχουν πια αξία. Κουράστηκα τα τείχη να γκρεμίζω κι άλλα καινούργια να υψώνονται μπροστά μου. Κουράστηκα συνέχεια να

0: έρχεται.
1: Φοράω αυτό το αγκάθινο στέμα πάνω στο ψεύτικο θρόνο, γεμάτος από σπασμένες σκέψεις που δεν μπορώ να φτιάξω. Κάτω από τα ίχνη του χρόνου τα αισθήματα εξαφανίζονται. Εσύ είσαι κάποια άλλη, αλλά εγώ είμαι ακόμα εδώ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92-113.
5: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
6: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
5: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
7: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Είδας του κόσμου τα νυχτά. Ήταν γραμμένα σε δωμάτια.

Εγώ στα χέρια μου θα βλέπω τη φωτιά του. Ποτέ ξανά δεν θα μεθύσω με το κρασί

φωτιές και σύνορα που βγάζουν μακριά. Θέλω μονάχα αληθινά να σου μιλήσω, πάλι όπως πρώτα τα φτερά μου να ανοίξω.

Είχες τα μάτια σου κλειστά, τα μάτια σου κλειστά, και δεν κοιμήθηκα. Είχες τα χέρια σου ανοιχτά.

να ορκιστώ στα αρώματα σου, πως τα όνειρά μου ήταν θολά, θολά, θολά σαν τα δικά σου. Δεν τα πίστεψα ποτέ, τα είχα ανάγκη όπως ποτέ. Μα στην υγειά σου.

τα πέτρινα φιλιά σου, τα πέτρινα φιλιά σου στα μάτια μου, που ποτέ δεν θα χορτάσω, ποτέ κι αν σε μαγέψω. Η ζωή μου πως φλερτάρει, ότι δεν είμαι ικανός να προστατέψω.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, στα φύλλα Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις?
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις?
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

κλάψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

που από σένα έχω είναι οι ερωτήσεις. Και ό,τι τυχαίνει ακούς για απαντήσεις. Κι αν είσαι κουρασμένος, δεν μπορώ να

πεινασμένος, τίποτα δεν έχω να σε ταΐσω. Κι έτσι είναι, λες και από τον κόσμο να έχω εξαφανιστεί. Λες και από μένα να έχεις κιόλας ξεχαστεί.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα ελπόζω 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730-62-153.
8: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
7: το κοριτσάκι του,
6: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
7: και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
7: Σιγά εσύ, σιγά.
9: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
10: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
9: Ποσειδώνα, ακούς?
10: Να συνεχίσω.
9: Ναι, ναι, συγγνώμη.
10: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
9: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
10: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
9: Ποσειδώνα, ακούς?
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
12: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
10: και 6977 8093 89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop 400 γραμμάρια μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα 2x160 γραμμάρια μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
0: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
0: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
0: βαψίματα,
13: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
0: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
14: Ράδιο Σάμος
15: FM στους 102.

Ο παλιός είναι αλλιώς, θα το δεις. Τζάμπα ψάχνεις αλλού να με βρεις. Το μυαλό σου το έχω πάρει εγώ. Έχω ώρες πτήσεις πολλές.

0: στους σταθμούς και στα λιμάνια.
1: Ο παλιός είναι αλλιώς, θα το δεις.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα βόλου pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα Ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
5: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
5: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
7: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-032-203 και 694-220-79-73.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
10: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν.
11: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία, θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Οι προσφορές δεν έχουν τέλος στα μπαζάρ. Ελληνική σπορά 56 λεπτά. Φέτα Βόλου Pop 9,90. Χοιρινή σπάλα 3,99. Γαλοπούλα Ελπόζο 8,49. Αλφα 3,49. Παιδικά Δημητριακά Νεστλέ 2,20. Αριέλ 8,90. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις?
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις?
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
11: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
11: Στα χείλη.
12: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
13: Σιγά εσύ, σιγά.
12: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
13: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
12: Ποσειδώνα, ακούς.
13: Να συνεχίσω.
12: Ναι, ναι, συγγνώμη.
13: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
12: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
13: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
12: Ποσειδώνα, ακούς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62-153.
6: See you at Corner.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 22730-35426
3: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα. Έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε.
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
11: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop 400 γραμμάρια μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα 2x160 γραμμάρια μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.